Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από οργίδια κατέχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Αθωνάτων του Ηρακλείου, εκφράζοντας την κατηγορηματική τους αντίθεση στην κυβερνητική πρωτοβουλία για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στη θέση Λιναρίδη. Η κατάθεση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, η οποία προβλέπει τη μίσθωση του ακινήτου έναντι 13.500 ευρώ μηνιαίως, λειτουργήσε ως τριαλίδα προκαλώντας και μοργή στην τοπική κοινωνία. Η κυβέρνηση επικαλείται τον νόμο 4375 του 16 για λόγους έκτακτης ανάγκης, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς την Νότια Κρήτη. Ωστόσο, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια αυθαίρετη και ευνηδιαστική απόφαση που παρακάμπτει πλήρως την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι κάτοικοι, οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο εδώ και 4 μήνες, έχουν ήδη συγκεντρώσει περίπου 10.000 υπογραφές πολιτών και φορέων που τάσσονται κατά του σχεδιασμού. Στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, οι επιτροπές αγώνα γύρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, νομιμότητας και καταλληλότητας της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Υπογραμμίζουν ότι η επιλογή του συγκεκριμένου κτηρίου έγινε χωρίς καμία πρώτερη διαβούλευση, ενώ εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή και την έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για τη διαχείριση μιας τέτοιας δομής. Σε μια προσπάθεια να ασκήσουν θεσμική πίεση, κάτοικοι και τοπικοί φορείς απέστειλαν ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές του νομού, καλώντας τους να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες. Το αίτημά τους είναι ξεκάθαρο, να πάρουν σαφή θέση απέναντι στο ζήτημα και να καταψηφίσουν τη σχετική τροπολογία κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερως τεταμένο, με τους κατοίκους των Αθωνάτων να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποδεχθούν τελεσμένα γεγονότα που αποφασίστηκαν ερήμην τους στην Αθήνα. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν

ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στις Σποράδες και σε περιοχές της Αττικής. Παρότι η βροχόπτωση έχει περιοριστεί σε αρκετές από τις πληγήσεις περιοχές, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα οι θυελώδεις βοριάδες που φτάνουν τα 9 μποφόρ προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις, με το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια να παραμένει σε ισχύ έως και αυτή την ώρα. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από το 2028 στο 2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου Κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων στις διεθνείς αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Στην Ελλάδα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Επιδότηση 40 λεπτών στο λίτρο του αλλιευτικού πετρελαίου για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιά στα δίκτυα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λάρισα χθες, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Εμπεγμός στα περί ανακούφισης των λαϊκών οικοκυριών, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Επανακοινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nevax υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο Abel Marengo, για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις κατέρχονται και οι φοιτητές της Κρήτης το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου, διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση και το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης. Με τα ενίκια στα ύψη και τις εστίες να μην επαρκούν, οι φοιτητικοί σύλλογοι προειδοποιούν ότι η ακρίβεια απειλεί πλέον ευθέως το δικαίωμά τους στις σπουδές. Συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 10 το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τυράννων. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον Πρωθυπουργό Εντι Ράμα, ωστόσο η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότιου, δήλωσε ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος του παρελθόν. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων που γίνονται σε Γαλλία και Βέλγιο. Στην Τουρκία, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, στην οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυράβλων κρούζ από υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Ρεν στη Γαλλία για τη League Phase του Europa League με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός κοντράρεται επίσης στις 10 με τη Marseille στη Γαλλία, ενώ στις 8

0: Παρατέταρτο ξεκινάει η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League. Η ΑΕΚ γνώρισε χθες την ήττα στο Λονδίνο από τη Σεκτάρ με σκορ 3-1 στο δεύτερο παιχνίδι της στη League Phase του Champions League. Για την ίδια διοργάνωση, η Paris Saint-Germain νίκησε στην Αγγλία τη Manchester City με 4-2 και η Real Madrid στην Ιταλική Ρώμα με 4-3. Βροχερός καιρός με κατατόπους μπόρες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Κρήτη. Η κακοκαιρία που επηρεάζει το νησί τις τελευταίες ώρες θα συνεχιστεί κυρίως μέχρι το απόγευμα, προτού τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το βράδυ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού θα είναι νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές μπόρες. Από αργά το απόγευμα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με περιορισμό των φαινομένων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ. Σε πτώση θερμοκρασία, με τη μέγιστη τιμή στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα να φτάνει τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και όλες. Ράδιο Κρήτη στους 101,5. 7 λεπτά μετά τις 7.30 το πρωί. Σήμερα είναι Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου του 2026 και όπως κάνουμε κάθε ημέρα θα είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 9 για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη παραμένει πάντα ανοιχτό, 2810-382-300, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας αναφέρετε το οτιδήποτε βλέπετε έξω. Χρειάζεται προσοχή αυτήν την ώρα. Από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει έτσι μια βροχή και μέσα στο Ηράκλειο. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και μια έτσι δυνατή μπόρα που κράτησε για λίγο. Οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι, να είστε εξαιρετικά προσεκτική, ειδικά όλοι όσοι θα ξεκινήσετε σε λίγη ώρα ή είστε στο δρόμο και πηγαίνετε τα παιδιά σας στο σχολείο. Παρακαλώ ιδιαίτερη προσοχή. Εμείς επικοινωνήσαμε με τις αρμόδιες αρχές. Ευτυχώς μέσα στη νύχτα δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Κύλησαν όλα ομαλά, τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία όσο και από το ΕΚΑΒ. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και η υπόλοιπη ημέρα. Εντάξει, ο καιρός είναι άκρος φθινοπορεινός, με βροχές, με αισθητή την πτώση της θερμοκρασίας και από ό,τι λένε οι προγνώσεις, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει βροχερό σε ολόκληρη την Κρήτη, με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα έντονα φαινόμενα, κυρίως το πρωί. Θα έχουμε σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν τελείως και οι πρόσκαιρες μπόρες σε ορισμένες περιοχές του νησιού. Η μέρα εδώ στο Ηράκλειο ξεκίνησε, όπως ξέρετε, με αυξημένη συννεφιά και βροχή, η οποία μπορεί κατά τόπους να είναι και έντονη. Θα έχουν μία μικρή έτσι επιμονή τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του πρωινού.

συνέχεια θα εξασθενήσουν και εκεί η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 16 με 20 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους. Στα Χανιά τώρα και στο Ρέθυμνο αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, με βελτίωση του καιρού να γίνεται σταδιακά αισθητή μέσα στην ημέρα. Οι βροχές ενδέχεται να παρουσιάσουν κατά τόπους αυξημένη ένταση, γι' αυτό άλλωστε απαιτείται και μεγάλη προσοχή. Άλλωστε οι περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων ήταν εξ αρχής μέσα στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο Λασίθι από ό,τι φαίνεται οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές θα επιμείνουν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας, με εξασθένιση από το μεσημέρι και μετά, σταδιακά από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείονται όμως τοπικές εξάρσεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα, λένε οι μετεωρολόγοι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. ...15 Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7:32 το πρωί, ενώ ήλιος στα Δύση 11 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Ωστόσο δεν φαίνεται να έχει έτσι ανατύλει και πολύ ο ήλιος, με δεδομένο ότι η συννεφιά δεν επιτρέπει στον ήλιο να ρίξει το φως του. Είναι λίγο σκοτεινό το σκηνικό σήμερα στην Κρήτη εξαιτίας της αυξημένη συννεφιά, τουλάχιστον για το Ηράκλειο που μπορούμε να δούμε, αλλά και σε άλλες περιοχές. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, σήμερα είναι η ημέρα υγείας του μαστού και η παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Τώρα η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών διαμορφώνεται από τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας και το αυξημένο κόστος ενέργειας. Έχουμε και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν λείπουν στην Κρήτη και στην υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις αποφάσεις που αναμένονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την οικονομία, την ενέργεια και το μεταναστευτικό να είναι ψηλά στην ατζέντα. Εδώ στην Κρήτη οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις εξακολουθούν να απασχολούν τις τοπικές αρχές. Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης είχαν φτάσει στην νότια πλευρά του Ηρακλείου πάνω από 350 άτομα, ενώ πάνω από 400 βρίσκονται αυτήν την ώρα στις πρώην εγκαταστάσεις της ΑΓΡΕΚ στην Ιερά Πέτρα. Η Ιερά Πέτρα, η οποία σηκώνει ένα τεράστιο βάρος αυτό το διάστημα του μεταναστευτικού, είναι εκτός ορίων η κατάσταση, όπως μας έλεγε και χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιερά Πέτρας. Οι συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας παραμένουν δυστυχώς απαράδεκτες για τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή έως ότου προωθηθούν στην υπηρετική χώρα. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο βρίσκεται και η δομή, η δημιουργία δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, με τις σχετικές διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες να επανέρχονται στην επικαιρότητα, και αυτό γιατί η τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου δηλαδή του Θάνου Πλεύρη, κατατέθηκε χθες βράδυ, αργά χθες βράδυ, προβλέπει τη μίσθωση του ακινήτου έναντι 13.500 ευρώ μηνιαίως, και μάλιστα αυτό προκάλεσε και αναμένεται να προκαλέσει και κύμα οργής στην τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι, οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο εδώ και 4 μήνες, έχουν ήδη συγκεντρώσει περίπου 10.000 υπογραφές πολιτών και φορέων που τάσσονται κατά του σχεδιασμού και υπογραμμίζουν ότι η επιλογή του συγκεκριμένου κτηρίου έγινε χωρίς καμία πρώτερη διαβούλευση. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα η συζήτηση επικεντρώνεται στο κόστος της ενέργειας και στη στήριξη των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Έχουμε τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, την ενίσχυση του σχετικού επιδόματος και τα μέτρα για τη μείωση του κόστους των καυσίμων.

0: Στο πολιτικό επίπεδο συνεχίζεται η αντιπαράθεση στη Βουλή, η οποία κουράζει βέβαια τον κόσμο, ο οποίος μόνο αυτά δεν θέλει να βλέπει. Δεν ξέρω και κατά πόσον αφορά τον κόσμο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Είναι κάτι για τα οποία είναι θέματα τα οποία τσακώνονται μεταξύ τους οι πολιτικοί. Βέβαια οι άνθρωποι, οι απλοί πολίτες έχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα να λύσουν στην καθημερινότητά τους και αυτά περιμένουν, και το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει είναι ποιος τσακώνεται με ποιον. Αλλά αυτή η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με αφορμή την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle, της πρώην Αμερικανίδας πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο και οι κυβερνητικές επιλογές για την οικονομία και την ενεργειακή πολιτική. Και τώρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ηγέτες των κρατών μελών συναντώνται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με βασικά θέματα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχουμε τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την στήριξη στην Ουκρανία, βεβαίως και τις εξελίξεις οι οποίες είναι ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μέση Ανατολή. Αυτά Δημήτρη προς το παρόν. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε στη συνέχεια το χρόνο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Είναι αρκετά, η Ρόδος μετρά τις πληγές της, έχουμε ήδη έναν νεκρό και σφοδρή κακοκαιρία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής, να σας πω ότι επικοινωνήσαμε το πρωί, νωρίτερα το πρωί, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, από όπου λάβαμε την ενημέρωση ότι προφανώς, όπως όσοι θα ταξιδεύατε χθες βράδυ, γνωρίζετε ότι τα πλοία δεν έφυγαν, λόγω του ότι είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου. Μας είπαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ότι μέχρι και τις 10 θα έχουμε απαγορευτικό. Από τις 10 και μετά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οποία δεν αποκλείεται να αλλάξουν μέσα στην ημέρα, φαίνεται να σπάει το απαγορευτικό και να έχουμε άρση του απαγορευτικού. Οι δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες είπαν ότι τα πλοία θα φύγουν μετά τις 10. Βέβαια αυτό έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν. Αργότερα θα έχουμε και νέο δελτίο καιρού που θα λάβουν οι λιμενικές αρχές, και από εκεί και πέρα είναι καλό όποιος είναι διατεθειμένος να ταξιδέψει, έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει, να επικοινωνήσει με το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου για να λάβει την σχετική ενημέρωση. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα καιρικά φαινόμενα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τις τελευταίες 24 ώρες αρκετές περιοχές της Κρήτης, από ό,τι φαίνεται αρχίζουν να εξασθενούν. Στη Ρόδο άφησαν πίσω τους έναν νεκρό και εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, κατοικίες και υποδομές. Εύβοια, Σποράδες και Ρόδος δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Οι θυελώδεις βοριάδες έφτασαν μέχρι και τα 9 μποφόρ, προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις. Μάλιστα στη Ρόδο ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο. Το αυτοκίνητό του δυστυχώς παρασύρθηκε από χήμαρο και κατέληξε στην θάλασσα. 4 οχήματα παρασύρθηκαν συνολικά από τα ορμητικά νερά. Τα 3 δεν είχαν ευτυχώς επιβαίνοντες. Ο άτυχος άνδρας όμως εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη, έπεσαν πάνω από 290 τόνοι νερού σε αρκετές περιοχές της Ρόδου. Καταστροφές, και μάλιστα σημαντικές, είχαμε και στην Βόρεια Εύβοια. Η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι. Η κυκλοφορία διακόπηκε. Καλύτερη είναι η εικόνα στα Ψαχνά, από ό,τι λένε και οι νεότερες πληροφορίες και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εκεί όπου ο ποταμός Μεσάπιος είχε επίσης υπερχειλήσει, και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Δυρφείων Μεσάπιων, στην περιοχή έπεσαν περίπου 300 χιλιοστά βροχής. Αυτά και από την υπόλοιπη κακοκαιρία. Βέβαια έχουμε προβλήματα και στις Σποράδες. Στη Σκιάθο οι ισχυρές βροχές πλημμύρισαν δρόμους, καταστήματα και κατοικίες. Στη Σκόπελο μάλιστα είχαμε και μεγάλες ποσότητες νερού από τις ορεινές περιοχές, και νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Κυρίως αυτή η νέα επιδείνωση αφορά την Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι 15 Οκτωβρίου του 2026 και σήμερα, όπως κάθε χρόνο, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, και το ενδιαφέρον βέβαια των καταναλωτών στρέφεται στην τιμή του λίτρου και στα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να πιέζει πάρα πολύ έντονα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το πακέτο των παρεμβάσεων περιλαμβάνει επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά 20 λεπτά το λίτρο, αλλά και έκπτωση από τα δηληστήρια. Η συνολική έτσι τιμή και μείωση ανακοινώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο. Το μέτρο εφαρμόζεται από σήμερα μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, με στόχο να περιοριστεί το κόστος προμήθειας του καυσίμου κατά την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Αυξάνεται παράλληλα κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Η ενίσχυση αφορά στα νοικοκυριά που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια βέβαια, και με την αύξηση το ανώτατο ποσό του επιδόματος μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, ενώ το ελάχιστο διαμορφώνεται στα 130 ευρώ. Η πλατφόρμα, τώρα να πούμε για τις αιτήσεις, αναμένεται να ανοίξει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Η προκαταβολή του επιδόματος προβλέπεται να καταβληθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, σύμφωνα τουλάχιστον και με τα όσα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Το ζητούμενο για τα νοικοκυριά βέβαια είναι κατά πόσο θα περιοριστεί τελικά η δαπάνη για τη θέρμανση, καθώς η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ το επίδομα αποτελεί ξεχωριστή οικονομική ενίσχυση για όσους πληρούν βέβαια τις προϋποθέσεις.

Αυτά και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να σας πω επίσης ότι διαβάζουμε στο ecrete.gr ότι έχουμε την επανεκκίνηση των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη. Το πρώτο βήμα είναι αυτό για την επανέναρξη των εργασιών και έγινε το πρώτο βήμα για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Αυτό έγινε με την υποβολή εκ μέρους της Nexans SA ενός αιτήματος στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, και με την υποβολή του αιτήματος αυτού ξεκινά στην ουσία η διαδικασία εξέτασής του από την Διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Θαλασσών. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η γαλλική πλευρά έχει καταλήξει σε κάποια κοινή κατανόηση με την τουρκική πλευρά ώστε να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει λόγω της τουρκικής απέτησης για υποβολή αιτήματος έκδοσης Ναύτεξ. Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή, η θέση της Αθήνας είναι ότι δεν θα αποδεχθούμε αίτημα που θα απευθυνθεί και σε άλλους εκτός από την Ελλάδα. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Σήμερα αναμένονται έτσι ισχυρές βροχοπτώσεις μέσα στην ημέρα. Το σκηνικό του καιρού άλλωστε, όπως βλέπετε όλοι όσοι είστε έξω αυτήν την ώρα, είναι χειμερινό, είναι χειμωνιάτικο, κάτι παραπάνω από φθινοπορεινό. Υπάρχει έντονη συννεφιά, αυξημένη συννεφιά. Δεν έχουμε δει τον ήλιο μέχρι στιγμής, ο οποίος έχει βέβαια ανατείλει, αλλά δεν μας δίνεται η δυνατότητα να τον δούμε λόγω της συννεφιάς. Καλημέρα σε όλους όσοι είστε έξω αυτήν την ώρα και πηγαίνετε στην δουλειά σας και τα παιδιά σας στο σχολείο. Ακούτε Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 το πρωί. Πάμε να κάνουμε αυτή την διακοπή, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων σε 2 με 3 λεπτά και αμέσως μετά επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε να ανοίξουμε τα τηλέφωνα. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό, αλλά να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, να μιλήσουμε με τους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα σήμερα και θέματα βέβαια επικαιρότητας που τρέχουν και δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. 2810 382 300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Πάμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δρομολογείται η εγκατάσταση της δομής μεταναστών στους αθανάτους και συγκεκριμένα στο κτίριο Σκουλούδη στη θέση Λιναρίδη, καθώς κατατέθηκε σχετική τροπολογία ευνηδιαστικά χθες το βράδυ στη Βουλή. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε στις 13.500 ευρώ. Οργισμένοι κάτοικοι των αθανάτων που ζητούν από τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου να καταψηφίσουν την τροπολογία. Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα πλοία, καθώς παρατάθηκε η ισχύ του απαγορευτικού απόπλου από τον Πειραιά λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το λιμενικό, τα πλοία της γραμμής για την Κρήτη αναμένεται να αποπλέψουν από τον Πειραιά στις 10 το πρωί. Οι αναχωρήσεις θα γίνουν με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των εκτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον βεβαίως το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιφυλάξεις των βενζινοπολών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις κατέρχονται οι φοιτητές και της Κρήτης το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου, διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση και το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης. Συλλαλητήριο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο, με συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Το Netflix απολύει 1.000 εργαζόμενους, το 6% δηλαδή του δυναμικού του πρόκειται για τις μεγαλύτερες περικοπές από το 2022, καθώς η εταιρεία απασχολούσε περίπου 16.000 υπαλλήλους στο τέλος του περασμένου έτους. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου του 2026. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, Ηράκλειο, μίσθωση ακινήτου στους αθανάτους για φιλοξενία μεταναστών, κατατέθηκε η τροπολογία. Κρήτη με έρευνα στην Κορακιά επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Στους δρόμους οι φοιτητές της Κρήτης στις 20 και 21 Οκτωβρίου για την στεγαστική κρίση, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα την φοιτητική κοινότητα και οι φοιτητές μπαίνουν σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων αυτό το διήμερο. Θα διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση και το διβάσταχτο κόστος διαβίωσης. Τα ενίκια είναι στα ύψη και οι εστίες δεν επαρκούν. Οι φοιτητικοί σύλλογοι προειδοποιούν ότι η ακρίβεια απειλεί πλέον ευθέως το δικαίωμά τους στις σπουδές και καλούν σε κινητοποίηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο την 3η 20 Οκτωβρίου και συμμετοχή στα Πανελλαδικά Συλλαλητήρια την 4η 21 Οκτωβρίου. Στο Ηράκλειο θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας στις 10 το πρωί, στα Χανιά στην Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στις 12 το μεσημέρι και στο Ρέθυμνο έξω από το Δημαρχείο στις 12 το μεσημέρι. Μπάζει νερά το Παγνί, σκληρή καταγγελία για τις εικόνες ντροπής, ένα θέμα το οποίο έγινε γνωστό χθες. Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή, όπως λέει, αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει εισρωή υδάτων στις εγκαταστάσεις του Παγνί. Και την ώρα, λέει, που προετοιμάζονται κυβερνητικές φιέστες για κοπή κορδελών στο νοσοκομείο, το Σωματείο φέρνει στο φως εικόνες εγκατάλειψης, καταγγέλλοντας ότι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση έχουν οδηγήσει το νέο ΕΣΥ σε λειτουργικό αδιέξοδο. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Τζόσουα Χακ, νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την αποπομπή Guilfoyle, πετρέλαιο θέρμανσης από 1,55 ευρώ η τιμή διάθεσης, στα 40 λεπτά το λίτρο η αθρηστική επιδότηση. Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χάος από τις πλημμύρες. Συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, σε αναμονή ασθενής στην Κρήτη. Ηράκλειο, από 400 ευρώ οι γκαρσονιέρες που κυμαίνονται τα ενίκια. Κακοκαιρία στη Ρόδο, νεκρός ένας άνδρας παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στην θάλασσα. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο η τέταρτη ουσία, τι ισχύει για τη μέθη σε ιατρία. Επίσης, νέος νόμος για τις εξώσεις, τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Έχει τεθεί σε ισχύ ένα νέο πλαίσιο για τις εξώσεις και την απόδοση μισθωμένων ακινήτων, φέρνοντας σημαντικές ανατροπές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Όταν ένας ενοικιαστής καθυστερεί την καταβολή του μισθώματος από δυστροπία, ο ιδιοκτήτης αποκτά το δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση διαταγής απόδοσης αυτού του μισθίου, με κάποιες έτσι προϋποθέσεις που ορίζονται μέσα από τους νόμους που ψηφίστηκαν. Σιτία στις 16 έως 18 Οκτωβρίου το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο με κορυφαίους επιστήμονες και θεσμικούς εκπροσώπους. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλλοίς, επιδότηση καυσίμων και 15 εκατομμύρια ευρώ για τα δίχτυα. Στην αθλητική επικαιρότητα του ecrete.gr, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ 3-1, πνίγηκε στον Τάμεση. Όφι Κόντις, θέλουμε να παίξουμε στο παιχνίδι μας, το παιχνίδι μας κόντρα στην Ρεν. Όφι αναχώρησε για τη Ρεν με αισιοδοξία και τις ευχές του Δημήτρη Μπούση και η Ελκίκ αποθεώνει τον Όφι. Όλοι εδώ έχουν ελληνικό αίμα. Η Παρή δίκασε τη Σίτη στο Ετιχάντ, άλλος τίτλος στο ecrete.gr. ΑΕΚ Όφι, η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση ταυτοποιημένο πρόσωπο για επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτη 101,5, 28-13-82-300, το τηλεφωνικό κέντρο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 8 το πρωί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι συνταξιούχοι της Κρήτης. Η απόφαση για το Παγκρήτιο Συναλτήριο που θα γίνει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο στις 11 το πρωί στην πλατεία Λιονταριών ελήφθη σε σύσκεψη των συνταξιούχικών οργανώσεων του νησιού στο Ρέθυμνο. Για όλα αυτά και τους λόγους που τους οδηγούν σε αυτήν την κινητοποίηση θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Οικανομού Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Λενακάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λενακάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αποφασίσατε να προχωρήσετε σε Παγκρήτιο Συναλτήριο, κύριε Λενακάκη, στις 4 Νοεμβρίου. Θέλω λίγο έτσι να μας πείτε, για να τα ακούσουν και οι ακροατές του Ραδιοκρήτη, τα βασικά προβλήματα που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση και ποια μηνύματα θέλετε να στείλετε εσείς μέσω αυτής της κίνησης.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία προβλήματα, τα συσσωρευμένα προβλήματα των συνταξιούχων, που όπως και εσείς γνωρίζετε, μας οδήγησαν σε μια παγκρήτια σύσκεψη τη Δευτέρα 12 του μήνα στο Ρέθυμνο, με τη συμμετοχή, και αυτό το λέω και είναι σημαντικό, με όλα τα συνταξιουχικά σωματεία της Κρήτης. Είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και πάρθηκε ομόφωνα μία απόφαση να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές κινητοποίησεις στο επόμενο διάστημα και να γίνει στις 4 του μήνα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 η ώρα στα Λιοντάρια, ένα παγκρήτιο συλλαλητήριο για να ακριβώς να διεκδικήσουμε για μία ακόμα φορά τα δίκαια αιτήματα που έχουν οι συνταξιούχοι. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο καιρό, παραδείγματος χάρη, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τα 400 ευρώ που μας δίνει η κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη. Τα 400 ευρώ είναι ένα κόμμα και κάτι την ημέρα. Αυτή δεν είναι αύξηση, δεν είναι ενίσχυση των συνταξιούχων οι οποίοι έχουν χάσει το εισόδημά τους τα τελευταία 10 χρόνια και έχουν χάσει την αγοραστική δύναμη με μια ακρίβεια στον ουρανό αυτή τη στιγμή, και ο συνταξιούχος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές του ανάγκες, δεν μπορεί να ζήσει.

0: Εμείς λοιπόν ζητούμε τα 400 ευρώ να τα δώσει σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς ηλικιακά κριτήρια. Όλοι τα έχουν ανάγκη. Και να πούμε, επειδή είναι και σημερινό με την ανακοίνωση του πετρελαίου, θα ήθελα να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση έδωσε 40 ευρώ, 40 λεπτά, σαν επίδομα για το πετρέλαιο. Πέρυσι, από πέρυσι μέχρι φέτο, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι πάνω από το 40%. Δηλαδή σήμερα ποιος συνταξιούχος θα έχει να βάλει σήμερα μεσοσταθμικά κοντά 2.000 ευρώ για να βάλει ένα τεπόζιτο πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει, 1.000 λίτρα. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις, ουσιαστικές αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό για όλους τους συνταξιούχους. Αυτό και να μας δώσουν επίσης τη 13η και 14η σύνταξη, η οποία είναι πληρωμένη. Κάναμε αγώνα στο Πάσχα να μας δώσουν το επίδομα του Πάσχα, δεν μας το έδωσαν. Θα συνεχίσουμε και τώρα εν ώψη και των γιορτών που θα μας έρθουν με τη νέα χρονιά. Επίσης θέμε αποκατάσταση στη συντάξη χειρίας. Δεν είναι δυνατόν τώρα οι συνταξιούχοι με χειρία πριν το 16, που είναι οι περισσότεροι, να συνεχίσουν να τους κρατάνε το 35%. Εμείς θέμε να γίνει και αυτό το 70%. Και επίσης μια μικρή ακόμα στις διεκδικήσεις μας έχουμε βάλει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι συνταξιούχοι με χειρία και με ορφανά πληρώνουν το 6% υπέρ υγείας, ακόμα και οι πεθαμένοι. Αυτό το θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο. Η κυβέρνηση μαζεύει από αυτό το χαράτσι 200 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να πληρώνουν και οι πεθαμένοι για φόρο υγείας, που έπρεπε πραγματικά να απαλλαχτούμε εμείς οι συνταξιούχοι και από το 6% που μας κρατάνε στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και θα ήθελα εδώ να κάνω και μια παρατήρηση, μια σύγκριση μάλλον, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Η μεγάλη παροχή που έγινε τόσο δώρο στην Ελλάδα με τη συντάξη χειρίας στοιχίζει τον προϋπολογισμό 48 εκατομμύρια. Εμάς μας παίρνουν, εμάς των συνταξιούχων, τώρα και 10 χρόνια, μας παίρνουν 5,2 δις το χρόνο από την 13η 14η σύνταξη. Μας παίρνουν 900 εκατομμύρια από το ΕΚΑΣ, μας παίρνουν 880 εκατομμύρια από το φόρο αλληλεγγύης. Και η παροχή μεγάλη προς τους συνταξιούχους ήταν 48 εκατομμύρια. Το αναφέρω αυτό σαν γεγονός για να καταλάβουμε ακριβώς και οι συνταξιούχοι ακριβώς το μέγεθος των παροχών.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε και τους συνταξιούχους, καλούμε και όχι μόνο τους συνταξιούχους, ακόμα και τους εργαζόμενους. Τα θέματα των συνταξιούχων δεν αφορούν μόνο τους συνταξιούχους, αφορούν και τους επόμενους. Δυστυχώς οι νόμοι, οι συνταξιουχοί νόμοι, οι αντισυνταξιουχοί νόμοι που έχουν ψηφίσει όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει και τον σημερινό συνταξιούχο στη φτωχοποίηση. Και θα πούμε ακόμα ότι μετά το νόμο Κατρούγκαλου, η συντάξη στον ιδιωτικό τομέα είναι 860 ευρώ. Να λοιπόν γιατί αφορά και τους επόμενους. Ποιος σήμερα μπορεί να ζήσει με αυτά τα χρήματα, με αυτή την ακρίβεια? Έτσι, κύριε Παπαδάκη. Και να πούμε και κάτι άλλο ακόμα όσον αφορά τα θέματα υγείας.
1: Ναι.
0: Θα διεκδικούμε και αυτά. Είναι δυνατόν σήμερα ο συνταξιούχος να πληρώνει παντού? Την υγεία μας την έχουμε πληρώσει 30 και 40 χρόνια και συνεχίζουμε και πληρώνουμε τις εξετάσεις, τα φάρμακα.
1: Ναι, είναι ένα από τα θέματα που θέτεται, είναι και η πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης.
0: Ναι, και δυσκολεύει και η πρόσβαση. Τι να πούμε, είναι πάρα πολλά τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους, αλλά τα κύρια από αυτά είναι αυτά που σας ανέφερα, είναι τα κύρια.
1: Το συλλαλητήριο...
0: Είναι ο φόρος αλληλεγγύης.
1: Ναι. Το συλλαλητήριο αυτό της 4ης Νοεμβρίου, κύριε Λενακάκη, είναι η αρχή για την διεκδίκηση των αιτημάτων σας ή είναι κάτι που θα γίνει και μετά, για παράδειγμα, θα επανέλθετε?
0: Κοιτάτε,
1: όταν το κρίνετε σκόπιμο, ναι.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιουχικών Οργανώσεων Ελλάδος, που τους είχαμε κοντά μας προχθές στο Ρέθυμνο, μας ανακοίνωσαν

0: ότι εχθές είχαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Στις 21 του μήνα έχουν μια πανατική συγκέντρωση οι συνταξιούχοι και μετά θα γίνουν κινητοποιήσεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
1: Ναι.
0: Και μία από αυτές τις κινητοποιήσεις είναι και η κινητοποίηση της Κρήτης. Εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, από εκεί και ύστερα θα δούμε πώς ακριβώς θα πορευτούμε αγωνιστικά το επόμενο διάστημα.
1: Είναι σημαντικό να υπάρξει και συμμετοχή, κύριε Λενακάκη.
0: Είναι σημαντικό, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή συμμετοχή από τους συνταξιούχους. Μην ξεχνάτε όμως ότι είμαστε μια ευαίσθητη ομάδα με τεράστια προβλήματα υγείας ο κάθε συνταξιούχος, τα ξέρετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Όλοι μας στέλνουν τη συμπαράστασή τους ακόμα και αν δεν μπορούν να μετακινηθούν. Γιατί όλοι βιώνουν αυτή την κατάσταση σήμερα. Έτσι. Και όσον αφορά και το θέμα της ακρίβειας που όλοι κόπτονται σήμερα, και όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση, η πολιτεία δεν τη συμφέρει να μειώσει και να ελέγξει, ας πούμε, την ακρίβεια. Και ο λόγος είναι ότι το 1/4 από κάθε προϊόν που κινείται, που αγοράζουμε, είναι ΦΠΑ.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, από αυτό το ποσό μαζεύει η κυβέρνηση γύρω στα 45 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού πάνε τα χρήματα αυτά? Ένα πολύ σημαντικό. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση κερδίζει και οι επιχειρηματίες και κερδίζει και το κράτος. Να λοιπόν, γιατί κανένα δεν συμφέρει να μειωθεί η ακρίβεια. Εμείς το επισημαίνουμε αυτό και ιδιαίτερα. Θα πούμε για το πετρέλαιο τώρα θέρμανσης. Ποιος ταξιούχος θα βάλει σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης? Με ποια χρήματα θα βάλει? Έτσι. Όταν όμως εμείς ζητάμε ότι πρέπει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα να μειωθεί ή να καταργηθεί ακόμα,
1: mm-hmm.
0: να καταργηθεί. Γιατί να μην καταργηθεί? Θα υπέρουν κακέρδη. Τα δύο μεγάλα δηληστήρια στη χώρα μας έχουν υπερβεί τα 400% σε κέρδη. Δεν κατάλαβα, το 60% κοντά σε κάθε λίτρο βενζίνη που βάζουμε είναι φόροι. Αυτό είναι ληστεία. Και οι φόροι αυτοί δεν διατίθενται για τις ανάγκες των εργαζομένων, για τις κοινωνικές ανάγκες, για τα κοινωνικά δικαιώματα. Αλλά προορίζονται για τους πολέμους και για την πολεμική προετοιμασία και οικονομία. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο για τους συνταξιούχους που δούλεψαν 30 και 40 χρόνια να πλώνουν το χέρι σήμερα στα παιδιά τους για να βγει ο μήνας. Αυτά, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σοβαρά θέματα. Και δεν πρέπει κανείς, ούτε κανένα πολιτικό κόμμα, να παίζει και να βγαίνει σήμερα που αυτοί που υπογράψανε τόσα χρόνια, τώρα και 10 χρόνια, να μας πάρουν τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα και του καλοκαιριού, σήμερα έρχονται και κοροϊδεύουν τους συνταξιούχους ότι εγώ όταν θα γίνω κυβέρνηση θα σας δώσω κλπ. Να πάρουν να μας κοροϊδεύουν.
1: Όλα αυτά
0: μια μεγάλη κοροϊδία.
1: Όλα αυτά είναι και οι αιτίες που σας οδηγούν στους δρόμους 4 Νοεμβρίου, 11 η ώρα στην πλατεία Λιονταριών.
0: Ναι, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε και εμείς τα προβλήματά μας, να πούμε τα θέματά μας. Παρακολουθούμε και τις εκπομπές σας και είναι κοντά στους συνταξιούχους.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Λενακάκη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής Βορειοκαρυπίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει να κάνει με την κρουαζιέρα το θέμα που θα δούμε, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό τομέα για τον τουρισμό του Ηρακλείου. Το λιμάνι της πόλης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επισκεψιμότητα και στην τοπική οικονομία. Κάθε χρονιά διαμορφώνονται νέα δεδομένα. Οι διεθνείς εξελίξεις είναι αυτές που επηρεάζουν τα πράγματα, βλέπετε. Οι επιλογές των εταιριών και οι αλλαγές στα δρομολόγια επηρεάζουν και αυτά την κίνηση και τις προοπτικές του κλάδου. Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
12: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κύριε Παπαδάκη, έχει αναφερθεί από τον οργανισμό ότι υπάρχει δυνατότητα και είναι στόχος να εξελιχθεί, αν δεν έχει εξελιχθεί ήδη, θα μας το πείτε εσείς, το Ηράκλειο σε home port, δηλαδή σε λιμάνι από το οποίο θα ξεκινούν και στο οποίο θα ολοκληρώνονται κρουαζιέρες. Τι χρειάζεται να γίνει πράξη αυτός ο σχεδιασμός και πόσο μπορεί να ενισχύσει την τοπική οικονομία αυτό?
12: Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ήδη home port, εδώ και μερικά χρόνια δουλεύουμε με την εταιρεία, κυρίως εταιρεία του E-Cruises. Φέτος πραγματοποιήσαμε 23 τέτοιες προσεγγίσεις home port με το πλοίο MySIF 5. Στόχος μας είναι σαφέστατα να επεκτείνουμε το home port στο λιμάνι του Ηρακλείου, διότι οι στατιστικές δείχνουν ότι το οικονομικό αποτύπωμα στο home port είναι περίπου τριπλάσιο από αυτό μιας απλής προσέγγισης. Επίσης και στρατηγικά, αν θέλετε, για τη χώρα μας, γιατί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος συμμετέχω στις διάφορες επιτροπές της κρουαζιέρας και έτσι εξετάζομαι συνολικά ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τη χώρα μας και όχι μόνο για το λιμάνι του Ηρακλείου, για την Κρήτη, για να επεκταθεί το home porting στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε, εκτός από το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο αυτό σηκώνει σήμερα το βάρος του home porting, και το 90% περίπου, αν θέλει, του home port είναι αφορά το λιμάνι του Πειραιά, χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε και ένα έως δύο εναλλακτικά δυνατά λιμάνια που να μπορούν, και σαφέστατα το αμέσως επόμενο δεύτερο λιμάνι που θα μπορέσει να προσφέρει αυτή την υπηρεσία ποιοτικά είναι το λιμάνι του Ηρακλείου. Αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να αυξηθούν τα home ports στο Ηράκλειο είναι το νέο αεροδρόμιο. Διότι ξέρετε, εμείς μιλάμε με εταιρείες συνέχεια, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 2-3 εταιρείες ακόμα για να κάνουν home port στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εμείς μπορούμε να το σηκώσουμε, όμως, αν θέλετε, το εμπόδιο είναι οι αεροπορικές συνδέσεις. Η κατευθείαν αεροπορικές συνδέσεις.
1: Υπάρχουν δηλαδή συζητήσεις με εταιρείες. Ναι.
12: Βεβαίως, υπάρχουν. Έτσι θα βοηθήσει πάρα πολύ το καινούριο αεροδρόμιο, το οποίο θα ανοίξει

0: τακτικότερες αεροπορικές συνδέσεις, τόσο με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όχι μόνο με φθηνούς air carriers. Και η μεγάλη ελπίδα βέβαια ότι αν κάποια στιγμή υπάρξει κατευθείαν αεροπορική σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή έστω μέσω hubs μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτεύουσών, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην περιφέρεια ανάπτυξη. Να αναφέρω εδώ ότι υπογράψαμε πρόσφατα, πριν από πολλές εβδομάδες, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και με στόχο να κινηθούμε μαζί, συντονισμένα, σε εκθέσεις και σε επαφές με εταιρείες κρουαζιέρας, και ακριβώς να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς αναμένουμε με το νέο αεροδρόμιο. Το οποίο, να επαναλάβω, ότι αναμένεται να λειτουργήσει τέλος 28, δηλαδή τη σεζόν του 2029.
1: Το Νοέμβριο, είπε χθες ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας. Στο περιθώριο ενός συνεδρίου.
0: Μιλάμε για τη σεζόν του 2029. Παράλληλα, να σας πω ότι εμείς καταθέσαμε στις 6 Οκτωβρίου, υποβάλαμε πρόταση για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα το Connecting Europe Facility για το πρόγραμμα για την κατασκευή ηλεκτροδότησης πλοίων κατά τη διάρκεια του ελιμενισμού τους, σε συνεργασία με το ΔΔΕ. Είναι μια πολύ ανταγωνιστική πρόταση βέβαια, τα λεφτά λίγα για όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια, αλλά επειδή διαθέτουμε όριμες μελέτες και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, αισιοδοξούμε ότι είναι αρκετές οι πιθανότητες έγκρισης. Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε, και ξέρετε, αν το 29 έχουμε το νέο αεροδρόμιο και έχει το λεγόμενο cold ironing το λιμάνι μας, θα είναι δύο πολύ πολύ σοβαρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για το κομμάτι της κρουαζιέρας.
1: Να μας δώσετε τώρα λίγο έτσι, κύριε Παπαδάκη, την εικόνα από την κρουαζιέρα, πώς είναι, πώς πήγε φέτος και αν είναι καλύτερα σε σχέση με πέρσι.
0: Το 26 θα το χαρακτηρίζαμε μια γενικά καλή χρονιά για τα επίπεδα. Ήταν όμως μια χρονιά διόρθωσης σε σχέση με το 25 που ήταν χρονιά ρεκόρ, τόσο για το Ηράκλειο όσο και συνολικά για τη χώρα μας. Εμείς περιμένουμε να κλείσει η χρονιά με 226 προσεγγίσεις από 280 πέρυσι και να ξεπεράσουμε τους 400.000 επιβάτες. Ποιες είναι τώρα οι αιτίες της μείωσης? Αυτές, παραλαμβάνω, εστιάζονται συνολικά στο κομμάτι του Αιγαίου και όχι μόνο στο Ηράκλειο, διότι αντίστοιχη πτώση έχει και το λιμάνι του Πειραιά και η Σαντορίνη και η Μύκονος, που είναι τα δύο εμβληματικά, αν θέλετε, προεμβληματικοί προορισμοί στην κρουαζιέρα. Το ένα ήταν ο πόλεμος του Κόλπου, όπου είχαμε την ατυχία να έχουμε εγκλωβισμένα τα δύο τακτικά κρουαζιερόπλια που χάσαμε 1,5 μήνα, το Celestial Discovery και το Massive 5 της TUI. Αυτό μας κόστησε πάνω από 30.000 επιβάτες στη σεζόν. Το δεύτερο είναι ότι παρατηρήσαμε μια επαναδρομολόγηση, αν θέλετε, εταιριών από τα νησιά του Αιγαίου προς Αδριατική, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μεσόγειο ακόμα. Αυτό νομίζω οφείλεται κυρίως την επιβολή του υψηλού τέλους κρουαζιέρα στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, τα 20 ευρώ. Ξέρετε, το κοσάρικο για μια τετραμελή οικογένεια είναι 80, συν το κόστος για να ανέβει στη Σαντορίνη, θα σου γίνει 200. Αυτό δεν κατάφερα να το περάσουν οι εταιρείες, τους επιβλήθηκε λίγο βία, και έτσι πολλές έκαναν αναδρομολόγηση. Και αυτό επιβεβαιώνεται στο ότι ενώ τα λιμάνια του Αιγαίου και όσα σχετίζονται με αυτό, γιατί και εμείς σε αυτό το δρομολόγιο είμαστε πάνω, ουσιαστικά είχαμε μείωση, είχε αύξηση η Δυτική Ελλάδα, δηλαδή η Κέρκυρα και το Κατάκολο. Και επίσης το ακριβό πετρέλαιο, και αυτό οδήγησε σε κάποιο ανασχεδιασμό δρομολογίων και σε περιορισμό ίσως κάποιων προορισμών.
1: Σοβαρό κεφάλαιο και αυτό, ναι.
0: Το 27 θα πάμε καλύτερα. Ήδη από τις κρατήσεις του 27 πάμε για περίπου 250 προσεγγίσεις, οπότε θα έχουμε μια αύξηση τάξης του 10%. Και νομίζω ότι το έτος κλειδί θα είναι το 29, όπως σας είπα και στην αρχή, όπου αν έχουμε νέο αεροδρόμιο και cold ironing στο Ηράκλειο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απογείωση.
1: Μέχρι πόσες, αναρωτιέμαι κύριε Παπαδάκη, μέχρι πόσες προσεγγίσεις μπορεί έτσι να σηκώσει, για να το πω απλά, το λιμάνι του Ηρακλείου τη χρονιά?
0: Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που βέβαια έχει να κάνει και με το τι μπορεί να σηκώσει το λιμάνι και τι μπορεί να σηκώσει και η πόλη επίσης. Διότι το 25 ακούγαμε και λίγο γκρίνια ότι ήταν μέρες που είχαν έρθει μαζί τρία κρουαζιερόπλια και δεν μπορεί να τους σηκώσει η πόλη κλπ. Κοιτάξτε, εμείς θεωρητικά μπορούμε να σηκώσουμε τρία κρουαζιερόπλια. Το maximum capacity θα μπορεί να είναι τέσσερα ή και ένα μικρό πέντε, αλλά τα τρία κρουαζιερόπλια μπορούμε να τα σηκώσουμε άνετα, νομίζω, κάθε μέρα. Ένα θέμα είναι πώς θα κατανείμεις τις προσεγγίσεις αυτές μέσα στην σεζόν, ώστε να μην σου πέσουν, να μην θέλουν να έρθουν όλοι μαζεμένα. Δεν είναι εύκολο αυτό να το πετύχεις, γιατί συγκεκριμένες χώρες έχουν συγκεκριμένο τρόπο που ξεκινάνε

0: ημερομολόγια τους. Δηλαδή ο Γερμανός θέλει να φύγει την Παρασκευή από τη χώρα του και να φτάσει στο Ιράκ, για παράδειγμα, εδώ είναι το home port, και να ξεκινήσει την κρουαζιέρα του, που είναι κρουαζιέρες συγκεκριμένης διάρκειας 7 ημέρες συνήθως, και ο Άγγλος φεύγει συνήθως Δευτέρες. Άρα το φαινόμενο να σου πέσουν μαζί συγκεκριμένες μέρες και να έχει αυξημένη ζήτηση υπάρχει, και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
1: Μπορείτε λίγο να επαναλάβετε, ναι, να επαναλάβετε, κύριε Παπαδάκη, λίγο τα στοιχεία του 25 και του 26, με πόσα θα κλείσουμε?
0: Το 26 θα κλείσουμε με 226 προσεγγίσεις και θα ξεπεράσουμε τους 400.000 επιβάτες. Το 25 είχαμε 280 προσεγγίσεις, το 24 266 και είχαμε ξεπεράσει 500.000 επιβάτες οριακά και τις δύο χρονιές.
1: Μάλιστα. Μία μικρή πτώση, αλλά οφείλεται, λόγω, οφείλεται σε αυτά που μας περιγράψατε, έτσι, ναι, στις διεθνείς εξελίξεις, ναι, και, στα, και περιμένουμε το 29 να είναι το έτος κλειδί, που είπατε κι εσείς, λόγω του αεροδρομίου και στο Καστέλι. Υπάρχουν, μας είπατε, και συζητήσεις ήδη με εταιρείες, έτσι, κρουαζιέρας να φανταστώ, για την αξιοποίηση,
0: ναι,
1: του Ηρακλείου.
0: Ναι, ζωηρό ενδιαφέρον για να κάνουν χώμπορτ στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Τα πρώτα αποτελέσματα ουσιαστικά θα τα δούμε από, το, από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου και μετά, να φανταστώ.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής και πάμε τώρα να δούμε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Είχαμε μια πολύ σημαντική διεθνή επιστημονική διάκριση για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την Κρήτη κατ' επέκταση. Την διάκριση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το έργο δύο μελών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της αναπληρώτριας καθηγήτριας Αγγελικής Μενεγάκη και του επίκουρου καθηγητή Ιωάννη Πασά. Οι δύο επιστήμονες συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Κατάταξη Stanford LSVR για το 2026, η οποία καταγράφει το κορυφαίο 2% των επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση δείκτες που αποτυπώνουν την απήχηση και την επιστημονική επιρροή του ερευνητικού τους έργου. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πασά, ο οποίος μόλις

0: στα 37 του χρόνια βλέπει τη δουλειά και την ερευνητική του προσπάθεια να αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ούτως ή άλλως γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά εμείς οι δύο.
0: Αν το επιτρέπεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σταθμό. Ευχαριστώ και εσένα προσωπικά και σαν τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και τουρισμού και εγώ.
0: Θέλω λίγο, έτσι, ναι, θέλω ναι, λίγο έτσι να συζητήσουμε μαζί τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διάκριση, Γιάννη. Ποια είναι η διαδρομή πίσω από αυτήν και πόσο εύκολο είναι για έναν νέο άνθρωπο, έναν νέο επιστήμονα να διακριθεί στον απαιτητικό χώρο διεθνούς έρευνας πλέον. Έτσι δεν μιλάμε για κάτι το τοπικό.
1: Ωραία ερώτηση. Θα μείνω στο πόσο εύκολο είναι και τι απαιτείται. Ευτυχώς υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στο τμήμα που εγώ βρίσκομαι. Mm-hmm. Έχω την τύχη να βρίσκομαι και γενικότερα θα έλεγα ότι πάνω σε αυτό οι περισσότεροι ερευνητές εδώ στην Ελλάδα χτίζουν την καριέρα τους και όχι σε χρηματοδοτήσεις και διάφορα άλλα τα οποία θα βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Νομίζω αντιλαμβάνεσαι mm-hmm. τι εννοώ.
0: Ακριβώς,
1: και
0: ναι.
1: Ο κόσμος μας ακούει. Οπότε θα πω το εξής, ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι ακατόρθωτο όμως, διότι υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν, υπάρχουν συνεργάτες και γενικότερα αυτή η διάκριση, όπως με ρώτησες, είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από σκληρή δουλειά και προφανώς από ομάδες και συνεργασίες. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι όμως μια διάκριση η οποία δεν την κυνηγούν, να φανταστώ. Μάλλον δεν μπορείς μάλλον να την κυνηγήσεις σαν επιστήμονας, αλλά έρχεται με το πέρας των ετών και γενικότερα με την αναγνώριση του έργου σου από άλλους ερευνητές. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι ακροατές μας πώς.
0: Να φανταστώ υπάρχουν κριτήρια. Κάποια κριτήρια που εξετάζονται, έτσι έχουν τη βαρύτητά τους. Mm-hmm. Κάθε ένα από αυτά, ακριβώς. Επιστημονικές αναφορές, δημοσιεύσεις.
1: Μπράβο, ακριβώς. Τέλειο. Έτσι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πόσες αναφορές, ετεροαναφορές παγκοσμίως, δηλαδή πόσοι ερευνητές αναφέρουν το έργο των ανθρώπων που, εν πάση περιπτώσει, εμπεριέχονται σε αυτή τη λίστα, του Στάνφορντ, του mm-hmm. κυρίου Ιωαννίδη, ο οποίος με την ομάδα του βγάζει αυτή τη λίστα. Και πόσες φορές αναφέρουν τις εργασίες και τα άρθρα τα οποία γράφει ένας ερευνητής. Άρα αυτό είναι ένας δείκτης από τους πολλούς οι οποίους υπάρχουν για να βγει αυτή η κατάταξη. Μετά υπάρχουν επιστημονικά πεδία, δηλαδή ο καθένας ερευνητής μπαίνει σε κάποιο επιστημονικό πεδίο και μετά από εκεί έχει κάποιο υποπεδίο το οποίο η έρευνά του αναγνωρίζεται και μπαίνει σε αυτή τη λίστα.
0: Τι σημαίνει για σένα προσωπικά αυτό, ότι το γεγονός ότι καταλαμβάνεις έτσι τη θέση αυτή μεταξύ των επιστημόνων του ΕΛΜΕΠΑ?
1: Είναι κάτι που δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο μου. Σημαίνει πολλά για μένα, διότι ξεκίνησα το 2020 ουσιαστικά στο διδακτορικό μου να γράφω έρευνα, πολύ νωρίς σε σχέση με άλλους ερευνητές, οπότε ήταν σοκ για μένα να μπω σε αυτή και σε τόσο ψηλή θέση. Σημαίνει ότι δεν πάει στράφη το έργο σου. Αυτό δηλαδή ότι η δουλειά σου αναγνωρίζεται και ότι, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω προς αυτή την κατεύθυνση. Μου δίνει τη βοήθεια, μου δίνει το feedback να μπορώ να προχωρήσω να συνεχίσω προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι δεν κάνω κάτι λάθος. Οπότε, εφόσον αναγνωρίζεται, εφόσον οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου συνεχίζουν να βοηθούν και να προχωράμε με τον ίδιο ρυθμό, τότε νομίζω πως. Πως και εγώ κάνω το σωστό. Να αναφερθούμε όμως ότι σε αυτή τη λίστα, Γιώργο, ναι. Και πρέπει να αναφερθεί σε αυτό, είναι 15 μέλη του ΕΛΜΕΠΑ φέτος, το single year, κατάταξη δηλαδή του έτους. Mm-hmm. Αρκετοί συνάδελφοι από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, οι οποίοι κατάφεραν και εκείνοι να μπουν. Τυχαίνει εγώ και η κυρία Μενεγάκη να είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις φέτος. Η κυρία Μενεγάκη, βέβαια, ήταν και πέρυσι.
0: Έχει ξαναυπάρξει, ναι.
1: Ξαναδάξει και είναι και στο career long, δηλαδή ουσιαστικά αυτό μπαίνεις αργότερα όταν μπορέσεις να συμπληρώσεις κάποια έτη και να είσαι σε αυτή τη λίστα και κατατάσσεσαι διαφορετικά, βέβαια, όμως και εκεί είναι μια λίστα υπέρα κατατάσσεσαι.
0: Μαθαίνω ότι είσαι, δεν ξέρω, θα μας το πεις εσύ αυτό, ο νεότερος στην Ελλάδα, δεν ξέρω ακριβώς πώς να στο θέσω το ερώτημα, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς πώς πηγαίνουν αυτά που περιλαμβάνεται σε αυτή την διάκριση και κατάταξη.
1: Στην Ελλάδα υπάρχουν 1480 που διαφεύγει τώρα κατηγορία, 86 ερευνητές. Εγώ σίγουρα είμαι από τους νεότερους, δεν ξέρω αν είμαι ο νεότερος. Απλά σε αυτή την κατάταξη των Ελλήνων βρίσκομαι στην πρώτη εκατοστάδα. Αυτό είναι κάτι σημαντικό για μένα, είμαι ο 28ος. Για το πόσο, ποιος είναι ο πιο νέος, δεν το έχω τσεκάρει, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα είμαι από τους νεότερους στην Κρήτη, είμαι νομίζω ο νεότερος, είμαι σε αυτή τη λίστα. Όμως στην Ελλάδα δεν το έχω τσεκάρει. Είναι κάτι σημαντικό, Γιώργο μου, όπως αντιλαμβάνεις για μένα και για την καριέρα μου. Και θεωρώ πως, εύχομαι και θεωρώ πως όλοι θα πρέπει να κοιτάξουν σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικότερα η έρευνά τους να είναι ποιοτική, να μπορούν να βοηθούν με το έργο τους. Και γενικά,
0: για να καταλάβει,
1: τις μέρες μας.
0: Για να καταλάβει και ο απλός ακροατής, το ερευνητικό σου έργο, να πω εγώ ότι αφορά μεταξύ άλλων στην χρηματοοικονομική λογιστική, την ελεγκτική, την εταιρική διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα. Για να το καταλάβει και ο ακροατής, που δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις, τι ακριβώς μελετάς, Γιάννη?
1: Γιώργο μου, η χρηματοοικονομική λογιστική, ουσιαστικά τα νούμερα και οι αριθμοί οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε ισολογισμούς ή κάποιες καταστάσεις οικονομικές των επιχειρήσεων, μας δίνουν την εικόνα των επιχειρήσεων και γενικότερα όταν έχεις μεγαλύτερη εικόνα πολλών επιχειρήσεων, έχεις σκιαγραφίσει και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.
0: Ναι.
1: Επίσης, εμείς πάνω στη βιωσιμότητα, δηλαδή πάνω στο λεγόμενο sustainability που ακούγεται πολλά τα τελευταία χρόνια, γράφουμε λοιπόν έρευνα μεταξύ της λογιστικής που είναι η βάση της οικονομίας σε μια χώρα και γενικότερα στις επιχειρήσεις, και πάνω στο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι πιο βιώσιμες, δηλαδή να ακολουθούν δείκτες πρωτοπόρους όπως είναι οι δείκτες ESG, από τα ακρονίμια το Environment, Social και Governance που είναι η διακυβέρνηση, και σε αυτό το πλαίσιο τώρα η δουλειά μας αναγνωρίζεται. Και υπάρχουν, όπως καταλαβαίνεις, επειδή είναι νέο το περιβάλλον, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν την έρευνά μας, κοιτούν πώς και εκείνοι θα μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα πλαίσια.
0: Εγώ τώρα έχω την εξής απορία. Είναι εύκολο για κάποιον να κάνει έρευνα υψηλού επίπεδου σε ένα ελληνικό περιφερειακό πανεπιστήμιο το 2026?
1: Τι ωραία ερώτηση είναι αυτή. Είναι, θα έλεγα, αποτρεπτικό κάποιες φορές. Πρέπει να υπάρχουν ο παράγοντας άνθρωπος δίπλα σου να σε βοηθάει, δηλαδή δεν ήθελα να το κάνω, όμως πρέπει να αναφερθεί. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μου οι οποίοι δεν με βοήθησαν πολύ, όπως ένας καθηγητής μου, ο οποίος με είδε, είχε την διορατικότητα να μπορεί να διακρίνει κάτι σε μένα και να μου δώσει την ευκαιρία και να δημιουργήσει ουσιαστικά το περιβάλλον ούτως ώστε εγώ να μπορώ να εξελιχθώ. Ονομάζεται, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Αλέξανδρος Βαρεφαλάκης.
0: Βεβαίως,
1: ναι. Ο οποίος ουσιαστικά εκείνος ο άνθρωπος είναι αυτός που μου έδωσε τον τρόπο, αν θέλεις, ή γενικότερα μου άνοιξε το πεδίο χωρίς να κοιτάζει διαφορετικά πράγματα και με βοήθησε να μπορέσω κι εγώ να αναπτυχθώ και να εξελιχθώ σαν άνθρωπος.
0: Θα λέγαμε ο μέντορας σου, έτσι.
1: Είναι και ο μέντορας, ναι. Πρακτικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε το βήμα, έτσι. Είναι σημαντικό να αναφερθεί αυτός ο άνθρωπος γενικότερα. Και αυτοί οι άνθρωποι, τέτοιοι άνθρωποι, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει κάτι για αυτούς γενικότερα και είναι αυτοί που βάζουν πλάτη ουσιαστικά και στα περιφερειακά πανεπιστήμια που ρωτάς και ψάχνουν τρόπους ούτως ώστε να μπορούν να εξελιχθούν οι συνεργάτες τους και εκείνοι βέβαια μαζί με αυτούς, έτσι προφανώς. Αλλά αν με ρωτάς τι γίνεται στα περιφερειακά πανεπιστήμια, χρηματοδοτήστε, παίρνετε χρήματα, έχετε κονδύλια για έρευνα, η απάντηση είναι προφανώς και όχι. Δεν υπάρχουν χρήματα για να κάνουμε έρευνα, δεν υπάρχουν καν χρήματα για να συμμετέχουμε σε συνέδρια. Να πληρώσουμε ένα ποσό, ας πούμε, για να κάνουμε σε ένα πολύ ψηλό περιοδικό ακαδημαϊκό, ας πούμε, το submission που λέμε εμείς, να βάλουμε, κάνουμε την υποβολή του άρθρου μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πράγματα τα οποία βέβαια όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα, τώρα αν ακούει, όποιος με ακούει, το καταλαβαίνει, το ξέρει.
0: Τα γνωρίζει.
1: Τα γνωρίζει. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες στις οποίες μπορείς να ζητήσεις χρήματα, όμως είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικά και γενικότερα στηριζόμαστε σε γνωριμίες, στο βιογραφικό μας, δηλαδή όταν θέλουμε να

0: άρθρο, βλέπουν ποιοι είμαστε από τους εκδοτικούς και μας βοηθούν με κάποιο τρόπο, με κάποια discount, δηλαδή κάποιες εκπτώσεις στα άρθρα. Τα άρθρα, όπως ξέρεις το Γιώργο μου, είναι πάρα πολύ ακριβά να δημοσιεύσεις ένα άρθρο. Υπάρχουν δηλαδή τα λεγόμενα open access άρθρα, δηλαδή μπορεί να τα διαβάσει ο απλός κόσμος χωρίς να πληρώσει. Υπάρχουν και τα άρθρα τα οποία είναι κλειστά και δυστυχώς ο απλός κόσμος δεν μπορεί να μπει να τα διαβάσει, διότι κοστίζουν από 40 έως 150 ευρώ το άρθρο να το διαβάσει.
1: Μόνο για να το διαβάσει, αυτό είναι. Δεν το γνώριζα, ναι.
0: Ναι, ναι. Οπότε κοιτάμε, η έρευνά μας δεν είναι δωρεάν, να προσπαθούμε να βρίσκουμε κονδύλια από τους εκδοτικούς οίκους, ούτως ώστε να είναι ανοιχτά προς όλο το κοινό η έρευνά μας, και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι.
1: Περνάει μέσα από συμπληγάδες πέτρες το ερευνητικό έργο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, ναι. Ενώ στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει το αντίθετο. Η έρευνα και η καλή έρευνα, τέλος πάντων, αυτή που, όπως λες και εσύ, ας πούμε, ανέφερες, βραβεύεται η έρευνα αυτή. Ναι. Αυτή η έρευνα φεύγει αμέσως με κονδύλια και τάχιστα.
1: Χωρίς καμία καθυστέρηση και με τον τρόπο που απαιτείται, από ό,τι φαντάζομαι. Δηλαδή,
0: με τον τρόπο
1: όπως πρέπει.
0: Το οποίο πρέπει να βγει,
1: ναι,
0: η έρευνα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ απλό και σαφές. Όταν γράφεις κάτι το οποίο έχει μία αξία, όταν στο παγκόσμιο στερέωμα τα άρθρα αυτά, γενικότερα οι εργασίες, τα βιβλία που βγάζουμε, υπάρχουν από πίσω άνθρωποι που τα κρίνουν, δεν βγαίνουν έτσι. Επομένως, ένα άρθρο περνάει από 2 και 3 revision, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή, ουσιαστικά μπαίνουν μέσα κριτές, οι οποίοι είναι είτε καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια, είτε άνθρωποι ομότιμοι, οι οποίοι ελέγχουν το έργο μας για την αξία του. Και μετά σου στέλνουν διορθώσεις και όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από αυτό, Γιώργο. Δεν είναι κάτι απλό. Οπότε, όταν ένα άρθρο βγαίνει, προφανώς είναι κάτι το οποίο χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι μια επίπονη διαδικασία, οπότε ναι.
1: Πέρασε έτσι από το μυαλό σου ποτέ τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Άσχετα ότι εσύ μπορεί έτσι ενδόμηχα να το προσπαθούσες και να το ήθελες, αλλά από το μυαλό σου πέρασε η ιδέα ότι μπορεί κάποια στιγμή η έρευνά σου να αποκτήσει έτσι διεθνή απήχηση?
0: Έβλεπα τους δείκτες αναφορών, δηλαδή έβλεπα ότι ανεβαίνει, ότι αναγνωρίζεται, ότι τη διαβάζουν, αλλά δεν ήξερα, δεν είχα ασχοληθεί πάρα πολύ για το πώς και με ποιο τρόπο θα μπορούσα, ας πούμε, εγώ κάποια στιγμή να μπορώ να μπω σε αυτή τη λίστα των 2% παγκοσμίως. Όχι, δεν το είχα. Έβλεπα όμως μόνο τις αναφορές, γιατί υπάρχει ένα site το οποίο εμείς σχετούμε, ας πούμε, πόσοι άνθρωποι αναφέρουν το έργο μας. Οπότε, ναι. Δεν ήξερα, δεν έβλεπα.
1: Ναι.
0: Ούτε μπορούσα να καταλάβω. Ναι. Αν με ρωτούσες αν το ήθελα, πάρα πολύ.
1: Προφανώς θα το ήθελες. Ναι. Δεν το ρωτάω καν, γιατί αυτό είναι κάτι που προσπαθούν άλλοι πολλά χρόνια και δεν το καταφέρνουν.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον όταν είσαι 37 ετών να το καταφέρνεις μαζί με τους συνεργάτες σου. Έχεις αξιόλογους συνεργάτες από ό,τι γνωρίζω εκεί, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Εξαιρετικούς, και ένα πολύ καλό κλίμα στο τμήμα μας, το οποίο προσπαθούμε να το κρατήσουμε, διότι είναι και δύσκολο γενικότερα ένας εργασιακός χώρος, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι.
0: Και ένας τέτοιος εργασιακός χώρος, ο οποίος, όπως και να έχει, είναι ένας ανταγωνιστικός εργασιακός χώρος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω τώρα τι λένε σε αυτές τις. Να φτάσεις ακόμα πιο ψηλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για το βήμα να μιλήσω. Γενικότερα δεν έχουμε βήμα, οι ακαδημαϊκοί περισσότεροι δεν έχουμε βήμα, αλλά ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε να μιλήσω και για το τμήμα.
1: Είναι
0: μου,
1: κάτι ευχάριστο αυτό, ναι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ τους ακροατές, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή σιγά-σιγά. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά Μανώλης Αργυράκης. Από εμένα και τον Δημήτρη, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δρομολογεί την εγκατάσταση της δομής μεταναστών στους αθανάτους και συγκεκριμένα στο κτίριο Σκουλούδη στη θέση Λιναρίδη, καθώς κατατέθηκε σχετική τροπολογία ευνηδιαστικά χθες το βράδυ στη Βουλή. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε στις 13.500 ευρώ. Οργισμένοι οι κάτοικοι των αθανάτων που ζητούν από τους βουλευτές του Νομού Ηρακλείου να καταψηφίσουν την τροπολογία. Την ίδια ώρα, στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου εκδικάζονται σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου για το κτίριο του παλιού ψυγείου. Ζητά την άμεση πάυση της χρήσης του χώρου για τη φιλοξενία μεταναστών. Τα σοβαρά προβλήματα της πλατφόρμας, οι νέες απαιτήσεις και όγκος των εκκρεμών αιτήσεων αφήνουν ελάχιστο χρόνο για οριστικοποίηση. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων προειδοποιούν ότι μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί μόλις το 30-35% των αιτήσεων. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη λόγω των θυελωδών ανέμων που επηρεάζουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες του νησιού. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση καλώντας τους ιδιοκτήτες σκαφών και τους επαγγελματίες της θάλασσας να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας. Στο κριτικό πέλαγος πνέουν βόρειος βορειοανατολική άνεμη με ένταση που φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ. Σε ισχύ απαγόρευση απόπλου όλων των σκαφών, τα πλοία της γραμμής για Κρήτη αναμένεται να αποπλέψουν από τον Πειραιά στις 10 το πρωί. Όφη αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Ρεν στη Γαλλία για τη League Phase του Europa League με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός κοντράρεται την ίδια ώρα με τη Marseille στη Γαλλία, ενώ στις 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference. Η ΑΕΚ γνώρισε χθες την ήττα στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1 στο δεύτερο παιχνίδι της στη League Phase του Champions League. Για την ίδια διοργάνωση, η Paris Saint-Germain νίκησε στην Αγγλία τη Manchester City με 4-2 και η Real Madrid στην Ιταλία τη Ρώμα με 4-3. Βροχερός καιρός με κατατόπους μπόρες και αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στην Κρήτη. Η κακοκαιρία που επηρεάζει το νησί τις τελευταίες ώρες θα συνεχιστεί ως το απόγευμα, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ

την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή που γιορτάζουν. 5η 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Ο καιρός, εγώ δεν θα τον έλεγα φθινοπορεινό. Δημήτρη, τι λες? Εγώ νομίζω ότι το χειμώνας ήρθε. Δηλαδή, οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε φθινόπορο, και αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι περίπου στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, οπότε έχουμε και μία ένταση του ανέμου περίπου στα 5 με 6 μποφόρ. Το σκηνικό είναι χειμερινό. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί σήμερα. Να είμαστε προσεκτικοί, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχουμε και τις καλύτερες υποδομές στον τόπο μας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας, που στόχο έχει να υπενθυμίσει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Όσοι έλκουν την καταγωγή τους από χωριά γνωρίζουν πως οι γυναίκες της υπαίθρου αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα. Οι Ελληνίδες αγρότησες, οι οποίες αποτελούν τον στυλοβάτη των τοπικών κοινωνιών και των αγροτικών οικογενειών. Η Ελληνίδα αγρότησα είναι αυτή που ακούραστα και αγόγγιστα κρατά ζωντανή την τοπική κοινωνία. Είναι αυτή που καλλιεργεί το χωράφι, που εκτρέφει στη κτηνοτροφική εκμετάλλευση, που μεταποιεί τα αγροτικά προϊόντα, είναι αυτή που καινοτομεί. Είναι αυτή που διεκδικεί, διαπραγματεύεται, ηγείται σε θέσεις κλειδιά στον συνεργατικό και επιχειρηματικό χώρο. Είναι η ίδια γυναίκα που συγχρόνως φροντίζει και αναθρέφει την αγροτική οικογένεια. Είναι αυτή που κρατά τις αξίες, παραδόσεις και τα ήθη, και φυσικά έχει τον σεβασμό όλων μας. Υποκλινόμαστε. Σήμερα είναι επίσης Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, ημέρα εορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Είναι η μέρα υγείας του μαστού και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Μέχρι και επιδόματα είχαμε θεσπίσει στις καλές εποχές για να μάθουμε να πλένουμε τα χέρια μας. 11 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

0: Σαν σήμερα το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Ήταν το Σχολείο των Τεχνών όπως ονομαζόταν τότε. Το 1848, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από τον βασιλιά Όθωνα, ο θρυλικός μπουρλοτιέρης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διετέλεσε 5 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας σε διαφορετικές περιόδους κατά τον 19ο αιώνα. Το 1902 ο γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Σκο έπειτα από τριετής ανασκαφές. Το 1924 η νέα κυβέρνηση του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση. Το 1940, σαν σήμερα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Το 1949 τερματίζεται και τυπικά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Ο ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας μεταδίδει ανακοίνωση της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία ο δημοκρατικός στρατός κατέπαυσε οριστικά τις επιχειρήσεις. Το 1951 χορηγείται άδεια επιστροφής από τους τόπους εξορίας τους στους εκλεγέντες αριστερούς βουλευτές. Το 1954 αρχίζει η κατασκευή υπόγειων διαβάσεων για τους πεζούς κάτω από την πλατεία Ομονίας. Σαν σήμερα, το 1969 γίνεται η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό έδαφος και συγκεκριμένα από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης, με περιγραφή του αείμνηστου Γιάννη Διακογιάννη. Ήταν ο αγώνας Ελλάδα-Ελβετία, όπου η Ελλάδα κέρδισε 4-1 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του Μεξικού. Το 1995 περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα οι πρώτοι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας που προβλέπει ελεύθερη διακίνηση ατόμων και αγαθών μεταξύ των δύο χωρών. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα και πάμε αμέσως να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μόλις πριν 5 λεπτά πέρασα από το Σκαλάνι προς Αρκαλοχώρη στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος από Σκαλάνι μέχρι και το σημείο στην έξοδο για το Καταλαγάρι είναι γεμάτος πετρέλαια.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει γίνει ένα ατύχημα και
0: τι...
1: κάτι πρέπει να γίνει. Είναι κάνεις πατινάζ.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ξαναπείτε μου πάλι από τη διακλάδωση Σκαλανίου. Ναι.
1: Από τα φανάρια μέχρι το Καταλαγάρι, τον Κόβο.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος, το ρεύμα, δηλαδή το δικό μας, είναι γεμάτο πετρέλαια.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει ήδη ένα ατύχημα.
0: Μάλιστα. Είναι το ρεύμα από Ηράκλειο προς Πεζά. Σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Παρακαλώ τους οδηγούς που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση να είναι πολύ προσεκτικοί. Ακούσατε τον ακροατή από τον Κόμβο Σκαλανίου προς Αρχάνες, προς Καταλαγάρι. Έχουν πέσει πετρέλαιο μάλλον και επισημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνο το οδόστρωμα, γλιστράει, ήδη έχει γίνει ένα ατύχημα. Σας παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί στο συγκεκριμένο σημείο.

στα θέματα της ειδησιογραφίας. Τώρα να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, στην ανακατάληψη επιπλέον

πλέον 101 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον τομέα του Λιμάν στην περιφέρεια του Ντονέσκ, προχώρησε το τρίτο σώμα στρατού της Ουκρανίας μαζί με τις μονάδες που έχουν τεθεί υπό τη διοίκησή του κατά την τέταρτη φάση της επιχείρησης Βιβάλντι. Σύμφωνα με ανάρτηση του σώματος στο Telegram, οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν 3 χωριά, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περίπου 3.000 στρατιώτες κατά την τέταρτη φάση της επιχείρησης. Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης Βιβάλντι, η Ουκρανία έχει ανακτήσει 16 οικισμούς και 277 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους. Οι 4 εποχές του Βιβάλντι ολοκληρώθηκαν, αλλά η μουσική συνεχίζεται, ανέφερε το σώμα. Σχεδόν 500 drones κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της προχθεσινής νύχτας, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία 4 αεροδρομίων, ενώ από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στο Μπαλάκοβο. Τα drones άλλαξαν ριζικά τον πόλεμο. Όσο περνάει ο καιρός και οι Ουκρανοί εξελίσσονται, οι Ρώσοι θα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να κρατήσουν τα κατεχόμενα εδάφη.

Στην Τουρκία τώρα, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους κατά την πρώτη μέρα της απολογίας του στη δίκη για τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης στη Σιλιβρία. Ο Ιμάμογλου επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή, ενώ όπως είπε η τουρκική κυβέρνηση αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς επιχειρώντας να εξαλείψει κάθε δυνατότητα πολιτικής εναλλαγής. Ο Ιμάμογλου συνέδεσε τις δικαστικές διώξεις με την οικονομική κρίση, καταγγέλλοντας παράλληλα την παρέμβαση στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV. Μια κυβέρνηση που φημώνει τον τύπο δεν απαλλάσσεται μόνο από την κριτική, αλλά χάνει και την επαφή με την πραγματικότητα, ανέφερε. Και να σας πούμε εδώ με την ευκαιρία πως συνολικά 10 τηλεοπτικοί σταθμοί στην Τουρκία έχουν περάσει υπό τον έλεγχο του Κρατικού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων τα τελευταία 2 χρόνια στο πλαίσιο δικαστικών ερευνών για οικονομικά αδικήματα. Τελευταίο στη λίστα προστέθηκε χθες ο αντιπολιτευόμενος τηλεοπτικός σταθμός Halk TV. Στη διοίκηση του σταθμού τοποθετήθηκε ως διαχειριστής ο Ιμπραχήμ Πασαλή, αρθρογράφος της εφημερίδας Γενή Σαφάκ, ο οποίος είχε αναλάβει αντίστοιχα καθήκοντα και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν τα Ιουσουφάκια τους, έχουν τους πρόθυμους, έχουν τα παπαγαλάκια τους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να μπορέσουν να επικρατήσουν. Σε όλα αυτά τα καθεστώτα οι ευρισκόμενοι σε θέσεις εξουσίας αποφασίζουν και διατάσσουν ακόμα και το κλείσιμο τηλεοπτικών σταθμών, πνίγουν τις ελεύθερες φωνές, δεν αντέχουν την κριτική. Και πάντα σε αυτό, επαναλαμβάνω, υπάρχουν οι πρόθυμοι, υπάρχουν εκείνοι που έχουν την ευλίγη στη μέση για να προσφέρουν.

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, προφανώς έναντι ανταλλαγμάτων. Βέβαια δεν είναι μόνο η Ανατολή, να τα λέμε αυτά, τελευταία ανακάλυψη των ηγετών της Δύσης μετά την ανακάλυψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι τα τρολ τα οποία αναλαμβάνουν τη βρώμικη δουλειά και δυστυχώς και εδώ στο Ηράκλειο ευδοκιμεί αυτό το είδος. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και να μην, και να μην αφήνουμε στο απειρόβλητο όλους αυτούς που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες και σε τοπικό επίπεδο. Το τονίζω, και σε τοπικό επίπεδο. Στην εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζουν οι πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε περιοχές της Ελλάδας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στην Αττική, την Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο, όπου ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας και δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από χθες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές αλλά και τον θάνατο ενός 62χρονου στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Δύσκολες καταστάσεις για τη χώρα και, όπως λέμε συχνά, η χώρα μας διαθέτει μόνο καλοκαιρινές υποδομές. Το άλλο μεγάλο θέμα που ξεχωρίζει από την επικαιρότητα είναι τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προσέξτε. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, με την έναρξη της διάθεσής του μετά τη συνολική μείωση των 40 λεπτών που ανακοινώθηκε χθες. Από αυτά τα 20 λεπτά καλύπτει το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά τα δηληστήρια, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τιμή εκκίνησης πριν από τις εκπτώσεις υπολογίζεται περίπου στα 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μετά τη μείωση των 40 λεπτών η τιμή στην Αγγλία αναμένεται να κυμανθεί από 1,50 έως 1,60 ευρώ. Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια και ισχύει από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Κάθε 15-16 μέρες θα έχουμε νέες ανακοινώσεις για την τιμή του πετρελαίου. Προσέξτε τώρα, προσέξτε σας παρακαλώ. Όλα αυτά ισχύουν για την Αττική, άντε και τα περίχωρα. Θα τολμήσει έστω και ένας εκπρόσωπός μας να επισημάνει ότι εδώ στην Κρήτη δεν ισχύουν αυτές οι τιμές? Θα τολμήσει? Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση κάνει αλχημίες, μετρά σαν το γερολαδά τα σέντς για να μειώσει τάχα μου την τιμή στο 1,55, θα βρεθεί κάποιος να τους πει ότι εδώ στην Κρήτη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι διαφορετική και φυσικά πολύ παραπάνω από αυτήν που αγοράζουν οι πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής? Είναι η απόλυτη ντροπή όταν ένα ολόκληρο κυβερνητικό επιτελείο επί μέρες ασχολείται στο πώς θα μειώσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

να δίνει βάρος μόνο στην πρωτεύουσα και να αγνοεί επιδεικτικά τις ορεινές περιοχές όπου η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης είναι πολύ περισσότερη λόγω ψύχους. Και είναι βέβαιο ότι η τιμή των 1 ευρώ και 55 cents δεν ισχύει ούτε για το οροπέδιο Λασιθίου, ούτε για τον ορεινό Μυλοπόταμο, δύο περιοχές που επλήγησαν από την προηγούμενη κακοκαιρία, ούτε για τη Μακεδονία, ούτε για την Ήπειρο. Προσέξτε, κανένα κόμμα, είμαι απόλυτος σε αυτό, δεν ανέφερε χθες το απόγευμα το παραμικρό για αυτό τον παραλογισμό που υπάρχει. Και αυτό γιατί κανένα στέλεχος δεν γνωρίζει την αδικία που γίνεται σε βάρος των απομακρυσμένων περιοχών. Είναι καιρός, εδώ και τώρα, να ζητηθεί ενιαία τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης σε όλες τις περιοχές της χώρας. Μπορούν να το ζητήσουν οι εκπρόσωποι μας, μπορούν να συζητήσουν και να ζητήσουν το αυτονόητο. Εμείς δεν έχουμε ελληνική κυβέρνηση, εμείς έχουμε κυβέρνηση των Αθηνών, έχουμε κυβέρνηση της Αττικής. Μόνο ό,τι γίνεται στην περιοχή της Αττικής, στην περιοχή των Αθηνών, είναι σημαντικό για αυτούς. Ό,τι άλλο γίνεται στην περιφέρεια, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εκεί δεν τους αφορούν. Δεν τους αφορούν. Και βέβαια αυτό πρέπει να προβληματίσει και μας. Πρέπει να προβληματίσει και μας όταν κατεβαίνουν οι ηγέτες και κάνουν περιοδίες στην ενδοχώρα και πηγαίνουν στις ορεινές περιοχές, στις παιδινές περιοχές και θέλουν να μας αντιμετωπίσουν ως folklore, θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί μας για να τις δείξουν στην Αττική ότι ήρθαν και εδώ. Δεν πρέπει να τους λέμε μαντιναδάκια. Δεν πρέπει να τους κρεμάμε στο κεφάλι κουρσομάντιλα. Δεν πρέπει να τους αφήνουμε να μας χτυπάνε την πλάτη για να μας δείξουν πόσο πολύ μας αγαπούν. Θα τους έχουμε σε απόσταση 1 μέτρο και θα τους λέμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι ο μόνος τρόπος για να μας πάρουν τα σοβαρά. Όσο τους λέμε μαντιναδάκια, όσο τους κρεμάμε στο κεφάλι ή στους ώμους τα κριτικά μαντήλια, τα κρουσομάντιλα, τόσο θα μας θεωρούν γραφικούς, μην πω και την άλλη λέξη.

0: από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα, αλλά μην το πούμε τώρα. Πάμε πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά για να ολοκληρώσουμε. Πάμε.
1: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Να επιστρέψουμε στο θέμα που ξεκίνησα να σχολιάζω και θέλω να σταθώ, δεν θέλω να το προσπεράσω. Σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό συζητούσαν για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και επισημαίνει ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης ότι θα έπρεπε το δηληστήριο να χαμηλώσει περισσότερο την τιμή. Δεν μπορεί για κάθε βαρέλι που δηλίζεται στο δηληστήριο να κερδίζει 23 ευρώ όταν ο μέσος όρος, το κόστος της διήλυσης στα δηληστήρια της Ευρώπης είναι τα 12 ευρώ. Προσέξτε, το κόστος για ένα βαρέλι μαζούτ που διηλίζεται στην Ευρώπη είναι 12 ευρώ. Εμάς εδώ το δικό μας δηληστήριο χρεώνει 23 ευρώ. Λέει λοιπόν ο εκπρόσωπος του κόμματος ότι θα έπρεπε να μειωθεί ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή του δηληστηρίου. Τι λέτε ότι απάντησε αυτή η μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας που ήταν στο πάνελ? Απάντησε το εξής. Ξέρετε τι είναι την τελευταία φορά που φορολογήθηκαν τα κέρδη των δηληστηρίων? Αντέδρασαν οι μέτοχοι του δηληστηρίου γιατί περίμεναν πολύ μεγαλύτερο μέρισμα από αυτό που τους δόθηκε. Η ντροπή της δημοσιογραφίας. Από την ειδησιογραφία λοιπόν ξεχωρίζει και ένα άλλο θέμα που προσβάλλει τη δημοκρατία, που προσβάλλει τους Έλληνες πολίτες και δείχνει το απίθμενο θράσος των κυβερνώντων. Θυμάστε το καλοκαίρι που είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και με εντολή της πυροσβεστικής συνελήφθησαν οι διευθυντές του ΔΔΕ με την αυτόφορη διαδικασία και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Θυμάστε ότι προέκυψε ότι αυτές οι μεγάλες φωτιές προήρθαν από το δίκτυο του ΔΔΕ που δεν είχε συντηρηθεί, με συνέπεια οι διευθυντές του ΔΔΕ να σύρονται στα δικαστήρια. Βέβαια, εάν οι διευθυντές με έγγραφό τους είχαν ζητήσει από τα κεντρικά την ανανέωση του παλαιού δικτύου διανομής ρεύματος για να μην προκαλούνται πυρκαγιές, αυτοί που θα πληρώσουν την ύφη είναι τα μεγαλοστελέχη, είναι τα ακριβοπληρωμένα golden boys των Αθηνών. Βέβαια, αυτά γίνονται στις δημοκρατικές χώρες. Στις μπανανίες γίνονται άλλα κόλπα. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσέξτε, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επί της ουσίας δίνει ασυλία από τη σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου σε στελέχη του ΔΔΕ έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιών που μπορεί να σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και της Πυροσβεστικής έχουν εκφράσει έντονες αντιδράσεις για την παρέκκληση από το αυτόφορο, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μπαίνει φρένο στις έρευνες των ίδιων και της δικαιοσύνης μετά την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, μιλώντας για φωτογραφική τροπολογία που έρχεται υπό την απειλή παρετήσεων στελεχών του ΔΔΕ. Μάλιστα,
Μάλιστα ο πρώην υπουργός της πυροσβεστικής, υπαρχηγός, συγγνώμη, της πυροσβεστικής και ιδρυτικός στέλεχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, Ανδριανός Γκουρμπάτσης, προχώρησε σε επιστολή προς την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητώντας της να πάρει θέση, καθώς η τροπολογία περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών να ζητήσουν την αυτόφορη σύλληψη. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιώργου Φλωρίδη, την ώρα που τα αθηναϊκά κανάλια έχουν κάνει σίριαλ τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που ασχολούνται με την κόντρα Βύση Καρβέλα, η κυβέρνηση λειτουργεί για να δίνει άσυλο όπου εκείνη κρίνει σωστό. Αλήθεια. Θα υπάρξουν βουλευτές από την Κρήτη που θα στηρίξουν αυτή την τροπολογία. Αλήθεια. Θα υπάρξουν βουλευτές που θα δώσουν μια τέτοια ασυλία. Προσέξτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Με νόμο που πέρασε από το ελληνικό κοινοβούλιο, έδωσαν άσυλο στους τραπεζικούς που έδιναν δάνεια χωρίς να τα διασφαλίζουν με εμπράγματες υποθήκες. Έδωσαν άσυλο πάλι στους τραπεζικούς που έβαλαν ως ενέχειρο τα ποσοστά των κομμάτων για να δώσουν τα γνωστά θαλασσοδάνεια των κομμάτων. Έδωσαν επίσης άσυλο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ ότι δεν θα λογοδοτήσουν ποτέ για το ύψος της πώλησης των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου που θα εκποιήσουν. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε και το άσυλο, το άσυλο που έχουμε δώσει στους υπουργούς, στους ανθρώπους που έχουν μια ασυλία. Όλα αυτά δεν έγιναν κρυφά, έγιναν υπό το

φως της ημέρας και φυσικά δεν αντέδρασε κανείς, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν υπήρξε αντίδραση ούτε από τους πολίτες, δεν νιώθεται μια βαριά προσβολή για το θράσος, την αλαζονία των ανθρώπων που μας κυβερνούν. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πίσω τις χαμένες του έδρες. Έτσι λέει. Την άμεση επιστροφή των εδρών από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει Κουμουνδούρου για τελευταία φορά, όπως ελπίζει, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά κατά των 14 βουλευτών που δεν το έχουν πράξει ακόμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα δημοσίευσε ένα εκτενές βίντεο με αποσπάσματα 8 πρώην βουλευτών του κόμματος που δήλωναν ρητά στο παρελθόν πως οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Έτσι έλεγαν. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου επικαλείται και τον Αλέξη Τσίπρα για να θίξει τους πρώην βουλευτές, σημειώνοντας ότι όπως έχει ζητήσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, που έδωσε το παράδειγμα ένα χρόνο πριν.

Οι πληροφορίες λένε, επειδή ένας από τους ανεξάρτητους βουλευτές είναι και ο Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής Ηρακλείου, ανεξάρτητος βουλευτής, όπως διαβάζω στο ecrete.gr, την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη θα υποβάλει την παραίτησή του και πώς να το πω, αυτομάτως η έδρα επιστρέφει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, πρώτος επιλαχών βουλευτής, υποψήφιος βουλευτής, είναι ο Σωκράτης Βαρδάκης. Είναι ερώτημα μεγάλο εάν θα αναλάβει, αν θα πάρει την έδρα ο Σωκράτης Βαρδάκης ή θα προτιμήσει να την αρνηθεί. Οπότε σειρά θα έχει αμέσως μετά ο Νίκος Ιγουμενίδης, ο γιατρός ο οποίος αυτή την περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, δραστηριοποιείται στην περιοχή της Κύπρου. Βέβαια όλα αυτά δεν αφορούν τους πολίτες, ας τα βρουν μεταξύ τους και ας ασχοληθούν με τα σοβαρά που περιγράφουμε και τα οποία καταδεικνύουν πόσο πάτο πιάσαμε. Θα αναφέρουμε ακόμα πως παίρνουν μπρος ξανά οι μηχανές για την πόντιση του καλωδίου που προορίζεται για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, κατατέθηκε το αίτημα εξαίρεσης για το γαλλική σημαίας πλοίο, το οποίο θα αναλάβει τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων συνεχούς ρεύματος. Η διαδικασία προβλέπει ότι το πλοίο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Νάπολη, οφείλει να ενημερώσει την υδρογραφική υπηρεσία, τη διοίκηση υποβρυχίων και τη διεύθυνση λιμενικής αστυνομίας 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια τους. Προσέξτε, το λιμενικό σώμα, το λιμενικό σώμα. Προφανώς ο Μάρκο Ρούμπιο έβαλε το χεράκι του, αλλά εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Φανταζόμαστε πως η ελληνική πλευρά δεν θα επιτρέψει στη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει την πόντιση του καλωδίου να ζητήσει άδεια

0: από τις τουρκικές αρχές. Πιστεύουμε πως αυτό το αυτονόητο το έχουμε διασφαλίσει για να αποδείξουμε πως αυτό που λέμε το εννοούμε. Και κάτι ακόμα παρακαλώ, και κάτι ακόμα, το καλώδιο δεν είναι τηλεπικοινωνίας, είναι για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου.
1: Και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα.
0: Λοιπόν, μα δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα. Το λέμε και το τονίζουμε ότι είναι ηλεκτρικής διασύνδεσης για να μην ακουμπήσει κανείς από την αντιπολίτευση και έχουμε κανένα δράμα. Πάμε τώρα, κλείνοντας, να σας πω κάτι άλλο το οποίο νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό και πολύ τιμητικό.

Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει θητεύσει εδώ στο Ηράκλειο, ήταν για πολλά χρόνια καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ένας άνθρωπος ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων με μεγάλη διεθνή επιρροή, Δημοσθένης Μπούρος, αγαπητός, αγαπημένος και καλός φίλος. Και γιατί το αναφέρουμε? Γιατί και φέτος είναι στο top 2% της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Δημοσθένης Μπούρος, αυτός ο σεμνός άνθρωπος που πολλές φορές τον συναντάμε εδώ στο Ηράκλειο, γιατί επιλέγει να έρχεται πολλές φορές μετά από τόσα χρόνια που έζησε στο Ηράκλειο, νιώθει την Κρήτη ως δεύτερη πατρίδα του. Επαναλαμβάνω, ήταν επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έρχεται λοιπόν πολύ συχνά εδώ για να δει τους φίλους του, για να δει τους αγαπημένους του, και είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Δημοσθένης αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές στο χώρο της πνευμολογίας διεθνώς, με επιστημονικό έργο που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έρευνα και την κλινική πράξη. Ο Έλληνας πνευμονολόγος, ο αγαπητός φίλος με τη μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση, διαθέτοντας περισσότερες από 700 διεθνείς δημοσιεύσεις και πάνω από 38.000 αναφορές στο επιστημονικό του έργο. Πολλά συγχαρητήρια, και με αυτή του την παρουσία στη διεθνή σκηνή τιμά την Ελλάδα, και νιώθουμε κι εμείς οι φίλοι του υπερήφανοι για αυτή την πορεία του, για αυτή τη διαδρομή.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Παρασύρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται αυτές τις ημέρες. Μαθαίνουμε ότι η πρωτοβουλία που είχατε πάρει στην Κρήτη και με αφορμή την εκδήλωση που κάνατε εδώ για την 3η του Σεπτέμβρη είναι ένας μπούσουλας που ακολουθείτε και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα στο Λεκανεπέδιο Αττικής έχετε κορυφώσει την κινητοποίηση εν ώψη της εκδήλωσης της Κυριακής.
1: Αποδείχθηκε, όπως λέτε, ότι η κινητοποίηση που έγινε στην 3η του Σεπτέμβρη σε όλο το νησί και ό,τι προηγήθηκε, οδεύοντας προφανώς στις εκλογές,
0: ναι,
1: είχε ένα αποτέλεσμα συσπήρωσης απαραίτητο και σε επίπεδο κλίματος και σε επίπεδο επαφής με τον κόσμο, έτσι ώστε να αναπαραχθεί το πρόγραμμά μας, οι προγραμματικές μας θέσεις και να γίνουν κτήμα στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αφορμή λοιπόν αυτό, το ίδιο μοντέλο ουσιαστικά εφαρμόστηκε μετά στη Μακεδονία για την έκθεση Θεσσαλονίκης, και νομίζω ότι είναι λογικό, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο κάποιων δράσεων το τελευταίο διάστημα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή την κατάρτιση τελικά με λεπτομέρεια του προγράμματος του ΤΜΙΑ, τις περιφερειακές συνεδριάσεις και τις συνεδριακές τοποφάσεις, ότι έχει μπει σε μια διάταξη μάχης στην τελική ευθεία για τις εκλογές, με ένα μοντέλο το οποίο φαίνεται ότι αποδίδει, καθότι υπάρχει το γνωστό εμπάρκο από τα μέσα ενημέρωσης και επιστρέφουμε σε πιο παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και επαφής με τον κόσμο, αδιαμεσολάβητα, έτσι ώστε να πάμε στις εκλογές έχοντας την αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, το θέμα που είναι στην επικαιρότητα από χθες είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αυτή που ανακοινώθηκε χθες, 1,55 €. Βέβαια, από τη μια η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η τιμή αυτή είναι ικανοποιητική, από την άλλη όμως αυτό που ξέρουν οι πολίτες είναι ότι είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, στο ξεκίνημα της περίοδου η τιμή πέρυσι ήταν στο 1,15 και φέτος πήγαμε στο 1,55. Τι είπατε?
1: 1,10 με 1,15, ναι.
0: Ναι, πέρυσι. Και φέτος είμαστε στο 1,55. Όπως και να το κάνουμε, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Και δεν είχαμε τόση πολύ αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων για να μπορέσουν να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Τι λέει το ΠΑΣΟΚ?
1: Να μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο συνολικά για τα καύσιμα είναι βασικός συντελεστής παραγωγής, ο οποίος διαχέεται σε όλη την οικονομία, με αποτέλεσμα να επιμολύνεται και όλος ο κύκλος οικονομικός, επιφέροντας μια σειρά αυξήσεων και πληθωριστικών τάσεων συνολικά σε όλα τα προϊόντα. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε βάλει ένα πλαίσιο

0: πριν από 15 μέρες και κατάθεσε και μια τροπολογία την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία έλεγε για ένα αυτοματοποιημένο μηχανισμό όπου τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ θα πήγαιναν κατευθείαν στην μείωση αντίστοιχα του ΦΠΑ. Δηλαδή κάθε χρόνο έχει προϋπολογίσει το κράτος έσοδα από το ΦΠΑ. Αυτά τα έσοδα λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν έχουν αυξηθεί εξαιρετικά πολύ. Συνεπώς αυτός ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός θα οδηγούσε σε μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπου τουλάχιστον το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να μειώσει μέχρι και 26 λεπτά, δηλαδή τα ευρωπαϊκά όρια είναι 26 λεπτά υψηλότερα στην Ελλάδα από το κατόφλι που επιτρέπεται να μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Αν βάλετε και το ΦΠΑ το οποίο μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πήγαινε 30 λεπτά μείον.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα όμως δεν είναι, γιατί δεν θέλω να μηδενίζω, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε 20 λεπτά που βάζει το κράτος, αυτό είναι ένα κόστος γύρω στα 56 εκατομμύρια ευρώ, 52 με συγχωρείτε, εκατομμύρια ευρώ. Είναι τα 20 λεπτά που βάζουν τα διηγητήρια. Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με τα διηγητήρια. Διότι τα κέρδη των διηγητηρίων μέσα στο πρώτο εξάμηνο είναι στα 1.200. Θα μπορούσε λοιπόν η κυβέρνηση.
1: Τι 1.200. Με την
0: 1.200 δισεκατομμύρια.
1: 1.200 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, είναι στο εξάμηνο μόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό μας προειδοποιεί ότι θα ξεπεράσουν τα 2-2,5 δισεκατομμύρια σε κέρδη μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε λοιπόν η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το πλαίσιο της φορολόγησης των υπερκερδών για τα διηγητήρια. Αυτή τη στιγμή σήμερα γίνεται η σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες. 5 χώρες του Νότου και όχι μόνο έχουν θέσει το θέμα εκτός από τη δικιά μας γύρω από την φορολόγηση των υπερκερδών των διηγητήριων.
1: Και ναι, αλλά προσέξτε όμως.
0: Ένα ερωτηματικό. Βάζουν 20 λεπτά τα διηγητήρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 20 βάζει το κράτος και άλλα 20
1: όταν...
0: τα διηγητήρια. Αλλά κανείς δεν μας λέει γιατί αυτά τα 20 είναι πολλά ή είναι λίγα. Εμείς θα λέγαμε ότι θα μπορούσαν να μπουν 30
1: μισόλεπτο.
0: Λεπτά.
1: Μισόλεπτο.
0: Αναλύτρο.
1: Όταν το διηγητήριο στην Ελλάδα κερδίζει 23 ευρώ στη διήλυση του πετρελαίου Brent, για παράδειγμα, και τα υπόλοιπα διηγητήρια στην Ευρώπη κερδίζουν 12 ευρώ, η διαφορά είναι τεράστια. Είναι
0: ακριβώς
1: η διπλάσια. Δεν πρέπει
0: ακριβώς
1: αυτό.
0: Κανείς, λοιπόν,
1: δεν πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτό.
0: Ακριβώς. Μα η τροπολογία που καταθέσαμε ήταν από τη μία ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφής των εσόδων του πλεονάζοντος ΦΠΑ για τη μείωση του εφοκού και ο άλλος ήταν η φορολόγηση των υπερκερδών των διηγητηρίων. Δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση, λέγοντας ότι τα όποια οι όποιοι φόροι μπουν στα διηγητήρια αυτοί θα έρθουν μετά το τέλος του φορολογικού έτους, δηλαδή το Μάρτιο του 2027.
1: Δώστε μου.
0: Θα μπορούσε όμως να μπει ένα πλαίσιο τέτοιο, έτσι ώστε άμεσα να μπορούσαν να συμβάλλουν τα διηγητήρια ακόμα παραπάνω, έτσι ώστε η τιμή για το 1,55 να πέσει γύρω στο 1,40.
1: Πολύ
0: ωραία. Δηλαδή να βάλουν επιπλέον 10 λεπτά τα διηγητήρια, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια τιμή η οποία να μην είναι τόσο αυξημένη σε σχέση με πέρυσι.
1: Ωραία. Δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το μέλλον του παλιού ψυγείου κρίνεται σήμερα καθώς εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου. Όλοι ζητά την άμεση εκένωση του χώρου από μετανάστες λόγω εξάντλησης των υποδομών ώστε να προχωρήσει το εγκεκριμένο master plan ανάπλασης του λιμανιού. Την ίδια ώρα δρομολογείται

0: Εγκατάσταση της δομής μεταναστών στους αθανάτους και συγκεκριμένα στο κτίριο Σκουλούδη στη θέση Λιναρίδη, καθώς κατατέθηκε σχετική τροπολογία ευνηδιαστικά χθες το βράδυ στη Βουλή. Οργισμένοι οι κάτοικοι των αθανάτων που ζητούν από τους βουλευτές του νομού να καταψηφίσουν την τροπολογία. Σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Βρυξέλλης μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητεί η Ελλάδα, αντιστέκεται ο Βορράς. Περίπου 15.000 κατοικίες βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και servicers, ενώ το στεγαστικό έλλειμμα ανέρχεται σε 180.000 κατοικίες. Οι δικαστικές εκκρεμότητες αποτελούν σοβαρό εμπόδιο με 36.000 υποθέσεις εκκρεμότητα και ορισμένες προσδιορισμένες για εκδίκαση έως το έτος 2039. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας, πραγματοποιείται από αύριο στις 18 Οκτωβρίου το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Σιτίας. Τη Δευτέρα 19 του μήνα συνεχίζουν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής, Τζόσουα Χακ, τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη. Συζητάμε για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοινώθηκε χθες. Είπαμε για τη σύνοδο, την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, που ίσως να ανακοινωθούν μέτρα για το κόστος της ενέργειας που ζητούν όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Παρασύρη, έχει γίνει...
1: Να κάνω μια διόρθωση.
0: Παρακαλώ.
1: Οι χώρες εισέρχονται με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μια συγκεκριμένη ατζέντα.
0: Ναι.
1: Διότι το κόστος μέχρι σήμερα το ενεργειακό στην Ευρώπη είναι κατά 100 δισεκατομμύρια μεγαλύτερο από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Μέσα όμως στην ατζέντα της χώρας, της δικής μας, δεν έχει μπει το ζήτημα της φορολόγησης των υπεργερδών των διελιστηρίων. Έχει μπει μια άλλη σειρά.
0: Σωστό.
1: Ζητημάτων.
0: Ναι.
1: Πέντε χώρες έχουν συνυπογράψει ένα σύμφωνο.
0: Ναι.
1: Για τη φορολόγηση των υπεργερδών στα διελιστήρια, μεταξύ αυτών όμως δεν είναι η χώρα μας.
0: Σωστά. Ακούστε με λίγο τώρα. Έγινε πολύ μεγάλη φασαρία το τελευταίο διάστημα για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Μετά βαΐων και κλάδων ανακοινώθηκε χθες μία τιμή 1 ευρώ και 55 σέντς. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι όμως η τιμή του λεκανοπεδίου Αττικής και των περιχώρων. Δεν αφορά την Κρήτη, δεν αφορά το Ηράκλειο,

0: Ουκρανία, ο κάτοικος, δεν λέω για το Ηράκλειο, λέω για τον κάτοικο των Ανογείων που θέλει περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι θέλει ο Ηρακλειώτης και ο Αθηναίος, να το πληρώνει πάνω από ένα 60. Σίγουρα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Δεν είναι ανέντιμο αυτό? Έχουμε κυβέρνηση Αθηνών. Τα κόμματα δραστηριοποιούνται με βάση το τι συμβαίνει στην Αττική ή σε όλη την Ελλάδα, για να ξέρουμε δηλαδή τι κάνουμε.
1: Καλά, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί η πραγματικότητα είναι εξής, ότι έχουμε μείον 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμα, οπότε δεν είναι απόλυτο ότι θα φτάσει στο μείον στο 1,55, μπορεί να φτάσει στο 1,60.
0: Πολύ σωστά.
1: Ενδεχομένως θα εννοείται,
0: ναι,
1: την αύξηση, τέλος πάντων, που έδωσαν κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο όντως...
0: Όχι, όχι, δεν εννοώ ότι... Μην τα συγκαίουμε. Αφήστε το 30% απ' έξω. Αφήστε το 30% απ' έξω. Πάμε στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που είναι 1,55. Στο Ηράκλειο θα επιβαρυνθεί με το κόστος μεταφοράς των καυσίμων, σωστά? Που συνήθως είναι 8 με 10 λεπτά. 8 με 10 λεπτά
1: δεν
0: περίπου.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το μεγάλο θέμα,
0: ναι,
1: για να ξέρετε, είναι αυτό που αφορά το επίδομα θέρμανσης.
0: Μα αυτό είναι άλλο.
1: Το οποίο η Κρήτη, η Κρήτη πραγματικά μένει απ' έξω σχετικά με το επίδομα.
0: Πολύ θέρμανση, ωραία.
1: Διότι ακριβώς οι θερμομονάδες, όπως ακριβώς λέγονται και λοιπά, στην,
0: ναι,
1: Κρήτη, επειδή κάνει καλό καιρό, ας πούμε,
0: ναι,
1: περισσότερες,
0: ναι,
1: ημέρες, είναι πάρα πολύ λιγότεροι οι δικαιούχοι. Και μάλιστα, ναι, οι δικαιούχοι, έτσι όπως έχουν περιοριστεί με τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να διευρυνθούν, είναι εξαιρετικά λίγοι στην Κρήτη σε σχέση με όλη την υπόλοιπη χώρα. Και στα νησιά, βέβαια, ισχύει ακριβώς το ίδιο. Τα οποία,
0: ναι,
1: νησιά επίσης επιβαρύνονται με αυτό το 5 έως 10 παραπάνω,
0: ναι, ναι,
1: λεπτά,
0: ναι,
1: στην ίδια την τιμή.
0: Ναι.
1: Συνεπώς νομίζω,
0: ναι,
1: ότι σωστά το λέτε,
0: ναι,
1: αλλά εκεί που πρέπει να εστιαστεί,
0: μάλιστα,
1: γιατί πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ωφελούμενων από το επίδομα θέρμανσης.
0: Αυτό είναι το δεύτερο.
1: Ειδικά σε χωριά.
0: Μισό λεπτό. Κύριε Παρασύρη, για να μην τα χάνουμε όταν τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Το πρώτο είναι η τιμή. Το δεύτερο είναι το επίδομα, το οποίο σαφώς και πρέπει να το διεκδικήσουμε. Αλλά προσέξτε, οι πληροφορίες μου λένε, δεν το έχω, θα τα ακούσουμε σε λίγο ζωντανά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης στο Ηράκλειο, η τιμή του θα διαμορφωθεί στο 1,61,8. Προσέξτε, 1,62 δηλαδή. 1 ευρώ και 62 λεπτά. Αυτό είναι ανέντιμο.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Μα τι θα πει, δεν το γνωρίζω. Πάρτε ένα τηλέφωνο σε ένα πρατήριο θέρμανσης, θα το μάθω.
1: Δεν γνωρίζω αν συμβαίνει συστηματικά. Συμφωνώ.
0: Μα τι θα πει συστηματικά. Μισό λεπτό. Περιμένετε. Τι θα πει συστηματικά. Συστηματικότατα. Δεν ξέρετε ότι τα καύσιμα για να έρθουν από την Αθήνα εδώ επιβαρύνονται με το κόστος μεταφοράς?
1: Αυτό το γνωρίζω για τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω αν γίνεται το ίδιο στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Το ίδιο, μα τι να σας πω τώρα, γνωρίζω. Το ίδιο. Μα κύριε Παρασύρη, όταν λέμε κάτι, θέλω να ξέρετε ότι όταν λέμε κάτι είναι εγγύηση,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Αν το λέτε.
0: Λοιπόν, προσέξτε κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ανέντιμο όμως. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων ότι η τιμή του πετρελαίου είναι 1,55 ενώ στο Ηράκλειο είναι 1,62. Είναι ανέντιμο.
1: Γιατί είναι καιρός. Γνωρίζετε ότι η χώρα ουσιαστικά είναι η Αθήνα και χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει κάτι να βλάβει. Μισό λεπτό.
1: Σε όλα τα νομοσχέδια να βάζουμε μία νότα η οποία έχει να κάνει με την περιφερειακή ανάπτυξη, τις ανάγκες που έχει πάντα η περιφέρεια κτλ. Δεν το γνωρίζετε ότι αυτό είναι που έχει κατακλείσει το πολιτικό σύστημα και το οποίο το έχει εγκλωβίσει σε μια σειρά τέτοιων πραγμάτων.
0: Εντάξει,
1: αυτό είναι και αυτό που λέτε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ουσιαστικά καθορίζεται η ατζέντα συνολικά για τη χώρα σε σχέση με τις ανάγκες που έχει τελικά μόνο η Αθήνα, ούτε καν η Θεσσαλονίκη, μόνο η Αθήνα.
0: Ωραία, το ερώτημα λοιπόν, μισό λεπτό, το ερώτημα λοιπόν, πόσους βουλευτές έχει η Αττική?
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί
0: ωραία.
1: Την διάσταση...
0: εάν εκτιμήσουμε πόσους βουλευτές έχουμε στην περιφέρεια,

0: δεν είναι περισσότεροι? Δηλαδή, εάν έρθετε σε επαφή, περιμένετε. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Εάν λοιπόν υπάρξει μια πρωτοβουλία, Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, οι βουλευτές όλων των κομμάτων, μηδενός εξαιρουμένου, και όποιος δεν συμφωνήσει, να δημοσιοποιηθεί το όνομά του, να κατατεθεί και άλλων περιοχών, της Υπήρου, για παράδειγμα, της ποια πόλη, ποια περιοχή είναι, της Μακεδονίας, να καταθέσετε μία πρόταση αύριο το πρωί που να λέει ότι η τιμή τουλάχιστον στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν λέω για όλα τα καύσιμα που το σωστό θα ήταν αυτό, για το τουλάχιστον για το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι μία και ενιαία τιμή όπως γίνεται με τα τσιγάρα. Δεν είναι απλό? Γιατί δεν το κάνουμε?
1: Λοιπόν, αύριο λοιπόν, από αύριο αναλαμβάνω λοιπόν και δεσμεύομαι και στον αέρα να πάρω αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε έτσι αλλιώς είμαι και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας από το ΠΑΣΟΚ.
0: Χαίρομαι.
1: Και αύριο θα έχω έτοιμη
0: Χαίρομαι.
1: Την συγκεκριμένη παρέμβαση.
0: Χαίρομαι.
1: Αφού βέβαια την τεκμηριώσω ότι όντως ευσταθεί σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Ακούστε λίγο. Μα σας είπα ότι τώρα, πριν από λίγο, ξέρετε, εμείς εδώ όταν λέμε κάτι στο ραδιόφωνο, εάν δεν το έχουμε διασταυρώσει διπλά και τριπλά, δεν το βγάζουμε στον αέρα. Η τιμή λοιπόν του πετρελαίου θέρμανσης με βάση την πληροφόρηση που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι θα διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης από την ερχόμενη Δευτέρα και η τιμή του θα είναι 1,61 και 8, 1,62 δηλαδή. Αυτό είναι παραλογισμός, αυτό είναι, πώς να το πω, τρελό. Πρέπει κάτι να γίνει.
1: Έχετε φέρει ακριβώς ένα παράδειγμα ότι όταν μιλάμε για ένα διατιμημένο προϊόν,
0: βέβαια,
1: όπως είναι τα τσιγάρα, όπως είναι
0: βέβαια
1: τα φάρμακα,
0: ναι,
1: δηλαδή ένα προϊόν πρώτης ανάγκης υποτίθεται, ας πούμε, και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, όντως θα πρέπει η τιμή να είναι ενιαία σε όλη τη χώρα.
0: Συνεπώς
1: υπάρχει και τεκμηριωμένη βάση, έτσι ώστε να πάρουμε την πρωτοβουλία, όπως
0: λοιπόν
1: την είπατε, και δεσμεύομαι να βγω πάλι στο ραδιόφωνο την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να σας πω.
0: Περιμένω να μου δώσετε την εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και θα τονίσω και κάτι, θα το ξαναλέω πάλι. Εγώ νομίζω ότι επειδή σημασία έχει το αποτέλεσμα, να γίνει μια προσπάθεια και με άλλους βουλευτές.
1: Όχι, θα γίνει διακομματικά.
0: Έτσι.
1: Θα γίνει διακομματικά.
0: Λοιπόν,
1: μια διακομματική,
0: ακούστε λίγο. Έχουμε 300 βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σωστά, 300 βουλευτές.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
1: 297.
0: Εντάξει. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής είναι οι 87. Οι υπόλοιποι είναι από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Πρέπει λοιπόν αυτό να δημοσιοποιηθεί. Ποιοι είναι αυτοί από την περιφέρεια που υπογράφουν και ποιοι είναι αυτοί που δεν υπογράφουν. Ποιοι είναι αυτοί που στηρίζουν και ποιοι είναι αυτοί που δεν στηρίζουν. Δεν μπορεί να σηκώνουν το χεράκι τους και να δίνουν ασυλία σε αυτούς που βάζουν φωτιές το καλοκαίρι εάν έχει σχέση με το ΔΔΕ, και από την άλλη να βάζουν φωτιά στο πετρέλαιο, στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό σας είπα ότι δεσμεύομαι και
0: ωραία. Θα είμαστε.
1: Την εβδομάδα θα έχω την πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Διακομματικά, έτσι ώστε να κατατεθεί είτε τροπολογία είτε από κοινού ερώτηση σχετικά με το ότι.
0: Μου γράφουν ακροατές, ναι. Αλλά δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω. Δεν το ξέρω εγώ. Ότι μέχρι τη δεκαετία του 1990 τα καύσιμα είχαν ενιαία τιμή σε όλη την Ελλάδα. Έτσι μου γράφουν οι ακροατές. Εγώ δεν το ξέρω. Σας ευχαριστώ.
1: Ωραία, σημαντικό είναι αυτό. Σημαντικό, ναι, είναι αυτό για την τεκμηρίωση. Σημαντικό.
0: Να είστε καλά.
1: Σημαντικό,
0: να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κάτι πρέπει να γίνει. Ακούστε λίγο τώρα. Γιατί προλαβαίνω. Α, ξέρεις κάτι τι θα ήθελα? Να πάρουμε τηλέφωνο στα πρατήρια να μιλήσουμε, για παράδειγμα, με τον κύριο Σαμόλη. Μου κάνει τη χάρη αυτή. Με τον κύριο Σαμόλη. Να μιλήσουμε με τον ομό Λασιθίου, με πρατηριούχο. Να δούμε ποια είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Να έχω μια εικόνα, δηλαδή μπορεί να κάνουμε λάθος. Μπορεί η τιμή στο Ηράκλειο να μην είναι 1,55, να είναι λιγότερη. Να είναι 1,51. Λοιπόν, σε παρακαλώ να πάρουμε τηλέφωνο, γιατί μας αρέσει πάντα αυτό που λέμε να το επισημαίνουμε, να το τονίζουμε. Λοιπόν, σε παρακαλώ, θέλω να το τονίσουμε αυτό, θέλω να μιλήσουμε με ανθρώπους που είναι στο χώρο των καυσίμων, για να δούμε αυτά που λέμε έχουν βάση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν λέμε πως πρέπει επιτέλους να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία και να υπάρξει τουλάχιστον στο πετρέλαιο θέρμανσης μια ενιαία τιμή πανελλαδικά, δεν είναι παράλογο. Δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασχολούνται μόνο με το λεκανοπέδιο Αττικής. Δεν γίνεται. Μιλάμε για ένα κοινωνικό αγαθό. Το πετρέλαιο είναι αυτό που θερμαίνει τον κόσμο. Και εμείς καθόμαστε και κερδοσκοπούμε πάνω σε αυτό το πετρέλαιο και λέμε εάν το δηληστήριο θα κερδίζει. Άκουσον, δεν το ήξερα αυτό, ότι στο πρώτο εξάμηνο τα κέρδη του δηληστηρίου, του ελληνικού δηληστηρίου, ήταν 1,2 δις. Μα καλά, δεν τρέπονται μόνο που το λένε. Τέτοια κερδοσκοπία, ούτε σε περίοδο κατοχής τέτοια πράγματα. Και ο Κοσμάκης προσπαθεί να τα βγάλει βόλτα με ένα μισθό 3,60. Σας παρακαλώ. Είναι στη θετική κατεύθυνση, αλλά πάμε να δούμε τις τιμές. Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στο Ηράκλειο. Και ξέρετε, άλλο Ηράκλειο, άλλο Ανόγια, άλλο Ζάκρος, άλλο Οροπέδιο Λασιθίου. Τα λέμε και αυτά. Έχουμε τον κύριο Σαμόλη, τον Λικούργο Σαμόλη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιοκτήτης πρακτηρίου υγρών καυσίμων. Ασχολείται, φαντάζομαι, με το πετρέλαιο θέρμανσης. Κύριε Σαμόλη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ασχολείστε με το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Πολλά χρόνια.
0: Για πείτε μου, σας παρακαλώ, από σήμερα μπορεί ένας πολίτης να ζητήσει να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης σπίτι του. Υπάρχει διαθέσιμο καταρχάς από σήμερα?
2: Νομίζω ναι. Σήμερα σιγά σιγά θα βοδιαστούν όλα τα πρατήρια.
0: Ναι.
2: Λογικά.
0: Ποια είναι η τιμή του?
2: Ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ωραία. Ποια είναι η τιμή του, κύριε Σαμούλη?
2: Κύριε Αργυράκη, ναι. Η τιμή του 1,55 που ακούγεται είναι τιμή αθενό.
0: Μα γι' αυτό το τονίζω. Το ίδιο λέμε.
2: Υπάρχει ένα μεταφορικό κόστος.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, έχουμε πει ότι υπάρχει άλλη τιμολόγηση στην περιφέρεια, το οποίο υπολογίζουμε ότι θα βγει στο 1,60-1,61, θα είναι η τιμή του. Το 1,55 είναι τιμές Αθηνών.
0: Σωστό.
2: Αν πάμε σε κάποια νησιά, μπορούμε να το δούμε και 1,70, γιατί έχει άλλο κόστος. Σε κάποια απομακρυσμένα νησιά που είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
2: Σίγουρα για μένα η τιμή πάλι δεν είναι. Έχουν γίνει προσπάθειες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μειώθηκε το πετρέλαιο κατά 40 λεπτά, γιατί
0: όντως είναι την
2: ενεργειακή κρίση που υπάρχει.
0: Όχι, εμείς δεν λέμε αυτό. Ακούστε λίγο. Εμείς είπαμε κάτι απλό. Ναι. Ότι δεν μπορεί το ελληνικό κοινοβούλιο να αποφασίζει με βάση τα θέλω του λεκανοπεδίου Αττικής. Ναι, υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Η Ελλάδα που ματώνει. Η Ελλάδα που συμμετέχει στα έσοδα του κρατικού κουρβανά, αλλά δεν έχει ανταποδοτικότητα. Λοιπόν, τέρμα τα αστεία, οι βουλευτές της περιφέρειας πρέπει να αναλάβουν δράση και να ζητήσουν τι? Ενιαία τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά είναι αστειότητες. Δηλαδή, καθόμαστε όλοι μαζί και χειροκροτούμε ότι 1,55 είναι στο λεκανοπέδιο Αττικής.
2: Δεν είναι αυτή η τιμή. Είχαμε και το 1,10, 1,12, 1,13 παλιότερα. Και πάλι μας φαινόταν λίγο ακριβά, γιατί ο κόσμος πιέζεται ουσιαστικά πολύ δύσκολα περνάει. Και ειδικά το τελευταίο διάστημα με την
0: τον
2: πληθωρισμό που υπάρχει.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Σίγουρα είναι αυτό που άκουσα πριν πω να μιλήσω, είναι ότι έχουν τεράστια κέρδη τα δηληστήρια. Εκεί πρέπει να εστιάσουν.
0: Ένα δις Ένα δις 200 εκατομμύρια, κύριε. Μα εμάς, μα ακούστε λίγο. Εμάς είναι η δουλειά μας αυτή. Αυτή είναι η δουλειά της πολιτείας. Της εκάστοτε πολιτείας, έτσι, μην παρεξηγηθούμε.
2: Ναι, αλλά έτσι δυστυχώς λειτουργούν και τα σούπερ μάρκετ, έτσι δυστυχώς λειτουργούν
0: ναι.
2: και τα δηλητήρια, διότι έχουμε δύο δηλητήρια στην Ελλάδα, το οποίο είναι συμφερόντων, ξέρετε, από
0: ναι.
2: την πλευρά είναι
0: ναι.
2: ΛΠ και από την άλλη πλευρά είναι η Motor Oil.
0: Ναι.
2: Τα κέρδη φαίνονται, τα δείχνουν στους ισολογισμούς τους καθημερινά. Βλέπετε
0: ναι.
2: ότι τα κέρδη των τελευταίων εξαμήνων δεν
0: ναι.
2: ανταποκρίνονται στα 20 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
2: Όσα κέρδη.
0: Ναι.
2: Αυτό κάτι δείχνει. Η κυβέρνηση μιλάει συνεχώς για πλαφό στο πρατήριο. Στρέφει τον κόσμο να ουσιαστικά τον κοροϊδεύεται το πρατήριο.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Το πρατήριο φταίει. Ναι. Το πρατήριο έχει συγκεκριμένα κέρδη. Τα κέρδη
0: μέχρι που σας υποχρέωσε. Μέχρι που σας υποχρέωσε να βάλετε το σύστημα εισρωών νεκρών, το οποίο αποδείχτηκε.
2: Ναι, αλλά δεν το βάλε κανείς. Και προδιαστική αλυσίδα όλη είναι τρίψια.
0: Έτσι. Μα γι' αυτό το τονίζω.
2: Το πήγε στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή ουσιαστικά, και όλη η άλλη εφοδιαστική αλυσίδα είναι τρίψια.
0: Μάλιστα.
2: Το έχουν πει πολλές φορές.
0: Λοιπόν.
2: Είναι, φανταστείτε, από το 17 δεν έχει αλλάξει κάτι να φτιάξουν την αλυσίδα την εφοδιαστική
0: ναι.
2: και να κερδίσουν από τα λαθρέα που κυκλοφοράνε.
0: Λοιπόν,
2: που είναι, τα νούμερα είναι τεράστια και θα ναι. μπορούσαν να τα δώσουμε.
0: Περιμένετε να ακούσουμε έναν ακροατή. Έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας ναι. μέρα.
3: Ναι, καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Γεια σας.
3: Από Άγιο Νικόλαο τηλεφωνώ.
0: Ναι.
3: Σας ακούω κάθε πρωί. Με ενδιαφέροντα θέματα κάθε πρωί. Είμαι από Άγιο Νικόλαο, αλλά καθημερινά μεταφέρομαι σιτία πίσω κτλ. Κτλ. Το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή συζητάτε το πετρέλαιο θέρμανσης, στη σιτία και στον Άγιο Νικόλαο, τις επόμενες μέρες θα είναι στο 1,68 με 1,65. Άρα το 1,55 που λένε είναι μεγάλη κοροϊδία.
0: Μα αυτό τονίζω από το πρωί. Αυτό λέμε, ότι πρέπει ναι. κάποια στιγμή. Νομίζω ότι η περιφέρεια πρέπει να υψώσει φωνή. Πρέπει να πει δηλαδή τα αυτονόητα και να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός και να νομίζουμε κι εμείς το πόπολο που κοιτάζουμε την τηλεόραση των Αθηνών κάθε βράδυ ότι η τιμή είναι ένα 55.
3: Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα. Εγώ είμαι 30 χρονών. Απλά μου αρέσει να ασχολούμαι. Γιατί αν δεν ασχοληθούμε εμείς οι νέοι, δεν μπορεί να ασχοληθεί
0: κανείς. Είναι αλήθεια.
3: Το 1,68-1,70, που εγώ πιστεύω εκεί θα είναι φέτος το πετρέλαιο για αυτές τις περιοχές, δηλαδή τουλάχιστον του Νομού Λασιθίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα όσο αφορά την αποτελεσματικότητα των βουλευτών μας
0: ναι.
3: και γενικότερα, δηλαδή μένουμε στα λόγια. Και όταν πάνε θέματα στη Βουλή
0: ναι.
3: και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι από άλλο κόσμο. Δηλαδή Μάλιστα. οι βουλευτές τώρα του Λασιθίου
0: ναι.
3: δεν ξέρουν δηλαδή τα αυτονόητα, δεν ξέρουν δηλαδή ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται από το Ηράκλειο και διανέμεται σε όλες αυτές τις περιοχές εδώ του νομού Λασιθίου.
0: Τι να σας πω.
3: Δεν μιλάω μόνο για Σιτία και Άγιο Νικόλαο, ας πούμε Ζάκρο.
0: Ναι. Που είναι στην άλλη, το είπα προηγουμένως, ότι έχω ναι. την περιέργεια να δω ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στη Ζάκρο. Δηλαδή θέλω να μάθω και τον παρακαλώ αν μας ακούει από εκεί κάποιος ακροατής που έχει πρατήριο να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας πει ποια είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκεί στην περιοχή της Ζάκρου που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με πιέζει ο χρόνος. Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
4: Ναι, καλή σας μέρα κύριε Αργυράκη.
0: Γεια σας.
4: Επ' ευκαιρία της εκπομπής σας, εγώ κάλεσα για το υγραέριο θέρμανσης. Είναι παρεμφερές.
0: Ναι, ναι, αλλά μην τα βάζουμε όλα, γιατί μετά ναι. τα χάσουμε όλα. Σήμερα ναι, λέμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί θα εστιάσουμε τη συζήτησή μας, εάν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Φυσικά είναι και το υγραέριο, φυσικά είναι και τα υπόλοιπα, αλλά να μην τα βάζουμε όλα μαζί, γιατί θα χάσουμε μετά τον μπούσουλα και δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαμόλη, τον επίλογο,
4: ναι.
0: τον επίλογο. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Μου έγραψε προηγουμένως ένας ακροατής ότι μέχρι το 1990 οι τιμές των καυσίμων πανελλαδικά ήταν ενιαίες. Είναι έτσι, το θυμάστε.
4: Ναι, ήταν ενιαίες.
0: Αλήθεια.
4: Δεν υπήρχε ηλεκτρική αγορά.
0: Α, ήταν ενιαίες, δεν το θυμόμουν αυτό. Δηλαδή, μισό λεπτό, δηλαδή...
2: Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης και παντού όλα τα καύσιμα ήταν ενιαία και δεν μπορούσε να ξεφύγει ούτε ένα... Ούτε μία
0: δηλαδή, αμόλυβδη. Μισό λεπτό, όσο έβαζα τη βενζίνη στο Ηράκλειο, την έβαζα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις...
2: Ήρθε και εκεί μια διαφορά.
0: Ναι.

0: Όχι, όπως το είπατε. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 1990 ήταν πανελλαδικά η διατιμή.
1: Μα τι λέτε τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε να επιστρέψουμε σε αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου, κύριε Σαμόλη, την καλημέρα μου. Και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Νομούλα Σιθίου, είναι ο κύριος Παντελής Επιτροπάκης. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Μα τι λέτε τώρα, είναι υποχρέωσή μας. Γιατί πάντα προσπαθούμε να είμαστε στην καρδιά των γεγονότων. Και σήμερα θεωρούμε ότι μας εμπέζουν με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλά για να το εξακριβώσουμε πρέπει να μιλήσουμε μαζί σας. Δηλαδή, στην Αθήνα, λέει, στην Αττική, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 1,55. Στον Άγιο Νικόλαο που είστε εσείς, ποια είναι η τιμή?
2: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τιμή καταχωρημένη στο παρατηρητήριο καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Οπότε, εσείς πουλάτε
2: πετρέλαιο. Οπότε περιμένουμε.
1: Μισό λεπτό.
2: Ίσως
1: εσείς...
2: αύριο, ίσως μεθαύριο.
1: Εσείς πουλάτε πετρέλαιο θέρμανσης?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Δεν πουλάτε. Όχι. Από τη Δευτέρα θα πουλάτε.
2: Εάν έχω παραγγελίες, ενδεχομένως.
1: Άρα λοιπόν.
2: Δεν υπάρχουν καν παραγγελίες.
1: Οπότε
2: πρώτα
1: δεν...
2: όμως ήθελα να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε.
1: Βέβαια, γι' αυτό σας βγάλαμε.
2: Επειδή είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό με τον κύριο Σαμόλη, τον αγαπητό μου συνάδελφο, ότι μέχρι το 1990 υπήρχε διατίμηση τιμών στα καύσιμα. Από το 1990 μέχρι το 2004 οι τιμές άλλαζαν κάθε Τετάρτη μεσάνυχτα προς Πέμπτη. Το 2004 σταμάτησε αυτό και οι τιμές άλλαζαν κάθε μέρα. Ήταν μια επιταγή η οποία έπρεπε να εξοφληθεί από την τότε κυβέρνηση προς τα διελιστήρια. Υπήρξαν περιπτώσεις άλλη τιμή την Παρασκευή, άλλη τιμή το Σάββατο, άλλη τιμή τη Δευτέρα. Πάμε
1: είναι...
2: λοιπόν παρακάτω.
1: Ναι, μισό λεπτό.
2: Πάμε λοιπόν
1: μισό
2: παρακάτω.
1: Μισό λεπτό. Μέχρι το 2004 η τιμή των καυσίμων διαμορφωνόταν κάθε Τετάρτη βράδυ. Σωστά?
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Και ήταν ενιαία σε όλη την Ελλάδα?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Αλλά ξέραμε ότι αν θέλουμε να ψωνίσουμε πρέπει να δούμε την Πέμπτη το πρωί τι τιμή έχουν τα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε με τώρα.
2: Δεν θα πούμε κάτι άλλο διότι ακούστε. Τα υπόλοιπα όλα εννοούνται.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Επικοινωνήσαμε με έναν άνθρωπο που κάνει διανομή πετρελαίου θέρμανσης στα Νόγια και ρωτήσαμε ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος και μας είπε με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα από τη Δευτέρα, από το Σάββατο λέει που υπολογίζει ότι θα προμηθευτεί, η τιμή θα είναι 1,70. Προσέξτε.
2: Σωστά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Δεν νιώθετε.
2: Αν η εμπορική του σύμβαση
1: ναι.
2: του δίνει αυτή τη δυνατότητα,
1: 1,70.
2: Θα του δώσει 1,70.
1: Ωραία. Έχω την απορία στη Ζάκρο πόσο θα είναι. Ποια θα είναι η τιμή?
2: Εκεί περίπου θα είναι και στη Ζάκρο. Εδώ βλέπουμε μέσα στην πόλη του Ηρακλείου
1: ναι.
2: από πρατήρια πάρα πολύ δυνατά
1: ναι.
2: να είναι 1,62.
1: Μάλιστα.
2: Πόσο θα είναι στη
1: Ζάκρο? 1,61,8 μας είπα, ναι.
2: Πόσο?
1: 1,61,8. 1,62.
2: Ναι, συγγνώμη.
1: 1,62, όχι, 1,62. Το επιβεβαιώνω δηλαδή ότι έχετε δίκιο, μας το είπαν πριν από λίγο.
2: Το βλέπω και εγώ μπροστά μου, διότι είμαι στο site του Υπουργείου και βλέπω τον νομό Ηρακλείου.
1: Ωραία, για πείτε μου.
2: 1,61,8, 1,61,9 είναι η τιμή που υπάρχει σήμερα.
1: Ωραία.
2: Άρα, στη Ζάκρο και στα Ανόγια, ένα μικρό πρατήριο
1: ναι.
2: που δεν έχει τις εμπορικές συμβάσεις ή δεν είναι εταιρικό πρατήριο
1: ναι.
2: δεν μπορεί να δώσει κάτω από 1,70.
1: Ναι.
2: Άρα το 1,55 ισχύει για τον νομό Αττικής και ακόμα και εκεί ισχύει υπό προϋποθέσεις.
1: Εμένα αυτό με προσβάλλει ως πολίτη της περιφέρειας.
2: Όχι.
1: Εμένα με προσβάλλει, λέω για τον εαυτό μου, γιατί εγώ εκφράζω τον εαυτό μου.
2: Όλους μας.
1: Ακούστε
2: όλους
1: λίγο, μας. Όταν
2: ναι.
1: όλα τα αθηνοκεντρικά μέσα ενημέρωσης πιπιλίζουν το μυαλό ολονών ότι η τιμή η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 1,55, είναι τρισάθλιο και απαράδεκτο. Η τιμή να είναι 1,70
2: ότι δεν
1: ακριβώς.
2: Αυτό που άκουσε.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: θα πρέπει κάποια στιγμή, κύριε Αργυράκη, αν μου επιτρέπετε, ένα κοινωνικό αγαθό, όπως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είναι το νερό, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα,
1: ναι,
2: θα πρέπει κάποια στιγμή να σκύψουμε με κοινωνική συνείδηση και κοινωνική πολιτική να κάνουμε κάτι,
1: ναι,
2: για το κοινωνικό σύνολο.
1: Προσυπογράφω.
2: Και να πάρουμε οριζόντια μέτρα. Οριζόντια μέτρα. Κύριε Αργυράκη,
1: έχει αναλάβει.
2: Και εγώ.
1: Έχει αναλάβει.
2: Φαίνεται
1: έχει.
2: Ότι είμαστε φτωχοί, θα πάρουμε ένα πολύ ωραίο επίδομα θέρμανσης, είτε το δικαιούμαστε είτε όχι. Η λογική των επιδομάτων θέρμανσης με βρίσκει αντίθετο.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
2: Γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα, όπως είδαμε πρόσφατα, μπορείς να δηλώσεις και γιατρός.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
2: Ναι.
1: Δεν μου λέτε.
2: Πείτε μου.
1: Έχετε δίκιο.
2: Θα το σπάσουμε το απόστημα, άμα θέλετε.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Έχει αναλάβει πρωτοβουλία ο Φραγκίσκος Παρασύρης, με τον οποίο συνομιλούσαμε προηγουμένως, να έρθει σε επαφή με βουλευτές της περιφέρειας, να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή, πρόταση στη Βουλή, προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανση να έχει ενιαία τιμή σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Και αν δεν το κάνουν, δηλαδή στην Κρήτη. Στην Κρήτη έχουμε τόσους βουλευτές. Πολύ ωραία. Ποιοι βουλευτές δεν ψήφισαν τη σχετική τροπολογία? Είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι του Πασόκ, είτε δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι. Να τους ξέρει ο πολίτης. Να ξέρει ο πολίτης ποιος είναι εκείνος που εκφράζει τα αυτονόητα και ποιος είναι εκείνος που ευθυγραμμίζεται με τις εντολές του Λεκανοπεδίου Αττικής. Διότι, το λέω και ας παρεξηγηθώ, δεν με νοιάζει, οι βουλευτές του Λεκανοπεδίου Αττικής έχουν ένα εκτόπισμα, έχουν ένα ειδικό βάρος. Οι βουλευτές της περιφέρειας είναι αχαμνοί και τους προσπερνούν σαν να μην υπάρχουν. Αν θέλουν λοιπόν να έχουν ένα ειδικό βάρος, να αποκτήσει νόημα η παρουσία τους στο ελληνικό κοινοβούλιο, ας κάνουν τα αυτονόητα. Εγώ θέλω να μου πείτε δύο λόγια και για το επίδομα θέρμανσης. Τι λέτε?
2: Ωραία, ήρθε λοιπόν η ώρα των φορολογουμένων να μιλήσουν με το φοροτεχνικό τους. Θα πρέπει μέσα σε μια οικογένεια να βρεθεί αυτό που ονομάζουμε αδύναμος κρίκος, να βρεθεί αυτός ο οποίος δικαιούται το επίδομα θέρμανσης ή το περισσότερο επίδομα θέρμανσης με βάση τα εισοδήματα τα οποία φαίνεται πάλι, όπως είπαμε,
1: ναι,
2: ότι δηλώνει και με βάση τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται.
1: Ναι.
2: Εάν είναι στο οροπέδιο Λασιθίου ή στην Καστοριά ή στην Άουσα ή στη Φλόρινα.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να πληρώσουν 1.620-1.700 ευρώ,
1: ναι,
2: τα 1.000 λίτρα,
1: ναι,
2: και μετά να περιμένουν στοικά στις 23 Δεκεμβρίου να τους έρθει η πρώτη ισχυρή ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση από το κράτος.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Νομίζω δώσαμε μία εικόνα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η πραγματική κατάσταση με το πετρέλαιο θέρμανσης, για να μην μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Το 1,55 είναι μόνο γύρω από τη γειτονιά του δηληστηρίου Αθηνών. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή διαμορφώνεται πάνω από 1,62 έως 1,70 στα ανώγια. Και βέβαια το έως δεν πρέπει να το λέω, γιατί σε κάποιες περιοχές είναι δεδομένο. Κύριε Πιτροπάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την
2: συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο να αντέξει το χειμώνα που έρχεται.
1: Να είστε καλά. Θα είναι πολύ βαρύς. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα.
4: Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σίγα τα λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Θέλω να σας πω κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, να υιοθετηθεί τουλάχιστον από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το κοινοβούλιο της Ουαλίας, προσέξτε, το κοινοβούλιο της Ουαλίας ψήφισε ένα ιστορικό νόμο. Ένα ιστορικό νόμο που ανοίγει το δρόμο για την ποινικοποίηση των ψεμάτων από πολιτικούς υποψήφιους κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατιών. Η Ουαλία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που θεσπίζει μια τέτοια νομοθεσία με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς. Προσέξτε, ο νόμος αυτός καθιστά εγκληματική πράξη τη σκόπιμη κατασκευή ή δημοσίευση ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων με σκοπό τον επηρεασμό των εκλογών. Οι καταγγελίες για ψευδείς δηλώσεις θα ερευνώνται από την αστυνομία και οι υποθέσεις θα εκδικάζονται από ειδικό εκλογικό δικαστήριο. Εάν ένας εκλεγμένος βουλευτής ή υποψήφιος κριθεί ένοχος για σκόπιμη εξαπάτηση του κοινού, θα αντιμετωπίζει άμεσο αποκλεισμό και αποπομπή από το κοινοβούλιο. Παράλληλα, εισάγεται μηχανισμός που επιτρέπει στους ίδιους τους ψηφοφόρους να καθερούν βουλευτές που υπέπεσαν σε σοβαρά παραπτώματα μεταξύ των εκλογικών αναμετρήσεων. Δεν είναι εντυπωσιακό? Δεν πρέπει να υιοθετηθεί και από το ελληνικό κοινοβούλιο? δεν πρέπει επιτέλους να μπει πιπέρι στο στόμα εκείνων που εξαπατούν και υπόσχονται γεφύρια και λιμάνια και παιδιά στους ανθρώπους εκείνους που βρίσκονται, έτσι δεν είναι, απλά είναι τα πράγματα. Δημήτρη, λοιπόν, άκουσε με λίγο, έχουμε από χθες μια εκκρεμότητα, να δούμε εάν λειτουργήσε ο βρεφονιπιακός σταθμός. Πιστεύω ότι θα τα προλάβουμε σήμερα. Να δούμε, βρε παιδί μου, χθες μιλήσαμε με το Δήμο Ηρακλείου, μιλήσαμε με την πυροσβεστική, μιλήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους. Γιατί? Γιατί είναι πάνω από 20 οικογένειες, δεν ξέρω πόσες ακριβώς, 20 άνθρωποι, νέοι, σε ηλικία, που έχουν μωρά παιδιά και θέλουν να λειτουργήσει, βρε παιδί μου, αυτό το ζήτα κέπα, να πάνε τον βρεφονιμπιακό σταθμό το παιδί τους, να το αφήσουν και να επιστρέψουν και οι δύο γονείς στη δουλειά τους για να έχουν ένα μηνιαίο εισόδημα, για να μπορέσουν να πληρώσουν το ενίκιο τους, τις πάνες των παιδιών τους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Κανονικά, για να τα λέμε και αυτά, ο βρεφονιπιακός σταθμός έπρεπε να λειτουργήσει 11 Σεπτεμβρίου. Τώρα είμαστε 15 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν λειτουργεί σήμερα. Παρακαλώ να μιλήσουμε με τον γονιό. Τον έχουμε στη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
13: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, τα νεότερα θέλουμε.
13: Τίποτα.
1: Τι τίποτα?
13: Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Συγγνώμη, δεν λειτουργήσε ούτε σήμερα?
13: Όχι, δεν λειτουργήσε ούτε σήμερα. Η απάντηση που παίρνουμε από το ΚΕΠΑ είναι ότι περιμένουν την άδεια από την πυροσβεστική.
1: Μα ξανά από την πυροσβεστική.
13: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε?
13: Παρακαλώ.
1: Έχετε εικόνα πόσοι είναι οι γονείς, πόσοι γονείς είναι που
13: δεν
1: περιμένουν?
13: Γνωρίζω, αλλά δεν τα τμήματα σίγουρα, αν είναι ένα τμήμα θα είναι 20-25 παιδιά, αν είναι δύο μπορεί να είναι και 50, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα εγώ, νιώθω άσχημα, ειλικρινά. Νιώθω άσχημα,
13: ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει.
1: Νιώθω άσχημα απέναντι στα νέα παιδιά που δυστυχώς κάποια...
13: Νομίζω,
1: την πατέ?
13: Αυτό με την πυροσβεστική είναι δικαιολογία. Διότι καταρχήν εμείς δεν φέρουμε ευθύνη. Έπρεπε ο Δήμος να έχει φροντίσει να έχει τελειώσει τις εργασίες από το καλοκαίρι.
1: Βέβαια.
13: Αλλά εκτός από το υπάλληλο που λείπει, λείπει μια εβδομάδα, μας είπε η πυροσβεστική.
1: Ναι. Εγώ...
13: Μα είναι 1,5 μήνα σχεδόν
1: ναι.
13: κλειστά.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι ο υπάλληλος αυτός, για να δείτε την ευαισθησία της πυροσβεστικής, ο υπάλληλος αυτός που είναι σε άδεια όντως, και ο άνθρωπος αυτός είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί είναι μια σειρά, ένα πρωτόκολλο πολύ δύσκολο, του ζητήθηκε από την υπηρεσία του, αν και αδιούχος, αφού είναι στο Ηράκλειο, να επιστρέψει να βάλει την υπογραφή, να προχωρήσει τη διαδικασία για να ανοίξει ο βρεφονιπιακός σταθμός. Κάτι δεν κάναμε καλά. Ναι. Είδατε?
13: Αλλά νομίζω ότι δεν φταίει η πυροσβεστική.
1: Όχι, βέβαια. Μα ποιος είπε? Είπαμε εμείς ότι φταίει η πυροσβεστική?
13: Όχι, φταίει.
1: Όχι,
13: ο Δήμος.
1: Βέβαια. Καλά βλέπει. Ο Δήμος κανονικά έπρεπε από τις 11 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησαν οι δομές. Τι είπατε?
13: Έχει ανοίξει το σχολείο.
1: Να έχει ανοίξει το σχολείο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να βάλω στη συζήτησή μας τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Ο κύριος Δημήτρης Δουλουφάκης έχει μία διπλή ιδιότητα. Είναι επικεφαλής δημοτικής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα συνομιλήσουμε μόνο με αυτή την ιδιότητά του, θα συνομιλήσουμε και με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηρακλείου. Κύριε Δουλουφάκη, καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Από πού να το πιάσεις και να μην πονάει? Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από το βασικό, ότι οι υποδομές στη βρεφική αγωγή είναι ελάχιστες, και γι' αυτό, γιατί δεν έχει προβλεφθεί, δεν έχει διαφερθεί κανένας, να κατασκευάσει και να φτιάξει τις απαραίτητες υποδομές. Οπότε βλέπουμε γονείς,
1: ναι,
14: υποψηφία λέει των γονέων, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν καθώς θεωρούνται πλούσιοι,
1: ναι,
14: και να απευθύνονται στον πανάκριβο ιδιωτικό τομέα. Όταν, ναι, αυτό συμβαίνει, όπως στην περίπτωση του γονέα που μιλήσατε πριν, και πληρεί τα κριτήρια τέλος πάντων, και δεν είναι βέβαια, να το σημειώσουμε εδώ, ότι δεν είναι κοντά στην περιοχή στην οποία διαμένει, είναι λίγο πιο μακριά, αλλά δεν πάει να είναι μακριά, που σημαίνει θα πρέπει να κάνει μία υπέρβαση καθημερινού δρομολογίου για να πάει το μικρό στο ΖΕΤΑ και πά. Αυτό δεν είναι δυνατό. Είχε πάρει με απόφαση ο Δήμος να καταργήσει, ας πούμε, ένα τμήμα νηπιακό, το οποίο δεν είχε τόσο προσχολικής αγωγής, το οποίο δεν είχε τόσο ζήτηση, και να το κάνει βρεφικό. Okay, συμφωνούμε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη στα βρεφικά, αλλά θα έπρεπε να έχει προβλέψει αυτό το τμήμα να έχει ανοίξει. Δεν ενδιαφέρει τους γονείς, κύριε Αργυράκη, ούτε για την πυροσβεστική, ούτε γιατί δεν συμβαίνει, ούτε,
1: ναι,
14: ποιες προϋποθέσεις πληρώνται.
1: Ναι.
14: Είναι υπόλογος ο Δήμος να έχει λειτουργήσει το τμήμα εγκαίρως. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τον απαραίτητο οικογενειακό κανονισμό τους, χρονική κατανομή του χρόνου τους.
1: Για περιμένετε, περιμένετε να ακούσουμε... ακροατή, ακροάτρια που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
15: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
15: Είμαι κι εγώ μια γιαγιά ενός μωρού,
1: ναι,
15: που πρόκειται να πάει σε αυτό το σταθμό, και το πάμε το παιδάκι μια από εδώ, μια από εκεί. Η μαμά του είναι νεοδιοριζόμενη και δεν μπορεί να πάρει άδεια. Ο μπαμπάς του παίρνει κάποιες μέρες ρεπό για να μπορεί να βρίσκεται κοντά με το μωρό. Εγώ λόγω ρευματικών νοσημάτων, πότε μπορώ, πότε δεν μπορώ,
1: ναι,
15: και δημιουργείται ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένεια, μια στενοχώρια εμένα προσωπικά, που δεν μπορώ να εξυπηρετήσω τα παιδιά μου,
1: ναι,
15: και θέλω να το εκφράσω αυτό, το πόσο νιώθω εγώ στενοχωρημένη για,
1: ναι,
15: αυτή την κατάσταση, γιατί στα παιδιά μου λένε συνέχεια θα ανοίξει, πάρτε τηλέφωνο, θα δούμε, περιμένουμε μία άδεια, περιμένουμε,
1: ναι,
15: μία υπογραφή.
1: Ναι.
15: Δηλαδή πού θα πάει αυτό το πράγμα.
1: Σας
15: δεν
1: ευχαριστώ.
15: Μπορούμε να προγραμματιστούμε, και είναι τι αυτός ο σταθμός που έχουν υποσχεθεί ότι θα το πάρουν το παιδάκι.
1: Σας
15: κάντε
1: ευχαριστώ.
15: Κάτι, σας παρακαλώ. Πολλές μέρες είχα σκεφτεί να σας πάρω τηλέφωνο να σας πω για το πρόβλημα, και ευτυχώς που βρέθηκαν άλλοι και το είπαν.
1: Σας ευχαριστώ.
15: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
15: Κάτι,
1: σας ευχαριστώ. Μακάρι να ήταν στο χέρι μας. Κύριε...
14: Αυτό που μόλις ακούσαμε, κύριε Αργυράκη, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αντί να χαίρονται δημιουργικά και ευχάριστα το χρόνο με τα εγγόνια τους, αναλαμβάνουν ουσιαστικά την ανατροφή τους, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
14: Είναι αδιανόητο,
1: ναι,
14: η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας.
1: Δεν μου λέτε,
14: στις μέρες μας.
1: Δεν μου λέτε, ξέρουμε που έχει κολλήσει αυτό το θέμα.
14: Θα επικοινωνήσουμε άμεσα με τη Δημοτική Αρχή,
1: ναι,
14: για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Μα ένα λεπτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά το λέω.
14: Γιατί είχαμε επικοινωνήσει, συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: ναι,
14: είχαμε επικοινωνήσει τη Δευτέρα,
1: ναι,
14: και με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας αλλά και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων,
1: ναι,
14: και μας είχαν διαβεβαιώσει ότι η υπογραφή θα γίνει τη Δευτέρα το μεσημέρι, άρα μέσα στη βδομάδα οπωσδήποτε θα έχει λειτουργήσει ο.
1: Εμείς είχαμε επικοινωνήσει ή Δευτέρα ή Δευτέρα νομίζω, και μας είχε πει Τετάρτη πρωί θα λειτουργήσει. Προσέξτε όμως.
14: Ακριβώς.
1: Προσέξτε όμως. Σας παρακαλώ, θέλω να γίνει κατανοητό αυτό που θα πω. Ένας Δήμος έχει σε ομοιρία πάνω από 20 γονείς, δεν ξέρω πώς είναι συνολικά. Αν είναι δύο τμήματα είναι πάνω από 50. Και δεν είναι προτεραιότητα αυτό να παρέμβει αν χρειαστεί ακόμα και ο Δήμαρχος και να πάρει τηλέφωνο και να πει ελάτε εδώ με συνοπτικές διαδικασίες. Πάμε να ανοίξουμε το σταθμό που έπρεπε να λειτουργεί εδώ και ένα μήνα. Διότι οι γονείς έχουν πρόβλημα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Ένας πυροσβεστήρας, ένα χαρτί, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν μπορούμε να το λύσουμε αυθημερών για να λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός? Μα είναι δυνατόν? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι στην τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδος προσπαθούμε να ανοίξουμε έναν βρεφονηπιακό σταθμό. Έχουμε ξεπεράσει κατά ένα μήνα και κάτι μέρες την 11η Σεπτεμβρίου και δεν το έχουμε καταφέρει. Ειλικρινά το λέω. Τρέπομαι. Είμαι άδικος.
14: Μιλάμε από τη μεγάλη εικόνα, κύριε Αργυράκη, ότι πολλά βρέφη δυστυχώς δεν βρίσκουν δρόμο προς...

0: τους δημοτικούς
1: βρεφικούς. Και μετά λέμε, κύριε Δουλουφάκη, γιατί και εσείς νέος άνθρωπος είστε, λέμε κύριε Δουλουφάκη για την υπογεννητικότητα, λέμε ότι ήταν...
0: Ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο, κύριε Αργυράκη, και με αφορμή και την κουβέντα που είχατε πριν για το πετρέλαιο. Υπάρχει καινούργια αιτιολογία, γιατί είναι εύκολο να πετιέται το δάχτυλο και η ευθύνη στους γονείς ότι δεν κάνετε παιδιά, ότι έχουν υπογεννητικότητα, άρα δεν χρειαζόμαστε τμήματα, άρα.
1: Ναι.
0: Και πώς να κάνει ένα νέο ζευγάρι όταν το κόστος είναι αδιανόητο, το πετρέλαιο, η ακρίβεια τσακίζει, πολλοί γονείς αναγκάζονται και κάνουν 2 και 3 δουλειές, οι παππούδες μεγαλώνουν τα παιδιά. Με όλα τα προβλήματα, ακούσατε την κυρία ότι έχει ρευματικά. Δεν μπορεί, επιβαρύνει την υγεία τους. Είναι ένας φαύλος κύκλος, το οποίο ξεκινάει από το ότι οι ανάγκες μας, οι πραγματικές μας ανάγκες έχουν μείνει δεκαετίες και έτη φωτός πίσω. Είναι ανίκανο αυτό το κράτος να τις ικανοποιήσει, κύριε
1: Αργυράκη. Ναι. Σας παρακαλώ θερμά, παράκληση, με την ιδιότητα τη διπλή που έχετε και του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, αλλά και ως Προέδρου της Ένωσης Συλλόγου Γονέων, θα σας παρακαλέσω να, αν μπορείτε, δεν ξέρω αν έχετε το χρόνο και τα λοιπά, να...
0: Όχι, θα επικοινωνήσουμε άμεσα.
1: Ναι, σας παρακαλώ ιδιαιτέρως να επικοινωνήσετε με το Δήμο, να πιέσετε κι εσείς, αν χρειαστεί κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, να προχωρήσει όλη η διαδικασία, αν μπορείτε κι εσείς ο ίδιος να επισκεφθείτε το Δήμο ή την πυροσβεστική ή δεν ξέρω τι που έχει κολλήσει το θέμα, προκειμένου να δώσουμε λύση σε αυτές τις 20 οικογένειες που προσπαθούν να πάνε τα παιδιά τους. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Προσέξτε, 20 οικογένειες είναι σε ομοιρία, έχουν ένα παιδί και είναι βάρος. Προσέξτε, το παιδί γίνεται βάρος στους γονείς, γιατί εάν δεν δουλέψουν δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα τέλος του μήνα να πάρουν χρήματα να πληρώσουν το ενίκιο, τα πάμπερς των παιδιών και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Την τροφή του παιδιού. Δεν είναι φοβερό αυτό, κύριε Δουλουφάκη?
0: Ακριβώς αυτό λέμε, κύριε Αργυράκη, ακριβώς αυτό λέμε.
1: Έχει.
0: Είναι πραγματικά, οι οικογένειες είναι σε αδιέξοδο, πληρώνουν δεξιά και αριστερά και στο τέλος, όπως σας είπα, αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές διανομής οπουδήποτε μπορούν για να μπορούν να συντηρήσουν και να κάνουν έστω ένα παιδί και να προσπαθούν να το χαρούν έστω για λίγο την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Και νομίζω ότι είναι καιρός, κύριε Δουλουφάκη, από τώρα που είμαστε στο ξεκίνημα της νέας σχολικής περίοδου, να συζητήσουμε ως Δήμος πόσους άλλους βρεφονηπιακούς σταθμούς μπορούμε να ανοίξουμε στο Ηράκλειο, για να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά τα νέα που αποκτούν παιδί να μπορούν να τα αφήσουν και να εργαστούν. Πρέπει σε ένα Δήμο όπως το Ηράκλειο να υπάρχει η δυνατότητα να καλύψει αυτή την ανάγκη και να μην λέμε το τετριμένο ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι γιατί τα παιδιά δεν κάνουν, τα νέα παιδιά δεν κάνουν παιδιά. Μα πώς να κάνουν παιδιά όταν δεν έχουν που να τα αφήσουν? Πρέπει να έχουν ή τον παππού ή τη γιαγιά πάντα σε ετοιμότητα και καλά να μπορούν. Και αν δεν μπορούν, αν οι γονείς του νέου ζευγαριού είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στην ενδοχώρα, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί? Να τους έχουν μαζί τους? Είναι απαράδεκτα πράγματα. Σας παρακαλώ, θέλουμε και τη δική σας βοήθεια προκειμένου να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κύριε Αργυράκη, είμαστε συνεχώς, κάνουμε παρεμβάσεις όσο αφορά αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ζητήσει μάλιστα και ως Ένωση Γονέων να γίνει μονοθεματική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο που να αφορά τη σχολική στέγη γενικότερα, ώστε να ακούσουμε τι έχει να πει και η Δημοτική Αρχή αλλά και οι υπόλοιπες παρατάξεις, να αναλύσουμε το πρόβλημα και να πιέσουμε όσο γίνεται, γιατί η σχολική στέγη έχει μείνει πολλές δεκαετίες πίσω, αποτελεί κόστος, δεν είναι επιλέξιμο έργο, δυστυχώς, και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα κάθε χρόνο, το Σεπτέμβριο επαναλαμβάνονται και να τα ζούμε σε όλη τη... Ξέρετε ότι πολλές σχολικές μονάδες έχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει σχολείο αυτή τη στιγμή που πέφτει συνεχώς το ρελέ, Ναι. Ρελέ το οποίο δεν υπήρχε μέχρι και τις 18 Αυγούστου, κύριε Γεράκη.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Γίνανε κάποιες εργασίες και ανακαλύφθηκε τυχαία. Έχει γίνει έγγραφο προς το Δήμο τουλάχιστον 4 φορές
1: ναι.
0: για να πάνε να το δούνε. Και

0: Κόμμα δεν υπάρχει καμία απάντηση. Είναι το ίδιο όπως γίνεται στο
1: Συγγνώμη. Υπήρχε σχολική μονάδα που δεν είχε ρελέ.
0: Σωστά.
1: Μα πώς είναι δυνατόν.
0: Σωστά, κύριε Γιουράκη.
1: Μα πώς είναι δυνατόν αυτό.
0: Σωστά, κύριε Γιουράκη.
1: Μα μισό λεπτό.
0: Από τότε που τοποθετήθηκε το ρελέ,
1: μα μισό λεπτό.
0: Ναι, αλλά... διαρροή.
1: Ναι, αλλά πρέπει όμως κάτι να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν μπορεί όλα να τα προσπερνούμε και να λέμε έλα μωρέ δεν είχε. Δεν είναι έτσι. Ποιος έχει την ευθύνη για την επίβλεψη αυτών των πραγμάτων. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν σχολεία στην Ελλάδα που δεν έχουν ρελέ. Το απλό. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν προχωρούμε έτσι. Δεν προχωρούμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα έχει επίσης ενδιαφέρον, κύριε Ντουλουφάκη, να δούμε τον αριθμό των αιτήσεων που κατατέθηκαν από νέα ζευγάρια για να αφήσουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και πόσες από αυτές τις αιτήσεις απορροφήθηκαν. Μπορούμε να έχουμε το στοιχείο αυτό για να το συζητήσουμε δημόσια. Μπορείτε να το βρείτε. Ως δημοτικός.
0: Θα σας πω μια εκτίμηση,
1: ναι,
0: της απαντήσης που ακούμε κάθε χρόνο από τη Δημοτική Αρχή.
1: Πείτε μου.
0: Περίπου οι αιτήσεις για τα νήπια, για τα κάτω των που δεν είναι νηπιακής τέλος παραγωγής, ικανοποιούνται σχεδόν όλες, με μία υποσημείωση όμως, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
0: ότι δεν κάνουν όλοι οι γονείς αίτηση. Όπως σας είπα στην αρχή, καταφεύγουν στον ακριβό ιδιωτικό τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Η απέτηση δικιά μας είναι ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως του εισοδήματος των γονέων, θα έπρεπε να φτιάξουν δωρεάν σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, το μεγάλο πρόβλημα αφορά τους βρεφικούς σταθμούς, όπου, αν δεν κάνω λάθος, ή το 1 στα 3 ή τουλάχιστον 1 στα 4
1: ναι,
0: βρέφη,
1: ναι, ναι,
0: μόνο ικανοποιείται η αίτησή του. Τα υπόλοιπα
1: μάλιστα
0: μένουν εκτός, καθώς και είναι μια επιχειρηματολογία που λέει η Δημοτική Αρχή ότι οι απαιτήσεις για κατασκευή βρεφικών σταθμών είναι πάρα πολύ μεγάλες. Καταλαβαίνετε ότι απαιτούνται διάφορες προδιαγραφές, οι οποίες καλώς όμως υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, ωραία, οι αιτήσεις είναι αρκετές και οι χώροι αντίστοιχα είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι θέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ωραία.
0: Εμείς θέλουμε να φτιαχτούν βρεφονηπιακοί σταθμοί.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου. Πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Με ενημερώνουν. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Καλημέρα.
2: Ο Γιώργος Μπαμιεδάκης.
1: Ναι, κύριε Μπαμιεδάκη.
2: Καλό χειμώνα.
1: Επίσης.
2: Και ήθελα να σας πω το εξής. Εδώ θα γυρίσω λίγο πίσω,
1: ναι,
2: όσον αφορά τα καύσιμα που,
1: ναι,
2: που μιλούσατε προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Εδώ τώρα είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
2: έφτιαξε την νομοθεσία, ναι, να βοηθήσει,
1: ναι,
2: την νησιωτική χώρα και τους... και τα μέρη που είναι τους ορεινούς όγκους,
1: μάλιστα,
2: για να βοηθήσει και να εξισώσει τους πολίτες.
1: Είναι αλήθεια.
2: Εδώ λοιπόν έπρεπε να δουλέψει το μεταφορικό ισοδύναμο και να μην λέμε ένα 50 είναι, ένα 55 είναι το πετρέλαιο,
1: ναι,
2: αλλά επειδή είμαστε νησί πάει ένα 60-65. Εδώ λοιπόν πρέπει να πιέσουμε όλοι μαζί να δουλέψει, ναι, το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Θα το δούμε,
2: το δικαιούμαστε.
1: Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάω να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων, θα το παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Και όποτε χρειαστεί τα λέμε ξανά. Να πω μια υποσημείωση. Ο κύριος Μπαμιεδάκης ήταν στο νησιωτικό επιμελητήριο και ήταν από τους πρώτους, πρέπει τα λέμε αυτά, πανελλαδικά, που είχε θέσει ζήτημα μεταφορικού ισοδύναμου. Όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη δινόταν παντού στα νησιά μεταφορικό ισοδύναμο, εμείς στην Ελλάδα δεν ξέραμε ούτε τι ήταν αυτό. Πάμε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με 1,55 ευρώ το λίτρο στον λεκανοπέδιο της

0: Αττικής. Ωστόσο, σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές της χώρας, η τιμή του μπορεί να φτάσει και το 1,70. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που αρχίζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Σφοδρές οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων που κάνουν λόγο για αλαζονία της εξουσίας, ζητώντας από τους βουλευτές να καταψηφίσουν την τροπολογία. Το μέλλον του παλιού ψυγείου κρίνεται επίσης σήμερα, καθώς εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου που ζητά την άμεση εκένωση του χώρου από μετανάστες. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση Ναύτεξ, προκειμένου να αρχίσουν και πάλι οι εργασίες. Διεκόπη η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά που συγκλώνησε το Πανελλήνιο όταν έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2023. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στην περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το θέμα. Τουλάχιστον 8 νεκροί στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Όφη αντιμετωπίζει στις 10 τη Ρεν στη Γαλλία για τη League Phase του Europa League με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Μαρσέγη στη Γαλλία, ενώ στις 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference. Η ΑΕΚ γνώρισε χθες την ήττα στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με σκορ 3-1 στο δεύτερο παιχνίδι της στη League Phase του Champions League. Για την ίδια διοργάνωση η Paris Saint-Germain νίκησε στην Αγγλία τη Manchester City με 4-2, ενώ η Real Madrid στην Ιταλία νίκησε τη Ρώμα με 4-3. Βροχερός καιρός με κατατόπους μπορές και αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στην Κρήτη σήμερα. Η κακοκαιρία που επηρεάζει το νησί τις τελευταίες ώρες θα συνεχιστεί κυρίως μέχρι το απόγευμα πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.
8: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, αλλά λόγω του ότι, πώς να το πω, ήμασταν πάρα πολύ πιεστικοί στη διάρκεια της εκπομπής και είχαμε και την αγωνία να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα που συζητάμε, δεν δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που μας στέλνετε. Είχαμε για παράδειγμα ένα σοβαρό τροχαίο με ένα λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, βγήκε

βγήκε από το δρόμο, έπεσε στο πρανές, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο, ευτυχώς. Πώς να το πω, υπήρξε μόνο μια μικρή αναστάτωση εκεί στο Δήμο Μαλεβιζίου, όταν ένα λεωφορείο

0: συμβαίνουν αυτά δυστυχώς όταν οι δρόμοι μετά από μία βροχή είναι ολισθηροί, και γι' αυτό λέμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε, πώς να το πω, να προσέχουμε πάρα πολύ όταν βρισκόμαστε στο εθνικό ή στο επαρχιακό δίκτυο. Λοιπόν, έχω ζητήσει να πάμε στο επόμενο θέμα. Θέλω να μιλήσουμε, Δημήτρη, με τον κύριο Βλάση Μελεσανάκη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Πάρκου της Ανόπολης. Θέλω να μιλήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί εκεί η περιοχή βιώνει προβλήματα, βιώνει κάτι το, πώς να το πω, το ξεχωριστό, γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική τους δράση. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν αποκλεισμένοι. Οι άνθρωποι αυτοί, πώς να το πω, δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κυριολεκτρικά εκτός πλάνου. Κύριε Μελεσανάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Πείτε σας παρακαλώ, πείτε σας παρακαλώ πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
1: Γιατί... κοιτάξτε, εδώ και 2 μήνες,
0: ναι,
1: από τότε δηλαδή που έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος για να κάνει τα έργα στο ΒΟΑΚ, στο κομμάτι Γούβες Ηράκλειο,
0: ναι,
1: είμαι αποδέχτης παραπώνων από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις εδώ του πάρκου,
0: mm-hmm,
1: ότι δυσκολεύονται οι εργαζόμενοι να έρθουν, δυσκολεύονται,
0: ναι,
1: οι πελάτες να έρθουν, δυσκολεύονται τα σχολεία, γιατί το πάρκο είναι επισκέψιμο, 5 επιχειρήσεις δέχονται μαθητές και τους ξεναγούν και τους κάνουν προγράμματα, και γενικά υπήρχε μια δυσκολία.
0: Ναι.
1: Από το Σάββατο και μετά,
0: ναι,
1: αυτές οι διαμαρτυρίες έγιναν πολύ έντονες, διότι κλείσανε την είσοδο από το ΒΟΑΚ προς την Ανόπολη και το Βιοτεχνικό Πάρκο. Και τώρα πρέπει όλοι αυτοί που προανέφερα να κάνουν τον κύκλο, να πάνε από τις Γούβες, δηλαδή μη σας τα πολυλογώ, είναι πάνω από 5 χιλιόμετρα παραπάνω ο δρόμος, με όλες τις συνέπειες που έχουμε στα καύσιμα, στα έξοδα κτλ. Και στη δυσκολία της πρόσβασης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλαμε είναι να επικοινωνήσουμε με κάποιον υπεύθυνο.
0: Δεν υπάρχει
1: είτε
0: υπεύθυνο.
1: Είτε είναι εργολάβος, είτε είναι.
0: Μα δεν υπάρχει. Ακούστε λίγο. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, ακούστε λίγο τώρα. Αυτό φαντάζομαι ότι μας ακούτε καμιά φορά όταν είστε.
1: Ναι, ναι.
0: Μας ακούτε καμιά φορά. Λοιπόν.
1: Ακούω.
0: Ακούστε λίγο τώρα.
1: Τώρα κλείσανε και την έξοδο.
0: Μα ακούστε. Ακούστε τώρα. Γίνεται ένα έργο. Το ένα έργο έχει να κάνει με το Ηράκλειο, μάλλον Χερσόνησος, έτσι είναι ο τίτλος του έργου, Νεάπολη, και από Νεάπολη μέχρι Άγιο Νικόλαο. Έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, δουλεύει μόνος του, κάνει ό,τι θέλει, δεν ενημερώνει κανένα, δηλαδή ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, έστειλε επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία, και ζητά ενημέρωση, λέει, να μας πει κάποιος τι κάνετε, βρε παιδιά, εκεί και γιατί δημιουργούνται αυτές οι παρενέργειες. Μα προσέξτε, η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει αρμοδιότητα, δεν παρεμβαίνει, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, που παλαιότερα είχε την ευθύνη της συντήρησης του βόρειου οδικού άξονα, δεν έχει καμία ενημέρωση. Το τεχνικό επιμελητήριο δεν έχει καμία ενημέρωση. Ο Δήμος, ο τοπικός εκεί, δεν έχει καμία ενημέρωση. Ποιος ενημερώνεται? Το Υπουργείο. Και ποιος άλλος? Ο εργολάβος. Και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Μα δεν είναι φοβερά αυτά που βιώνουμε? Και δεν μιλάει κανείς.
1: Απίστευτε.
0: Δεν μιλάει κανείς. Προσέξτε κάτι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Μας αντιμετωπίζουν. Τι να σας πω, προσέξτε. Πήγε ο εργολάβος και έβαλε εργοταξιακές ρυθμίσεις από το ύψος της παλιάς διακλάδωσης της Πρασάς μέχρι

0: περίπου στο κταίο, το παλιό κταίο. Και ξεκίνησε να κατεδαφίζει αυτό που είναι στη μέση του δρόμου. Δεν έπρεπε να ενημερωθούμε τι κάνει ο εργολάβος? Δηλαδή, σε όλες τις χώρες του κόσμου το πρώτο πράγμα που φροντίζει η πολιτεία είναι η ενημέρωση των πολιτών. Εμείς εδώ δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα είναι. Δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως. Καταρχάς δεν ξέρουμε ποια είναι η αναγκαιότητα του έργου. Δηλαδή, αυτό το διάζωμα που είναι στη μέση του δρόμου, γιατί το γκρεμίζουμε? Μα πριν από 5-6 χρόνια το βάλαμε. Γιατί το γκρεμίζουμε? Γιατί το αλλάζουμε? Πείτε μου κάτι. Την ασφαλτόστρωση που λέγαμε μάλιστα πολλά συγχαρητήρια στον εργολάβο που έκανε την ασφαλτόστρωση, διότι χρησιμοποίησε αντιολισθητικό τάπητα. Πριν από 5-6 χρόνια δεν τα λέγαμε? Γιατί νιώθουν, μπορεί και νωρίτερα, γιατί το αντικαθιστούν τώρα? Δεν πρέπει να μας ενημερώσει κάποιος? Είμαστε.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Γι' αυτό σας πει. Ακριβώς αυτό θέλω, ναι. Εδώ. Ακριβώς αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Απλά θα ξυπνάμε. Ξέρετε κάθε πρωί τι γίνεται εδώ στο Messenger το προσωπικό? Πάρα πολλοί άνθρωποι μας στέλνουν εδώ μηνύματα και μας επισημαίνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι, οι άνθρωποι είναι σαν διέξοδο. Να ακούσουμε όμως έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Γεια σας.
2: Μια διόρθωση μόνο να κάνω για τη σήμανση του εργολάβου.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μέχρι το παλιό κταίο. Αρχίζει λίγο μετά τον κόμβο της Πρασάς, τον πρώην κόμβο,
0: ναι.
2: Και φτάνει τώρα μέχρι τις Γούβες.
0: Ναι.
2: Η συνολική απόσταση με τις νέες ρυθμίσεις, γιατί περνάω κάθε μέρα, μένω στην περιοχή των Γουρνών.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, το μέτρησα προχθές, είναι 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Συνεχόμενη μονοδρόμηση.
0: Ναι.
2: Συνεχόμενη.
0: Mm-hmm.
2: Και λέγαμε τις προάλλες για τα 2 χιλιόμετρα ότι είναι το όριο.
0: Ναι.
2: Πώς θα το ελέγξει αυτό, τα 2 χιλιόμετρα, ότι μέχρι 2 χιλιόμετρα είναι το νόμιμο?
0: Ακούστε,
2: για να γίνονται τα έργα.
0: Ακούστε. Δεν είναι όριο, είναι συνιστόμενο. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση με έγγραφό της προτείνει στις χώρες μέλη να είναι μέχρι 2 χιλιόμετρα, ναι, οι εργοταξιακές ρυθμίσεις. Και αυτό γιατί? Για να μην υπάρχει εκνευρισμός στους οδηγούς των αυτοκινήτων,
2: ναι,
0: διότι,
2: ναι,
0: όταν είναι ένας οδηγός εκνευρισμένος, ένας οδηγός βιάζεται να φτάσει το ραντεβού του, δεν κάνει και την καλύτερη οδήγηση. Αυτό είναι απλό.
2: Στο διατάφτα. Αυτή τη
0: ακριβώς,
2: στιγμή,
0: ναι,
2: αυτή τη στιγμή στο ένα χιλιόμετρο κάνουν έργα.
0: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα εννιά χιλιόμετρα είναι απλά κολονάκια, ναι, πόνι και πινακίδες. Αυτά.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, εγώ για να ήμουν, ας πούμε, στις εργολάβου, θα ντρεπόμουν να έχω ένα τσαπάκι που έπαιζα εγώ μικρός να κάνει τα έργα. Θα ντρεπόμουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Την καλημέρα μας. Κύριε Μελεσανάκη, και την καλημέρα μας.
1: Να σας κάνω μια παράτηση για όποιον ακούει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον την έξοδο από την Εθνική Οδό δεν μπορούν κάπως να την ανοίξουν? Είναι πολύ σοβαρό τώρα αυτό που λέω, γιατί έρχονται γύρω στους 100 εργαζόμενους που έχουμε εδώ στο Βιοτεχνικό Πάρκο από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Θα προσπαθήσουμε στην αυριανή εκπομπή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεράκη.
0: Και
1: το
0: εγώ.
1: Ξέρω ότι ασχολείστε καθημερινά με όλα τα αυτονόητα.
0: Να είστε καλά.
1: Να...
0: Αυτό είναι το δυσάρεστο. Τα αυτονόητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου στην Κατερίνα, η οποία λέει: καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Τι θα γίνει με το ΒΟΑΚ? Καθυστερούμε να πάμε στις δουλειές μας. Κάθε μέρα. Είμαι κάτοικος Κοκκίνη Χάνη. Πότε θα φτιάξει αυτό το χάλι? Κανείς δεν ξέρει. Προσέξτε κάτι. Το δυσάρεστο ποιο είναι? Το δυσάρεστο είναι ότι πληρώνουμε και πανοπρούκια. Δηλαδή, επειδή καθυστερεί το έργο, κάθε μέρα που περνά, όταν δεν βλέπετε να γίνεται το έργο, να ανησυχείτε, γιατί μπορεί να πληρώσουμε πάλι σταλίες στον εργολάβο. Να σας θυμίσω ότι υπάρχουν και χειρότερα. Και έχω πει ότι κανονικά έπρεπε να δώσουμε ονοματοδοσία στο δρόμο από Καρτερό μέχρι Επισκοπή στον ένα και μοναδικό, στον ένα και μοναδικό εργάτη που δούλεψε για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να δημιουργηθεί ο δρόμος Καρτερός Επισκοπή. Το γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω αν έχει νόημα να το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Δημήτρη, πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί με πιέζει ο χρόνος, είναι 11 και 18 και έχουμε ακόμα πολλά θέματα και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και απόψε στη Γαλλία. Το ξέρεις, απόψε έχουμε να μιλήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με ένα θέμα που μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Υπάρχουν περιοχές που τα ελαιόδεντρα είναι φορτωμένα και μας παίρνουν τηλέφωνο παραγωγή και μας θέτουν 2-3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι πού μπορούν να βρουν εργάτες. Δεν έχουμε απάντηση. Το δεύτερο πράγμα που μας ρωτάνε είναι ποιο είναι το κόστος της τιμής. Ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το μεροκάματο για να πάει ένας άνθρωπος να μαζέψει ελιές. Δεν το ξέρουμε. Και το τρίτο, και νομίζω το πιο σημαντικό, είναι ποια είναι η τιμή του ελαιολάδου. Ούτε και αυτό το ξέρουμε. Έχουμε μια αχνή εικόνα, αλλά δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση, δεν έχουμε ακόμα, είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Επιτρέψτε μου να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, έναν άνθρωπο ο οποίος δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο τομέα πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζει και τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι ο ελεουργός, ο κύριος Ευάγγελος Πρωτογεράκης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πρωτογεράκη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, Γεράτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Μαθαίνω ότι σε ορισμένα ελεουργία έχει ξεκινήσει η ελαιοποίηση για τις ελιές που χαρακτηρίζονται βιολογικές. Είναι έτσι?
3: Έχει ξεκινήσει κάποιος συνάδελφος που είναι μια ομάδα ανθρώπων που τα παίρνει κάποια συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Ναι.
3: Τον ενδιαφέρει να πάρει αγκουρόλαδο,
0: ναι,
3: συγκεκριμένη ποιότητα και συγκεκριμένες ποσότητες. Αυτός έχει ξεκινήσει τώρα καμιά δεκαετία μέρες.
0: Πολύ ωραία.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι με τις βροχές που έχει κάνει και ο καιρός βοηθάει και οι ελιές, επειδή είχαμε και λίγο παραπάνω παραγωγή από τα άλλα χρόνια,
0: ναι,
3: κρατάνε ακόμα, είναι πολύ πράσινες και πιθανόν να χρειαστεί να πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Δεν μου λέτε, από αυτή την ελαιοποίηση που γίνεται τώρα, ποια είναι η απόδοση των ελιών? Δηλαδή,
3: από ό,τι έχω μιλήσει με τον συνάδελφο,
0: ναι,
3: δεν είναι και τόσο κακή.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όμως το επιθυμητό που θέλουμε.
0: Πόσο
3: δηλαδή
0: είναι?
3: Από τη μουσική βρίσκει από 6 μπορεί να βρει κάποιες ελιές μέχρι και 8-8,5.
0: Μα αυτό είναι
3: απόδοση,
0: μισό λεπτό, η απόδοση, μισό λεπτό, η απόδοση 8,5, 8 και 8,5 είναι ασύμφορη. Δηλαδή,
3: είναι, όμως μπορεί η τιμή να είναι λίγο καλύτερη και να...
0: Ναι. Τέλος πάντων, η ποιότητα
3: όλα εξαρτώνται και από την ποσότητα του δέντρου
0: και από την περιοχή.
3: Έχει...
0: Και από την περιοχή. Ναι. Πείτε
3: και
0: μου κάτι άλλο.
3: Που έχει πάνω το δέντρο.
0: Ωραία. Εγώ θα κρατήσω το 6 προς 1, που και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά βάση περιπτώσει τι θα κάνουμε. 6 προς 1.
3: Για αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε, όσο περνάνε οι μέρες, βελτιώνεται η απόδοση? Είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχονται οι γεωπόνοι.
3: Σίγουρα βελτιώνονται, γιατί υπάρχουν μηχανήματα, τα έχουμε και εμείς, υπάρχουν και πολλοί συναδέλφοι έχουμε που κάνουμε μέτρηση του καρπού πριν να μαζέψει. Σε πολλή παραγωγή, για να ξεκινήσει να φορά, θα φέρνει καρπού να είναι αντιπροσωπευτικό όσο γίνεται,
0: ναι,
3: και να το μετρήσουμε στο μηχάνημα και να ξέρει την απόδοση του καρπού.
0: Πολύ ωραία.
3: Δηλαδή, αυτό,
0: ναι,
3: πρέπει να το κάνουν περισσότεροι και,
0: ναι,
3: είναι σημαντικό.
0: Πείτε μου κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο. η ποιότητα του ελαιολάδου που παράγεται ποια είναι?
3: Φέτος μέχρι την ώρα δείχνουν όλα ότι έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, γιατί στις περιοχές που δεν έχει μια αρρώστια, το ρυσί που πάθανε ζημιά εκεί προς τα Αρκαλοχώρη, κάποια χωριά και πέσανε λες κάτω,
0: ναι,
3: ο δάκος μέχρι την ώρα δεν έχει κάνει ζημιά και πιστεύουμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποιότητα.
0: Σημαντικό.
3: Που δεν είχαμε τα άλλα χρόνια, που είναι σημαντικό μήπως μπορέσουμε και μας προτιμάνε, γιατί η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
3: Με τεράστιες ζημιές για τους παραγωγούς, για τους ελαιοργούς, για όλο το σύστημα.
0: Ναι. Και δεν μου λέτε, περίπου, ποια είναι η οξύτητα του ελαιολάδου που παράγεται?
3: Τώρα δεν έχουμε ξεκινήσει, αλλά πιστεύουμε τώρα φέτο ότι δεν θα βρίσκουμε όπως πέρυσι σε 5 και 6 και 7 και 8 γραμμές για την περιοχή, ανάλογα και την περιοχή βέβαια,
0: ναι,
3: που...
0: Δηλαδή, άρα λοιπόν είμαστε σε γραμμές. Με ενημέρωσαν για παράδειγμα.
3: Πιστεύουμε τώρα ότι θα είναι, φέτο πιστεύω ότι θα είναι το 80-90% θα είναι τρεις γραμμές.
0: Μέχρι
3: τώρα τα πράγματα.
0: Τρεις γραμμές. Δηλαδή, από την παραγωγή που έχουμε τώρα, η ποιότητα του ελαιολάδου είναι τρεις γραμμές. Σωστά.
3: Βρήκανε και 4 συνάδελφους που είμαστε, βρήκανε και 5, αλλά
0: εντάξει.
3: Σίγουρα κάποιος που θα πάει να μαζέψει, θα μαζέψει και που είναι λίγα, που είναι όρημα. Που
0: ωραία,
3: είναι
0: μέχρι 8 γραμμές είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
3: Είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλλά δεν έχει καμία σχέση 3 γραμμές με τις 8, το έχουμε ξαναπεί.
0: Το έχουμε ξαναπεί.
3: Για να βγει 8 γραμμές,
0: το έχουμε ξαναπεί.
3: 8 γραμμές δεν είναι ποιοτικά καλό.
0: Το έχουμε ξαναπεί και μάλιστα στενοχωρέθηκα, γιατί με ενημέρωσε ένας συνάδελφός σας ότι πριν από την περασμένη εβδομάδα του ζητήθηκε από την Ιταλία να δώσει ελαιόλαδο, αγγουρόλαδο, καινούριο, και ήταν λέει 7 γραμμές και οι Ιταλοί το γύρισαν πίσω γιατί ήθελαν 3 γραμμές. Ναι, αλλά αυτό είναι απαράδεκτο.
3: Αυτά όμως, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να λέει ότι το λάδι το 7 γραμμές είναι το ίδιο με τις 3.
0: Ναι, αλλά προσέξτε όμως.
3: Καμία σχέση. Ο Ιταλός για να πάρει ένα λάδι, ξέρει τις 3 γραμμές θα το πάρει, θα το δοκιμάσει, θα το κάνει ανάλυση και μετά θα σου πει δεν θέλω να πάρω λάδι πάνω από 3.
0: Ναι, αλλά όταν ο Ιταλός θέλει 3 γραμμές και μάλιστα κάνει και φασαρία και το επιστρέφει πίσω, όλοι αντιλαμβανόμαστε για το λόγο που το ήθελε.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι και η Ισπανία τώρα βγάζει από την περσίνο ποιότητα που μας ανταγωνίζεται τα κορονοϊκά.
0: Ναι.
3: Όλα τα λάδια της είναι 0,15-0,20.
0: Ναι.
3: Η οξύτητα είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Ναι.
3: Δεν είναι αυτό που παλιά εμείς είχαμε παραγωγή στην Κρήτη και στην Ελλάδα τα περισσότερα. Είχαμε παραγωγή τα 70% ήταν 3 γραμμές και είχαμε προφιά και το ζητούσαν πάντα, έρχονταν σε εμάς. Τώρα το βρίσκουμε και στην Τινησία, το βρίσκουμε και στην Ισπανία, το βρίσκουμε και στις άλλες χώρες.
0: Μάλιστα.
3: Οι ποιότητες έχουν βελτιωθεί.
0: Βέβαια, οι οξύτητες έχουν βελτιωθεί, διότι νομίζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
3: Η χρονιά που μας πέρασε, δεν είχαμε και εμείς ποιοτικά λάδια. Γι' αυτό έχουμε μείνει και πολλά λάδια πουλτα και πολλά λάδια συναδέλφου θα τα δώσουν βιομηχανικά, γιατί δεν μπορέσαν να τα πουλήσουν. Γιατί όσο ήταν έτσι 6-7 γραμμές, 8, αυτά δεν τα παίρνει κανείς. Θα τα πάρει σε μια τιμή πολύ χαμηλότερη. Θα έχει πληρώσει πολύ περισσότερο και δεν μπορούσε να τα δώσει, εγκλωβίστηκε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι η πραγματικότητα. Αλλά φέτο πιστεύω ότι θα είναι το μεγάλο ποσοστό, θα είναι πολύ καλά τα λάδια.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στην κρίσιμη ερώτηση. Αυτοί που περιμένουν να ακούσουν όλοι οι ακροατές του Ραδίου Κρήτη. Ποια είναι η τιμή που υπάρχει τώρα στην αγορά του αγουρόλαδο? Τώρα παράγουμε αγουρόλαδο. Τώρα παράγουμε δηλαδή λάδι που μπορεί η απόδοση του καρπού να είναι μικρότερη, όμως η ποιότητα του ελαιολάδου που παίρνουμε είναι φανταστική, διότι έχει μια εξαιρετική γεύση, έτσι δεν είναι, και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι πάρα πολύ καλά. Ποια είναι η τιμή λοιπόν αυτού του ελαιολάδου?
3: Αυτό τώρα για να λέμε πραγματικότητα όπως είναι, γιατί
0: βέβαια, μα εμείς
3: ανακοινώνουμε κάποιες τιμές που δεν ισχύουν, γιατί δεν υπάρχουν, δεν έχει γίνει πράξη, δεν έχει μαζέψει κάποιος συνάδελφος μια ποσότητα σημαντική.
0: Ναι, σωστό.
3: Ένα δείγμα.
0: Σωστό.
3: Και να πάρει μια τιμή τώρα.
0: Ναι.
3: Αυτό που μαθαίνουμε από τις άλλες χώρες που ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν κάνει προσφορές, αυτό που μετράει για την Ελλάδα περισσότερα απ' όλα, είναι ότι το λάδι που πήραν να ψεγείσουν τους στόλους που πήραν το πρώτο του 695,
0: ναι,
3: έγινε μια δημοπρασία 6 βιτία.
0: Πού, πού έγινε η δημοπρασία?
3: Τους Αγίους Αποστόλους, αυτό που, το λάδι που πάντα μαζεύουν πρώτο, που από εκεί βλέπαμε μια εικόνα για την αγορά.
0: Αυτό που πήγε...
3: Το 593,
0: αυτό που πήγε 520.
3: Όχι, χθες πήραν από τα 6 βιτία τα 3, 460.
0: 460.
3: Δεν το πήραν όμως.
0: Από τη Μεσσηνία, νομίζω ότι...
3: Από τους Αγίους Αποστόλους είναι μια περιοχή που έχει ένα λάδι που είναι...
0: Ναι, υποτίθεται, ότι αυτό είναι το καλύτερο. Από τα καλύτερα ελαιόλαδα που παράγονται στην Ελλάδα, σωστά θυμάμαι?
3: Ναι. Είναι γιατί το βγάζει μια περιοχή στην Ιταλία που το πέρανε εκεί, το κάνανε δικό τους, που η τιμή εκεί ήταν πολύ μεγαλύτερη.
0: Ναι.
3: Τώρα όμως στην Ιταλία τα λάδια έχουν πέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Αυτό μας ανησυχεί όλους, γιατί
0: ωραία,
3: όταν η Ιταλία τώρα λέει 4,40 σε κίνημα,
0: ναι,
3: και προδοκεί αυτό το λάδι να το πάρει στο 4,30 αυτό από τους Αγίους Αποστόλους, αυτό μας ανησυχεί όλους.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου λοιπόν στην Κρήτη πόσο είναι. Πείτε μου μια τιμή εδώ τώρα. Μια τιμή. Έτσι,
3: δεν έχει κάνει μια ποσότητα σημαντική τώρα για να πει ότι έστειλα ένα δείγμα και πήρα μια αντιπροσωπευτική τιμή. Όλα που λένε είναι υποθέσεις και όλοι φανταζόμαστε μια καλή τιμή. Δεν την έχουμε δει στην πράξη κανείς στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχει μαζευτεί ένα δικείο λάδι από ένα συνάδελφο και να το στείλει έξω και να πάρει μια προσφορά. Που αυτό βέβαια τώρα δεν έχει καμία σχέση, το θα γίνει μετά από 20 μέρες, από ένα μήνα που θα βρίσκουμε περισσότερα.
0: Ναι. Δεν μου λέτε.
3: Σε άλλες χώρες είναι ότι προσφέρουν τώρα από την Ισπανία με παράδοση την Ιταλία με 3,80 και δεν υπάρχουν αγορές. Παράδοση στην Ιταλία το 3,80 για τα πρώτα λάδια, για το φρέσκο, είναι 3,60 η τιμή και δεν υπάρχουν, δεν έχουμε κλείσει αγοραστές.
0: 3,60 η τιμή, 3,60.
3: Για την Ισπανία η Ελλάδα δεν έχει κάνει ούτε ένα βιτίο πέρα από κάποια βιολογικά που μπορεί να έχουν μαζέψει μια
0: ποσότητα, παιδί μου. Το 3,60 είναι για φετινό λάδι ή για περσινό?
3: Για φετινό λάδι, για φετινό. Ενώ εμείς στην Εσσαρά μέχρι πριν 10 μέρες 20 πήρχαμε τα παλιά 3,80. Και τα έχουμε βέβαια μέσα, τώρα ψάχνουμε να δούμε πόσο θα τα δώσουμε και σε τι τιμή τη ζημιά θα γράψουμε και εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί όλοι περιμένουν να πάρουν ένα φρέσκο λάδι.
0: Δεν μου λέτε. Όλοι.
3: Πρέπει να το πούμε γιατί είναι σημαντικό και για την πολιτεία και για τους παραγωγούς όλους που κάνω και εγώ προσωπικά και όλοι κάνουν προσπάθειες.
0: Ναι.
3: Το κόστος συγκομιδής εμάς πρέπει να το δουν σοβαρά η πολιτεία και πρέπει ο παραγωγός να στηριχτεί με ό,τι τρόπο μπορούν, γιατί τελικά θα μαζέψουν κάποιοι και τελικά δεν θα φτάσει το λάδι να πληρωθούν τα έξοδα μόνο να μαζευτεί.
0: Πείτε μου σας παρακαλώ, ποια είναι η τιμή, τα εργατικά ποια είναι, ποιο είναι το κόστος?
3: Από ό,τι ακούγεται το 50 που παίρνουν πέρσι ξένοι εδώ θα το κάνουν 60.
0: Το
3: για να μαζέψει θέλει 80 και πάνω όλα τα συνεργεία. Αυτό ακούγεται.
0: Τι 80, το άτομο?
3: Το άτομο, τα συνεργεία. Έχω ακούσει 90, είναι περιοχές που είναι από μερικές.
0: Ωραία, δηλαδή, μισό λεπτό. Όταν λέμε ένα συνεργείο εννοούμε ότι είναι τουλάχιστον 4-5 άτομα, σωστά?
3: Ναι,
0: 4-5 άτομα. Έχει λοιπόν τα πανιά αυτά, έχει τις μηχανές, τα ραβδιστικά πως τα λένε. Άρα λοιπόν 5 ή 8, 40, 400 ευρώ την ημέρα με ροκάματο για να πάνε να μαζέψουν, να μαζέψουν τις ελιές. Και πρέπει από αυτό το λάδι που θα πάρουν ο πολίτης, ο ιδιοκτήτης, να πληρώσει τους ανθρώπους αυτούς που για να βγάλει 400 ευρώ πρέπει να έχει, μισό λεπτό, πόσα κιλά λάδι για να κάνουμε δηλαδή.
3: Αν το πήγαμε στα βάλα θα πρέπει να πάει μόνο για τη συγκομιδή 110 με 120 κιλά λάδι. Έτσι που βλέπουμε ότι πάει το λάδι.
0: Ναι. Και αυτό...
3: Δηλαδή κατευθείαν το μισό λάδι θα βγάλει περίπου για να μαζέψει τελείως.
0: Το μισό λάδι.
3: Αν θα μαζέψουν
0: το μισό λάδι, κύριε Πρωτογεράκη, το μισό λάδι για να μαζέψει μόνο τα μεροκάματα, το κόστος της συγκομιδής εκεί μέσα δεν είναι ούτε το κόστος για το κλάδεμα, ούτε το κόστος για τα λιπάσματα, ούτε το κόστος για την καλλιέργεια, ούτε το κόστος για τα φάρμακα που χρησιμοποίησε όσοι έκαναν δικούς τους ψεκασμούς.
3: Σε τα παροπράγματα του ίδιου παραγωγού που κάθε εβδομάδα παναποτίσει, θα ασχοληθεί μια ώρα, έχει βενζίνα να πάει, τον ώρα που χάνεις, αυτό είναι κόστος.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, λένε πολλοί και θέλω την άποψή σας επ' αυτού, γιατί είστε στην ενδοχώρα, έχετε μια εικόνα εκεί από την περιοχή, λένε πολλοί ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πάρα πολλοί εγκαταλείπουν την καλλιέργεια της ελιάς, δεν τους συμφέρει, και αυτό που κάνουν είναι να κρατήσουν ένα-δυο χωράφια, να βγάζουν το λάδι για την οικογένειά τους και το υπόλοιπο θα το αφήσουν να το εγκαταλείψουν. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
3: Όλη η παραγωγή παραπονιούνται δικαίως, γιατί η συγκομιδή όταν θέλει, γιατί αυτό που λέμε τώρα είναι να εργαστούν οι άνθρωποι που θα πάνε και να μην κοροϊδεύουν να μαζέψουν το μισή παραγωγή από ό,τι πρέπει να μαζέψουν για να πάνε αυτά τα χρήματα, γιατί και αυτό που κάνουν η καινούρια φυγή που ήρθε, να ακουστικό σταθεί και να μιλάει η μέρα, δεν μπορεί να αποδώσει. Θα πρέπει ο εργάτης να σου βγάλει 8 με 10 στακιά ελιές για να πάρει το μεροκάματό της και να σημείνει σε ένα κάτι. Αν δεν σου μαζέψει 8-10 τσουβάλιες, μαζέψει 4, το παίρνει όλο το λάδι.
0: Έτσι. Θέλω
3: αυτό είναι σοβαρό.
0: Βέβαια είναι σοβαρό.
3: Για μένα, και το έχω πει και παντού, πρέπει να στηριχτεί ο παραγωγός που παράγει με πολλούς τρόπους. Σε να τον βοηθήσει σε λιπάσματα, και σε εργαλεία που μπορεί να μειώσει το κοστολόγιο του, να του δώσει μια μεγάλη επιδότηση όπως δίνει και στις ομάδες παραγωγών 88-90%, να τα δώσει σε έναν παραγωγό που παράγει, να πάει να πάρει ένα εργαλείο, ναι, να μπορεί να μειώσει 4 άτομα προσωπικό, να πάει αυτός με το παιδί του, με ένα εργάτη, με δυο, να μαζέψει τις ελιές του, να μειώσει το. Πρέπει η πολιτεία να τον βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο, να του δώσει κίνητρα, να μειώσει το κοστολόγιο.
0: Μάλιστα.
3: Δίνει σε ομάδες παραγωγών, δίνει μεγάλο ποσοστό. Καλές είναι και ομάδες, αλλά εγώ βλέπω τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις δεν είχαν καλή πορεία.
0: Μάλιστα.
3: Ας βοηθήσει ένα παραγωγό που έχει τιμολόγια. Για 2 χρόνια, 3 παράγεις, δώσουν μια μεγάλη επιδότηση να πάει να πάρει ένα εργαλείο να μπορεί να μειώσει το κοστολόγιο του. Δώσουν να πάρει ένα ραβδιστικό να βγάλει παραπάνω δουλειά. Πρέπει να βοηθήσει η πολιτεία. Μάλιστα. Πρέπει να βοηθήσει και σε αυτά τα μεροκάματα. Δηλαδή να παρέμβει η πολιτεία.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ αν θα φέρω ένα νόμιμο εργάτη. Νόμιμο που για να φέρουμε ένα, περνάμε τόση ταλαιπωρία και εμείς οι παραγωγοί που θα είναι πολλούς, αυτοί που έχουν πολλές ελιές. Φέρνουν 3 μήνες, 6 μήνες για να φέρουν έναν άνθρωπο, και αν τον φέρουν.
0: Δεν μου λέτε.
3: Όταν φέρεις έναν άνθρωπο εδώ, το νόμιμο μεροκάμα τότε είναι 40 ευρώ.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
3: Και υπόλοιπα τώρα που ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι, εγώ θεωρώ την εκμετάλλευση στον παραγωγό.
0: Μάλιστα.
3: Πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, εκεί στην περιοχή σας βρίσκουν εργάτες?
3: Η περιοχή μας έχει εργάτες, γιατί έχει πολλά θερματσίπια.
0: Α, γι' αυτό.
3: Υπάρχουν μόνιμοι εργάτες, έχει πάρα πολλές ελιές.
0: Σωστό.
3: Δεν είναι ότι υπάρχουν στην εποχή των ελιών οι απαιτούμενοι, γι' αυτό εκβιάζουν και μας εδώ.
0: Πολύ ωραία.
3: Και παίρνουν περισσότερα μεροκάματα από αυτό που θα έπρεπε να δίνει ο παραγωγός.
0: Σας ευχαριστώ θερμότατα για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Καλή ελευθερική χρονιά σε όλους.
0: Αμήν. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
6: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
5: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
6: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβρανή απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Στο σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
6: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα θέματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Κύριε Αυγενάκη, καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα και εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Επικοινωνήσαμε μαζί σας για να συζητήσουμε τρία θέματα. Το ένα θέμα είναι αυτό που απασχολεί όλη την Ελλάδα. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει τόσες πολλές φορές, αλλά άκρη δεν ξέρω αν θα βρούμε τελικά, και δεν είναι άλλο από την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Από τότε που καταργήθηκε ο ΠΚΠ και δημιουργήθηκε, ή μάλλον πέρασε η αρμοδιότητα στην ΑΔΕ, υπάρχει μια δυσκολία συνεννόησης. Και παρά τις αλλεπάγγελες συναντήσεις που έχουν γίνει με εκπροσώπους των ΚΙΔ, με εκπροσώπους των αγροτών, δεν έχουν καταφέρει να βρουν μια κοινή συνισταμένη για να προωθηθεί η όλη διαδικασία. Πληροφορηθήκαμε ότι είχατε μια συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, τον οποίο τον ενημερώσατε, το οποίο και προσπαθήσατε να του δώσετε να καταλάβει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, και γι' αυτό επικοινωνήσαμε για να μας πείτε τα νεότερα.
12: Μάλιστα. Θα θέλω να πω το εξής. Λέμε για τις αιτήσεις όλδα, θα είναι πολύ γρήγορος. Έχουν ξεκινήσει στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.
0: Ναι.
12: Έχουν γίνει μέχρι και χθες αργά το βράδυ 110.000 περίπου οριστικές αιτήσεις.
0: Ναι.
12: Περίπου εκτιμάται και από τους πιο έμπειρους ότι θα φτάσουν στις 550.000, όχι 630.000 που λέγαμε στην αρχή. Είναι αρκετοί, ναι, που έχουν αποσυρθεί.
0: Ναι.
12: Αλλά υπάρχουν και ένας αριθμός περίπου σε 190.000 που έχουν κάνει πρόχειρη αίτηση. Άρα, ναι, δηλαδή, πρώτον, 110.000 οριστικές αιτήσεις, 190.000 αιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
0: Ναι.
12: Με ένα αριθμό που πρέπει συνολικά να περάσει ή να κουμπίσει στις 550.000.
0: Με 600.000.
12: Εκεί, δεν νομίζω ότι, ναι, θα φτάσει παραπάνω, ναι, αλλά τέλος, ναι, πάντων. Ναι. Δεν το ξέρει κανείς, αλλά εκτιμήσει κάνουμε, ναι, τώρα. Ναι. Τον εκτίμηση.
0: Ναι.
12: Ο χρόνος υλοποίησης έπρεπε να είναι τέλος του Οκτώβρη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν προλαβαίνει κανείς με τίποτα.
0: Ναι.
12: Τα σημεία αιχμής ήταν 4, που είχαν αναδείξει και τα κύρτα αλλά και οι σοβαροί εμπλεκόμενοι με το χώρο του τωρινού τομέα ΕΦΕΑΣ και λοιποί,
0: ναι,
12: στις συζητήσεις. Υπάρχει, ξεκινώ από μια λάθος αντίληψη, από μια κουλτούρα εντελώς διαφορετική από αυτή που υπάρχει στον χώρο του πρωτεϊνή τομέα χρόνια τώρα. Και αυτή προέρχεται από την λάθος κουλτούρα, από την ΑΔΕ. Εκεί υπάρχει η νοοτροπία του πώς μοιράζω, εισπράττω χρήματα και φορολογώ, διασταυρώνω, ελέγχω κτλ. Σωστά. Ναι. Εδώ όμως, που συμφωνώ με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΤΕΠΕ στον ΑΔΕ, στην ΑΔΕ, θα το πω για πολλωστή φορά, αλλά αυτή η μετάβαση πρέπει να γίνει με ένα ομαλότερο τρόπο. Δεν μπορείς λοιπόν την ίδια στιγμή που έχεις τους λογιστές, στην ίδια λογική να βάζεις τους γεωπόνους. Πρέπει να έχουν και ελεγκτικό χαρακτήρα. Δεν είναι ελεγκτής ο γεωπόνος. Είναι ο διαχειριστής του ΚΙΒ που καταθέτει και τρέχει το φάκελο της έτσι σώζεται.
0: Είναι,
12: άρα,
0: είναι
12: το πλαίσιο λειτουργίας, το πρώτο λοιπόν σημείο εκμής, είναι το πλαίσιο λειτουργίας πάνω στο οποίο λειτουργούν αυτή την ώρα οι διαχειριστές των ΚΙΒ.
0: Ωραία.
12: Αυτό δεν φαίνεται να βελτιώνεται, να υπάρχει αντίληψη τέτοια κυρίως από την ΑΔΕ, γιατί επιμένουν σε μια νοοτροπία Α. Αυτό όμως που φαίνεται να αλλάζει μετά την πολύ ωραία συζήτηση που είχα χθες με τον κύριο Σκηνά, είναι το εξής. Φαίνεται να αντιλαμβάνονται τους χρόνους, άρα η αναγκαιότητα παράτασης είναι στον ορίζοντα.
0: Α,
12: πολύ κοντά,
0: σημαντικό, δηλαδή, διότι ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Η προθεσμία που είχε δοθεί, έχει δοθεί, είναι μέχρι 30 Οκτωβρίου. Και όλοι λένε...
12: Φαίνεται, επαναλαμβάνω.
0: Φαίνεται.
12: Επαναλαμβάνω, φαίνεται.
0: Ωραία.
12: Φαίνεται, δεν θα ήθελα εγώ να το κάνω σε επίσημες.
0: Όχι, βέβαια. Ναι.
12: Θα σε κάνουν οι επίσημοι. Οι αρμόδιοι βλέπε...
0: Σωστό.
12: Και βλέπε διοικητή στην ΑΔΕ. Και το δεύτερο επίσης που φαίνεται να αμβλύνεται είναι το θέμα της σύνδεσης της ΣΟΣΔΕ με χρηματολόγιο.
0: Ναι.
12: ΑΚΑΕΚ δηλαδή.
0: Ναι.
12: Οπότε και εκεί γίνεται κατανοητό ότι ναι, σωστά πρέπει να υπάρχει, αλλά
0: Λάλιστα.
12: με μια μετάβαση. Δεδομένου ότι το χρηματολόγιο στην Κρήτη, ειδικά στο νομό Ηρακλείου, έχει τρέξει με πάρα πολύ αργό ρυθμό, άρα εκ των πραγμάτων θα έχουν μείνει πάρα πολλοί αγρότες εκτός λόγω της εικόνας που
0: υπάρχει άλλη. Συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχει άλλη μία διάσταση των δασικών χαρτών. Δηλαδή, πώς θα πάρει την αποζημίωσή του, την επιδότησή του ο κτηνοτρόφος, το βοσκοτόπι του οποίου φαίνεται ως δασικός στο χάρτη φαίνεται να είναι δάσος. Πώς θα μπει ο άνθρωπος να πάρει επιδότηση.
12: Εκεί είναι στην ίδια κατηγορία, στην ίδια
0: κατηγορία
12: που σας ανέφερα λίγο πριν. Ότι δηλαδή η μετάβαση από το καθεστώς το προηγούμενο στο επόμενο πρέπει να γίνει, αυτή είναι η δικιά μου τουλάχιστον πρόταση, που νομίζω ότι σε έναν βαθμό είναι κατανοητή και θα έχουμε μια βελτίωση της σχέσης θυματολόγιο δεδομένα με τη ΣΟΣΔΕ. Ενώ πριν ήταν σε απόλυτο βαθμό, τώρα θα υπάρξει μια σχετική βελτίωση. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δηλαδή το λέω έχοντας πλέον επίγνωση της αγωνίας εκατοντάδων ανθρώπων, είτε που θέλουν να καταθέσουν έτσι, είτε που έχουν καταθέσει, που έχουν ξεκινήσει σε συντρώνουν έγγραφα ή που θέλουν να διαχειριστούν τις αιτήσεις αγροτών και να πάμε στις αιτήσεις των ΚΙΔ, ότι θα υπάρξει μια βελτίωση του πλαισίου.
0: Ναι.
12: Ως μεταβατικό στάδιο, επαναλαμβάνω. Γιατί σε βάθος χρόνου, δηλαδή μέχρι την επόμενη και την επόμενη, θα υπάρχει η απόλυτη σύνδεση. Και είναι τόσο αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιφάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια και καθαρότητα στην κατανομή των ενισχύσεων.
0: Μάλιστα.
12: Αυτά τα νέα πολύ συγκρατημένα.
0: Πολύ σημαντικά όμως.
12: Σίγουρα είναι μια πολύ γόνιμη και πολύ ουσιαστική κουβέντα.
0: Πάρα πολύ όμως σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτό που διαφαίνεται, όπως μας είπατε, είναι εξίσου σημαντικό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πληροφορούμε ότι σήμερα έχετε μία συνάντηση στην Αθήνα και με άλλους παράγοντες, ένα σημαντικό θέμα που αφορά τα εκτός σχεδίου, τα εκτός σχεδίου πόλης. Για πείτε μας τι γίνεται με αυτό.
12: Εκεί η συνεργασία μου ως κυβερνητικός βουλευτής με το Τεχνικό Μελητήριο Ανατολικής Κρήτης είναι στενότατη, έχουν αναδείξει πολύ έγκαιρα το πρόβλημα αυτό. Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που βρέθηκαν που κινήθηκαν με οικόποδο και ξύπνησαν με χωράφι, με άδειες οι οποίες είναι στον αέρα και με τις πολυδομίες ανά την Κρήτη να έχουν σχεδόν όλες παγώσει την έκδοση οικοδομικών αδειών, με μια σάφη και με ένα γκρίζο σημείο, μας έφερε ξανά στο προσκήνιο για την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη για την ακρίβεια. Πραγματοποιήσαμε μία σύσκεψη με την διάδοχο του συγχωρεμένου, του αγαπημένου όλου μας Νίκου Ταγαρά, την Μαριάννα Τησούπουλη, υφυπουργό πλέον περιβάλλοντος, με την οποία κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, παρουσία και της κυρίας Κοζηράκη,
0: και
12: γραμματεία αποκεντρωμένης, και της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, με επικεφαλή την κυρία Λιδάκη, τη Μαρία Πρόεδρο.
0: Ναι.
12: Αυτή η συνάντηση έβγαλε κάποια στοιχεία, κάποια σημεία που θέλουμε και την επικουρία του Γενικού Γραμματέα του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του κ. Κουτνατζή, που και εκείνο με τη δικιά του νομική γνώση και εμπειρία που έχει, αλλά και με θεσμική θέση που έχει, είμαι βέβαιος ότι θα συνεπικουρήσει σε μια λύση που, παραλαμβάνω, θα εξεταστεί με όλες τις παραμέτρους στο τραπέζι σήμερα το μεσημέρι στις 2.30 ώρα.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
12: Με στόχο να καταλήξουμε σε μια πρόταση, λύση, εκτόνωση αυτού του προβλήματος, μέχρι ότου έρθει η οριστική λύση, που είναι η μετεξέλιξη της απόφασης του ΣΤΕ, οι πρωτοβουλίες που καλύτερα να πάρει το Υπουργείο συνολικά. Ναι. Αλλά μέχρι τότε δεν μπορεί να τραβήξει αυτό 1,5 χρόνο, δεν μπορεί να παγώσει όλη η κατασκευαστική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή, οι άδειες, όλα αυτά που εξελίσσονται ή που θα έπρεπε να εξελίσσονται σε επίπεδο Κρήτης, που συμβαίνει να εμπολίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά η λύση η οποία επεξεργαζόμαστε, ή μάλλον θα επεξεργαστούμε σήμερα κατά τη δεύτερη σοβαρή συνάντησή μας μετά την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα έχει το χαρακτήρα μιας τοπικής λύσης με τη συμβολή της αποκεντρωμένης. Εάν όλα πάνε καλά, θα έχουμε ευχάριστα νέα από τις επόμενες ημέρες.
0: Θα μας ενημερώσετε σχετικά.
12: Το παλεύουμε συστηματικά και νομίζω ότι θα βγει στο τέλος. Όταν επιμένει σε κάτι και το πιάνει από όλες τις μεριές, όλο και κάτι βγαίνει.
0: Θέλω, επιτρέψτε μου, να βάλω άλλο ένα θέμα για συζήτηση. Επειδή το αναδείξαμε το πρωί, το θεωρούμε κορυφαίο θέμα. Κορυφαίο θέμα για τα καύσιμα.
12: Σας άκουσα, σας άκουσα συνεργάτες μου, γιατί εγώ είμαι στην Αθήνα, δεν σας άκουσα, αλλά σας άκουσα συνεργάτες μου.
0: Ενημερώνεστε για τα πάντα. Ενημερώνεστε για τα πάντα.
12: Λοιπόν, αλίμον. Αλίμον.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι.
12: Στην Ερακλείο είμαι, δεν είμαι.
0: Ναι, αλλά μακάρι, μακάρι τώρα. Ναι. Για λέει, πείτε μου.
12: Ακούστε λίγο, έχω ενημερωθεί για το πρόβλημα που αναδείξατε και για τη συζήτηση που έγινε και από τον συνάδελφο τον κύριο Παρασύρη. Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, επειδή δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου. Πρώτα απ' όλα, περιμένουμε να τρέξουν, να απορροφηθούν οι ανακοινώσεις των πρωτομέτρων.
0: Τι εννοείτε?
12: Να δούμε πώς εφαρμόζονται. Δηλαδή,
0: μα, να σας πω εγώ, 1,61,8 στο Ηράκλειο, 1,70 στα Νόγια. Τι άλλο να περιμένουμε?
12: Ωραία. Εμένα θα με επιτρέπετε λοιπόν να δώσω 3-4 ημέρες χρόνο να τρέξει η αγορά.
0: Μάλιστα.
12: Γιατί δεν πάμε να είναι αγορά.
0: Ναι.
12: Για να δούμε ακριβώς τι και πώς.
0: Ναι.
12: Για να κάνω στη συνέχεια τις επόμενες ενέργειες για τις οποίες. Κανένα πρόβλημα, θα είστε ενήμερος και εσείς και οι ακροατές κατ' επέκταση.
0: Ναι.
12: Γιατί μου αρέσει πάντα να μιλώ συγκεκριμένα και να έχω και να διατάφτα. Μη θεωρητικό λόγο, ούτε να δίνω ωραίες ευχές και ωραίες περιγραφές.
0: Όχι. Μα μισό λεπτό. Μα είναι θέμα. Μισό λεπτό. Είναι θέμα ευχών. Όχι. Είναι θέμα πρακτικό.
12: Για μένα λέω.
0: Δεν κατάλαβα. Εγώ λέω. Μα εσείς εκπροσωπείτε. Εσείς εκπροσωπείτε τους πολίτες του Ηρακλείου.
12: Επειδή εκπροσωπώ και εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους, αλλά ένα παραπάνω, όταν είσαι και κυβερνητικός βουλευτής, έχεις μια παραπάνω ευθύνη.
0: Σωστό.
12: Άρα και η παρέμβασή σου και ο λόγος σου και ο ρόλος σου δεν είναι απλώς να περιγράψει ή να κατανοήσει ένα πρόβλημα.
0: Έτσι, βέβαια.
12: Να το πιάνει λίγο παραπέρα.
0: Ναι.
12: Όπως λοιπόν για τα δύο προηγούμενα θέματα που συζητήσαμε, έχουμε κάτι να πούμε παραπάνω.
0: Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ειλικρινά το λέω.
12: Συγκρατημένα, όμορφα, αλλά έχουμε να πούμε και παραπάνω. Έχουμε εξέλιξη. Σας λέω και γι' αυτό το θέμα των μείζων, που δεν είναι δεύτερο, δεν είναι αδιάφορο, απασχολεί την κάθε ελληνική οικογένεια. Δεν είναι τα ίδια.
0: Σωστό.
12: Λοιπόν, μείζων,
0: και επειδή λοιπόν ενοχλούμε, προσέξτε, ενοχλούμε, είναι θέμα αισθητικής, είναι θέμα να λέμε από το πρωί τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης 1,55 το πετρέλαιο θέρμανσης και στα Νόγια να το πληρώνουν 1,70, εμένα με ενοχλεί και αυτό που ζητώ είναι. Ως πολίτης εννοώ, γιατί θα μου πει κάποιος και ποιος είσαι εσύ. Ως πολίτης λοιπόν και ως δημοσιογράφος, αυτό που επισημαίνω είναι να αναγνωριστεί το πετρέλαιο θέρμανσης ως κοινωνικό αγαθό και να έχει ενιαία τιμή σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που γινόταν μέχρι το 1990.
12: Και μια κουβέντα μόνο, και δεν θα ήθελα να επεκταθώ τώρα, ένα παραπάνω να δεικνύεται τώρα, η σωστή πιστή διάφανη εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου.
0: Βέβαια.
12: Μια και η Κρήτη είναι νησί. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Βέβαια.
12: Και αυτό αποδεικνύεται και σε αυτό που λέτε. Αλλά τέλος πάντων, επιτρέψτε μου ή δώστε μου μερικές ημέρες, γιατί θέλω να το κάνω.
0: Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και προσέξτε, με προσβάλλει το γεγονός ότι 87-83, δεν θυμάμαι πόσοι είναι, βουλευτές του Λεκανοπεδίου Αττικής καθορίζουν την πολιτική πανελλαδικά. Αυτό με προσβάλλει και με ξεπερνά. Και το τονίζω και απαιτούμε ως πολίτες, επαναλαμβάνω, οι βουλευτές της περιφέρειας να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να κάνουν το αυτονόητο.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα επανέλθω και για αυτό το θέμα συντομότατα. Στη διάθεση σας πάντοτε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα. Πού θα πάμε τώρα, αγαπητέ Μινά, πού θα πάμε, για πάμε, πού πάμε, θα ανάψουμε φωτιές.

0: Πάμε να καλημερίσουμε το Στέλιο Βολιαντόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, Μανούλη, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Είμαστε έτοιμοι, Στέλιο?
1: Νομίζω ότι η ομάδα είναι έτοιμη να παίξει μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από τα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι το πιο δύσκολο αυτό που θα δώσει απόψε απέναντι σε μια καλή γαλλική ομάδα, η οποία είναι και δεύτερη στη βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Του γαλλικού πρωταθλήματος.
0: Δεύτερη στη βαθμολογία. Μάλιστα.
1: Δεύτερη στη βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Είναι σε καλή κατάσταση και σίγουρα είναι μια πολύ επιθετική ομάδα. Οπότε ο Όφη θα πρέπει να παρουσιαστεί πολύ συγκεντρωμένος στο απόψινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να κλείσει τους διαδρόμους, να παίξει καλή άμυνα και να κυνηγήσει με αντιπιθέσεις ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι ένα παιχνίδι, νομίζω, που θα κριθεί από το πόσο καλά θα σταθεί αμυντικά σήμερα ο Όφη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: μου λες.
1: Πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ερώτηση πρώτη. Ο προπονητής, αυτή η μεγάλη μορφή του Χρήστο Κόντι, έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές ή έχουμε τραυματισμούς κλπ?
1: Υπάρχουν κάποιες απουσίες, αλλά δεν είναι οι απουσίες που θα πει κανείς ότι είναι κομβικές για τον Όφη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παίχτες που δεν παίζουν το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμού, η Έλλης και ο Ισέκα, αλλά υπάρχουν παίχτες αυτή τη στιγμή που καλύπτουν επάξια το κενό τους και μπορούν έτσι ο Όφη να παρατάξει μια πολύ καλή ενδεκάδα στο απόψινό παιχνίδι κόντρα στην γαλλική ομάδα, το οποίο, να πούμε, Μανώλη, ότι αρχίζει στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 5. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 500 φύλακτοι του Όφη βρίσκονται.
0: Αυτό ήταν το επόμενό μου ερώτημα. Έχουν βρεθεί στις κερκίδες του γηπέδου στη Γαλλία και έχουν διασφαλίσει εισιτήριο 500 κριτικοί?
1: Ναι, είναι όλα τακτοποιημένα. Θα είναι κανονικά απόψε 500 οπαδοί, όχι μόνο από την Κρήτη, και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και από περιοχές της Ευρώπης, γιατί παντού υπάρχουν θετικοί, το γνωρίζεις καλά, Μανώλη. Οπότε ο Όφη θα έχει στο πλευρό του αρκετό κόσμο απόψε. 500 άτομα στη Γαλλία σε αυτές τις εποχές, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος, αυτό δείχνει για μία ακόμη φορά πόσο αγαπά ο κόσμος του Όφη και είναι πολύ κοντά στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Στέλιο, ποια είναι η εκτίμησή σου, τι λες εσύ?
1: Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα πω ότι θα εξαρτηθεί από το αν ο Όφη καταφέρει να μην δεχτεί γκολ στο πρώτο μισάωρο του αγώνα, θα έχει πολλές πιθανότητες να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Θεωρώ δηλαδή ότι θα είναι κομβικό.
0: Ωραία. Ποιο είναι, μισό λεπτό, ποιο είναι το θετικό αποτέλεσμα?
1: Και η ισοπαλία θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα απέναντι σε μια έμπειρη και καλή ευρωπαϊκή ομάδα όπως είναι η ΡΕΝ.
0: Και μια ομάδα που, όπως μας είπες, είναι δεύτερη, έτσι δεν είναι? Δεύτερη στην βαθμολογία στη Γαλλία. Είναι
1: στο γαλλικό, δηλαδή, πρωτάθλημα, σε ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωτάθλημα.
0: Βέβαια. Γι' αυτό το τονίζω, για να έχουμε συνέστηση με ποια ομάδα παίζουμε. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλουμε να νικήσει η ομάδα μας, αλίμονο κτλ. Αλλά να αναγνωρίσουμε και την προσπάθεια που κάνει και ο ποδοσφαιριστής και ο μεγάλος Χρήστος Κόντις, που νομίζω ότι, πώς να το πω, έχει ανοίξει άλλους ορίζοντες στο τιμόνι του Όφη. Τι λες εσύ?
1: Ναι, πραγματικά έχει αναμορφωθεί η ομάδα με την παρουσία. Δεν έχει κλείσει καν χρόνο στον Όφη και ο Όφη έχει κατακτήσει 2 τίτλους, ένα κύπελο, ένα Super Cup.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε League Phase ευρωπαϊκές διοργάνωσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν γίνει μέσα σε ένα χρόνο, Μανώλη, ενώ πέρσι τέτοιο καιρό υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός. Η ομάδα πήγαινε από ήττα σε ήττα το περασμένο φθινόπωρο.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι έτσι.

0: και εμείς οι δημοσιογράφοι περιμένουμε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά.
1: Ναι.
0: Μετά που άλλαξε ο προπονητής, άλλαξαν τα πάντα προς το καλύτερο. Και ζούμε έτσι στιγμές που νομίζω ότι πριν από ένα χρόνο ούτε ο πιο αισιόδοξος ο παντός του Όφη θα περίμενε ότι θα βιώνει τέτοιες στιγμές.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και επειδή μιλάμε για οπαδούς, να πω Μανώλη ότι πριν από λίγο ο Όφη αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο για 3 χρόνια στον οπαδό του που χτύπησε αστυνομικό πριν την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ Όφη το περασμένο Σάββατο. Ήταν έτσι μία παραφωνία στις τάξεις των οπαδών του Όφη αυτό που έγινε,
1: ναι,
0: στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, και έφερε την απολογία του Όφη. Ο Όφη απολογήθηκε σήμερα το πρωί,
1: ναι,
0: και περιμένουμε την απόφαση του πειθαρχικού οργάνου,
1: ναι,
0: με βάση το άρθρο που κλήθηκε ο Όφη,
1: ναι,
0: κινδυνεύει ακόμη και με τιμωρία της έδρας από 2-4 αγωνιστικές.
1: Ανεξάρτητα από αυτό όμως, μπράβο στον Όφη που πήρε αυτή την απόφαση και μακάρι όλες οι ελληνικές ομάδες να αντιμετώπιζαν με τον ίδιο τρόπο όλους αυτούς που πηγαίνουν στα γήπεδα και βγάζουν τον κακό του σε αυτό.
0: Και χαλάνε και τη συνολική εικόνα που είναι άψογη των οπαδών του Όφη. Και να πω ότι αυτός ο οπαδός του Όφη,
1: ναι,
0: που συνελήφθη,
1: ναι,
0: δεν συνελήφθη αμέσως, γιατί έγινε ταυτοποίηση. Η επίθεση έγινε σε ένα άνθρωπο με πολιτικά που ήταν αστυνομικός της υπηρεσίας ασφάλειας της ΑΕΚ. Έγινε μετά το τέλος του αγώνα και ο συγκεκριμένος οπαδός, ο οποίος θα απολογηθεί τη Δευτέρα, είναι 26 ετών να πούμε,
1: ναι,
0: ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας,
1: ναι,
0: με το αθλητικό νόμο Μανώλη, κινδυνεύει με φυλάκιση έως 2 ετών,
1: ναι,
0: και με ένα βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο αν δεν πληρωθεί μπαίνει στην φορολογική του, δηλαδή δεσμεύονται αυτά τα χρήματα φορολογικά.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες.
0: Καλημέρα και καλή επιτυχία.
1: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί για να πούμε τα αποτελέσματα, για να σχολιάσουμε τον αγώνα. Την καλημέρα μου.
0: Να είμαστε χαρούμενοι αύριο.
1: Βέβαια. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στην

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους τους φίλαθλους, τους υγιείς, και όχι αυτά που γίνονται στο γήπεδο. Πρέπει, θυμάσαι μια φορά την πρωτοβουλία του Εργοτέλη, αυτό πρέπει να γίνεται σε όλες τις ομάδες, να μπορεί χωρίς φόβο ένας γονιός να πάρει το παιδί του από το χεράκι και να πάει στις κερκίδες και να δει τον αγώνα, όποιον αγώνα επιλέξει. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, σε λίγο θα ακούσετε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μεγάλες ανισότητες ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η τιμή από το 1,55 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα εκτοξεύεται έως και το 1,70 ευρώ σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης χώρας εξαιτίας του μεταφορικού κόστους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προτάσεις για θεσμοθέτηση ενιαίας τιμής. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία

0: στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που αρχίζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Η Ουκρανία θα χτυπήσει ξανά ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε στους Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δρομολογείται η εγκατάσταση της δομής μεταναστών στους αθανάτους και συγκεκριμένα στο κτίριο Σκουλούδη στη θέση Λιναρίδη, καθώς κατατέθηκε σχετική τροπολογία ευνηδιαστικά χθες το βράδυ στη Βουλή. Οργισμένοι οι κάτοικοι των αθανάτων που ζητούν από τους βουλευτές του νομού να καταψηφίσουν την τροπολογία. Σε σταδιακή αποσυμφόρηση αναμένεται να οδηγηθεί ο χώρος της πρώην ΑΓΡΕΚ στην Ιεράπετρα, καθώς σήμερα ξεκινάει η αναχώρηση μεταναστών με λεωφορεία. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Κουγιουμτζάκη, το πρωί αναχωρούν δύο λεωφορεία με περίπου 100 άτομα, ενώ άλλα δύο αναμένεται να φύγουν το απόγευμα. Μετά τις μετακινήσεις στο χώρο, υπολογίζεται ότι θα παραμείνουν περίπου 200 άνθρωποι. Τουλάχιστον 17 μαθητές και μια δασκάλα νεκρή από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Όλοι οι μαθητές ήταν κάτω από 13 ετών. Στην Τουρκία, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, στην οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 15 Οκτωβρίου του 2026. Είμαστε στην καρδιά του Οκτωβρίου και νομίζω ότι σήμερα μπορούμε

οι πληροφορίες ότι έχουν αρχίσει να μαζεύονται πολίτες, καταναλωτές, να σχηματίζουν ουρές έξω από τα βενζινάδικα για να πάρουμε εδώ στην Κρήτη πετρέλαιο θέρμανσης, κρίνονται ως ψευδείς. Χθες η κυβέρνηση υπουργή, η συναρμόδη υπουργή, ο κ. Παπασταύρου, ανακοίνωσε τιμή 1,55. Και όπως συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το ότι ανακοινώνεται κεντρικά δεν έχει να κάνει με τις τιμές που πληρώνουμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, γιατί το θέμα απασχόλησε και πολύ καλά έκανε και απασχόλησε την εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, εμείς εδώ θα το προμηθευτούμε, εδώ στο Ηράκλειο τουλάχιστον, πάνω από 1,60, λίγο πάνω από 1,60, και υπάρχουν και οι ορεινές και πιο μακρινές περιοχές. Ενδεχομένως τιμή να φτάσει και στο 1,70. Τιμή προνομιακή, δεν τη λες, παρά τις επιδοτήσεις και την πολλή επικοινωνία κεντρικά.

Σήμερα και αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στη σύνοδο, είπε ότι υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα και αφορά όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, όπως είπε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηρίξουν, για να στηρίξει η κυβέρνηση επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όπως είπε, ήδη η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να γίνει αντιληπτό πώς συνδέεται η υπεύθυνη οικονομική πολιτική με τις δυνατότητες αυτές. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Ζητάμε την ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι το θέμα αυτό θα τελειώσει σήμερα και αύριο, είπε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια των στόχων της Κομισιόν με τους πόρους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεσή της. Είμαστε από τις χώρες που είμαστε φίλοι της συνοχής, δεν θα δεχτούμε περικοπές για τη συνοχή και την αγροτική πολιτική. Εκφράζω την ευχή να πιστούν οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Λοιπόν, για να τα δούμε αναλυτικά, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ποτέ μέχρι τώρα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διακυβεύονταν τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά σε μία σύνοδο κορυφής. Επαναλαμβάνω, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής βρίσκεται ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός 2028-2034. Αυτά θα συζητήσουν οι πρωθυπουργοί, αρχηγοί των κρατών. Από τη μία πλευρά είναι η Γερμανία και η Φιδωλή, σε αυτούς έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός μας, και η Φιδωλή, βόρειοι δορυφόροι της, δηλαδή η Αυστρία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Δανία και η Σουηδία, οι οποίες χώρες ζητούν δραστικές περικοπές 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στην αγροτική πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη, την πεμπτουσία δηλαδή της ύπαρξης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, τι ζητούν αυτοί μηνά? Ζητούν αύξηση των δαπανών, κυρίως για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης.

Αυτή είναι μία πλευρά, η Φιδωλή. Απ' την άλλη πλευρά βρίσκεται η πλειοψηφία των 27 κρατών με επικεφαλή στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Υποστηρίζουν τον προϋπολογισμό, αρνούνται να αποδεχθούν τις κοινικές αιτιάσεις του Βερολίνου, προειδοποιώντας ότι οι περικοπές θα οδηγήσουν στον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό των περισσότερων χωρών. Η Ιρλανδική Προεδρία έχει υποβάλει μια συμβιβαστική πρόταση προς συζήτηση, η οποία περιλαμβάνει κάποιες περικοπές, αλλά για τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς αυτό δεν είναι αρκετό. Ο ίδιος λέει κοινικά ότι το να μην υπάρξει νέος προϋπολογισμός είναι μακράν η πιο οικονομικά συμφέρουσα λύση για τη Γερμανία, αλλά δεν το θέλουμε επειδή θα περιόριζε σοβαρά την ικανότητα δράσης της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, οι φοιτητές κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το στεγαστικό και όχι μόνο. Και μαθαίνω ότι θα επαναλάβουν την κινητοποίηση και την ερχόμενη εβδομάδα. Και το σύνθημα είναι, αφού δεν μας ακούνε, ας μας δουν. Αυτό είναι το σύνθημα. Το σύνθημα έχει να κάνει με τα ενίκια που έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, ότι δεν έχουν τα παιδιά εστίες φοιτητικές να πάνε να μείνουν. Το γνωστό πρόβλημα, έτσι, με αυτό το απίστευτο κόστος διαβίωσης που έχει εκτοξευτεί στην Ελλάδα. Αυτές οι κινητοποιήσεις όμως θα μεταφερθούν και στην περιφέρεια. Δεν θα γίνουν δηλαδή μόνο στο Σύνταγμα. Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, σε αυτές τις πόλεις, οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν και στην Κρήτη διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω αν ο ακροατής που είναι στη γραμμή θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος ή για κάτι άλλο. Να τον ακούσουμε όμως. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι,
1: είμαι κάτοικος που ζω εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ναι.
1: Επανειλημμένως έχω μιλήσει με τον αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνος για το φωτισμό των δρόμων.
0: Ναι.
1: Και ποτέ δεν έχει εμφανιστεί κάποιος να κάνει κάτι. Η Χαριλάου Τρικούπη, ξέρετε, είναι η καινούργια πόρτα μόλις
0: ναι,
1: στα αριστερά. Αυτή
0: ναι,
1: είναι η πληροφόρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, εδώ λείπουν από τη μέση δύο στήλοι. Ο ένας είχε κλαπεί λίγο πριν τον βάλουνε.
0: Είχε κλαπεί.
1: Και δεν αντικαταστάθηκε.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος καταστράφηκε από μια σύγκρουση αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή σε πολλά σημεία της λεωφόρου είναι βαθύ σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πρόβλημα και δεν ασχολείται κανείς. Έχω πάρει επανειλημμένως στο Δήμο, έχω μιλήσει με τον κύριο Αρχάβλη.
0: Ναι.
1: Είναι υπεύθυνος, λέει, θα έρθαμε, καμένες λάμπες, στήλοι δεν υπάρχουν. Τα 2/3 του δρόμου είναι σε βαθύ σκοτάδι και δεν ενδιαφέρεται κανείς.
0: Πόσο καιρό συμβαίνει αυτό?
1: Τι να σας πω τώρα, χρόνια.
0: Α, ο ένας στήλος έχει, ο ένας στήλος είπατε έχει κλαπεί και ο άλλος...
1: κλάθηκε πριν τον
0: τοποθετήσουμε,
1: στο πεζοδρόμιο πάνω.
0: Μάλιστα,
1: και κάποιος πέρασε και τον πήρε.
0: Κάποιος πέρασε και τον πήρε και το άλλο έχει πέσει ένα αυτοκίνητο επάνω, έχει γίνει τροχαίο και δεν. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το... Είναι στήλη της ΔΕΗ. Είναι δημοτικός φωτισμός.
1: Δεν ξέρω, τι να πω.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ενδεχομένως είναι και θέμα του ΔΔΕ, δηλαδή να μην είναι μόνο θέμα του Δήμου. Λέω τώρα, εγώ εικάζω.
1: Εγώ μιλάω πάντα με το Δήμο Ηρακλείου.
0: Ωραία, και τι σας λένε?
1: Ότι δεν είναι δουλειά μας.
0: Άρα είναι του Δήμου.
1: Ναι. Πάντα μου λένε ότι θα έρθουν. Πάντα μου λένε ότι θα έρθουν και πέφτει ένα κοροϊδεμα, μπορώ να πω, 2 χρόνια τώρα.
0: Μάλιστα, 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, είναι επικίνδυνο και για τους γέρους τη νύχτα, τις γριές και τέτοια.
0: Μα δεν είναι μόνο για τους γέρους, είναι για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί
1: για
0: το Ηράκλειο να
1: ναι,
0: μην έχει φως ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους. Βεβαίως,
1: ναι, ένα παραπάνω για τους υπερήλικες, παιδιά και τέτοια.
0: Ωραία, θα δηλαδή επικοινωνήσουμε.
1: Ενώ τους έχω ειδοποιήσει πολλές φορές, ένας από αυτούς μέχρι μα ρωτάνε

0: ποιες λάμπες είναι καμένες και το σε λέω ακριβώς ποιες είναι καμένες για να τις αλλάξουν έστω αυτές τις λάμπες. Το υποδεικνύω πού μπορούν να βάλουν νέα φώτα αφού δεν μπορούν να βάλουν νέους στήλους στο μέσον.
1: Ναι.
0: Και αυτοί το γελί τους. Δηλαδή τέτοιο κοροϊδεύμα που γίνεται από αυτή την υπηρεσία δεν υπάρχει.
1: Δύο χρόνια. Δύο χρόνια.
0: Μπορώ να σου πω και παραπάνω. Έχω χάσει, δηλαδή έχω απογοητευτεί τελείως.
1: Λοιπόν, θα το δούμε, θα το δούμε, θα επικοινωνήσουμε με την υπηρεσία να δούμε ποια είναι η απάντηση. Γιατί για να λέτε τώρα πάνω από δύο χρόνια, ενώ είναι γνωστό το θέμα και σας λένε ότι θα το κάνουν και δεν το κάνουν, μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο.
0: Όχι, μου λένε ότι θα το κάνουν, αλλά ποτέ δεν έρχονται να το κάνουν.
1: Θα το κάνουν, αλλά δεν το κάνουν αυτό.
0: Δηλαδή μόνο κοροϊδεύμα, λοιπόν. Δεν ξέρω που πρέπει να απευθυνθώ.
1: Θα επικοινωνήσουμε και εμείς με την αρμόδια υπηρεσία.
0: Ελπίζουμε
1: να πέσει φως στην περιοχή σας. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο. Εγώ τώρα δέχομαι μηνύματα και από άλλες περιοχές. Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι κανένας δρόμος πολύ έτσι, αυτό. Είναι ένας δρόμος πολύ κοντά στο κέντρο. Και δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος που έχει αυτά τα σκοτάδια. Δυστυχώς το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, γίνονται προσπάθειες. Είναι μια σκοτεινή πόλη, όπως λέει και ο φίλος μου Μινάς εδώ. Δυστυχώς είμαστε πλέον μια σκοτεινή πόλη. Αν μας ακούνε από το Δήμο, το δούνε το θέμα. Όταν δεν ανάβουν δύο στήλοι, αντιλαμβανόμαστε τη νύχτα, υπάρχει πρόβλημα. Ας το δούνε, γιατί έχουν περάσει και δύο και πλέον χρόνια. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να το δούνε και να το φτιάξουν. Έχω άλλο ακροατή, για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ,
1: χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας κυρία Σοφία Αντωνάκη, σας δίνω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Ο ασχολείστε με το στεγαστικό είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Έχουν αρπάξει τα σπίτια του κόσμου. Εγώ έχω χάσει και την πρώτη μου κατοικία. Οι φοιτητές πρέπει να βγουν στους δρόμους και όχι μόνο οι φοιτητές. Και όλοι εμείς όταν χάσετε κυρία Σοφία Αντωνάκη την πρώτη σου κατοικία, σου παίρνουν και την ίδια στη ζωή. Εκτός τα 6 διαμερίσματα που έχασα, έχασα και την πρώτη μου κατοικία. Πρέπει ο κόσμος να επαναστατήσει. Έχουν πάρει τα σπίτια αυτά τα φαν και τα έχουν κάνει κατοχή. Οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν. Οι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί. Ζούμε μια κατάσταση τραγική. Η κατάσταση είναι απελπιστική πλέον. Πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και πρέπει να ενδιαφερθούν αυτοί που είναι στην κυβέρνηση να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Μας κατέστρεψαν παντελώς. Δεν υπάρχουν σπίτια γιατί τα έχουν πάρει αυτά τα αρπακτικά. Τα έχουν κάνει στην κατοχή τους, τα έχουν φέρει. Μας εξαπάτησαν το 2006 και μας δώσανε δάνεια και κάναμε ανακαινήσεις. Φέραν τη χρεοκοπία στην Ελλάδα. Μας διαλύσανε τελείως και δεν μπορούσαμε μετά να τα απεξέρχομαι. Και αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, μας τα ξεφόρτωσαν εμάς και μας φτάσανε σε μια κατάσταση τραγική. Εμείς ζούμε και δεν ζούμε πλέον. Είμαστε σε μια κατάσταση απελπιστική. Πρέπει ο κόσμος λοιπόν να καταλάβει και να δώσει σημασία ότι όλοι που έχουμε πάρει δάνεια πρέπει να επαναστατήσουμε και όλοι που ενοικιάζουν να απαγορευτούν οι εξώσεις από τη στιγμή που ένας πληρώνει και είναι κύριος να απαγορευτεί να τον βγάζουν έξω από το σπίτι του. Αυτό πρέπει να το κάνει νόμο του κράτους αυτοί που κυβερνούν να απαγορευτούν να τους βγάζουν έξω τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος είναι κύριος και πληρώνει, να μην έχει το δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να τον βγάζει έξω. Γι' αυτό υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μινά, έχουμε άλλη γραμμή, έχουμε άλλον ακροατή. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, κύριε Σμιαντωνάκη.
1: Γεια σας.
3: Άκουσα τον προηγούμενο συνομιλητή σας και μου έκανε εντύπωση. Οι τράπεζες και τα φαντ παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Νόμιζα θα μας τα πάρουν οι κομμουνιστές.
1: Κάνετε χιούμορ, έτσι.
3: Όχι, νόμιζα αυτό. Ότι νόμιζα ότι θα μας πάρουν τα σπίτια οι κομμουνιστές. Αυτό δεν μας λέγανε τόσα χρόνια. Αυτό δεν μαθαίναμε. Από παιδιά. Αυτό δεν μαθαίναμε. Αυτό δεν μας λέγανε και στα σχολεία ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι που μας λέγανε ότι σφάζουν με τα κονσερβοκούτια. Δηλαδή, ο άλλος ήταν άοπλο, ξέρω εγώ, γιατί την πέσανε και δεν βρήκε το κονσερβοκούτι μόνο ή έσφαζε έτσι για την αλητεία. Έτσι. Οι κομμουνιστές δεν θα μας παίρνουν τα σπίτια. Αυτό ξέρω εγώ.
1: Έχετε να πείτε κάτι για το θέμα των φοιτητών?
3: Για το θέμα των φοιτητών είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Ακριβώς το θέμα. Μάλιστα. Των φοιτητών είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Οι φοιτητές δεν εγγράφονται στις σχολές επειδή δεν υπάρχουν σπίτια, τα παίρνουν τα φαντς. έτσι, ή φτάνουν τα ενίκια στο Θεό για κάτι golden visa και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Μη μου τα λέτε τώρα αυτά στον αέρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Κρατάμε το επίπεδό μας όσο μπορούμε. Σας ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι κάνατε σαφές αυτό που θέλατε να πείτε. Έλεγα λοιπόν, πριν πάρει ο ακροατής μας για τους στήλους της ΔΕΗ και το σκοτάδι εκεί στην περιοχή του, έλεγα ότι οι κινητοποιήσεις από το Σύνταγμα απλώνονται σε όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε κινητοποιήσεις και σε Ηράκλειο και σε Χανιά και σε Ρέθινο την άλλη εβδομάδα. Στο Ηράκλειο, διαβάζω μια ανακοίνωση των φοιτητών, οι εστίες του Πανεπιστημίου κάηκαν το 2018 και από τότε δεν έχει υπάρξει κανένα σχέδιο ανακαίνησης. Διατίθενται μόνο 120 θέσεις σε ξενοδοχείο μακριά από το κέντρο της πόλης, με μόλις 22 θέσεις να αναλογούν σε πρωτοετής φοιτητές εκτός της τουριστικής σεζόν, γιατί υπάρχει αυτή η πολύ λεπτή παράμετρος, όπως καταλαβαίνετε. Στο ΕΛΜΕΠΑ, αντίστοιχα, οι 296 εστίες του Ηρακλείου καλύπτουν μόλις το 2,5% των αναγκών των πάνω από 11.000 προπτυχιακών φοιτητών. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στα Χανιά. Στο Ρέθινο, για να βρει σπίτι, καλά εντάξει, εκεί πρέπει να παίξει ένα τζόκερ. Είναι πιο πιθανό να κερδίσεις το τζόκερ από το να βρει σπίτι στο Ρέθινο. Παντού δηλαδή, έτσι, όχι μόνο στο παντού, αλλά ειδικά το Ρέθινο που είναι και πιο μικρό, έχει και μεγάλο πανεπιστήμιο εκεί, αντιλαμβανόμαστε. Οι συνταξιούχοι, γιατί δεν είναι μόνο οι φοιτητές, οι συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει πολύ ακριβά την κρίση από την περίοδο των μνημονίων μέχρι και σήμερα, θα κάνουν τη δική τους κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στα Λιοντάρια, στις 4 Νοεμβρίου. Θα είναι παγκρίτια, θα έρθουν από άλλες περιοχές της Κρήτης, και η ΑΔΔΗ έχει εξαγγείλει 24 ώρια απεργία για τις 25 Νοεμβρίου. Αυτά συμβαίνουν. Σας είπα τι γίνεται στη Σύνοδο Κορυφής, τι γίνεται όμως και στην καθημερινότητά μας, τι γίνεται για παράδειγμα στα σχολεία μας. Στα σχολεία μας είμαστε στα μέσα του Οκτωβρίου. Αντιμετωπίζουν αρκετά νηπιαγωγεία πρόβλημα λόγω των εξώσεων, ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή αλλά και γενικά ως Ράδιο Κρήτη, και παράλληλα υπάρχουν και τα κενά, τα οποία είναι εθιμοτυπικά είναι πλέον τα πράγματα. Ξέρετε, αν δεν πάει Χριστούγεννα, ίσως και πιο μετά, δεν έρχονται όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Με τον κύριο Μακράκη θα μιλήσουμε, αλλά έχουμε μια ακροάτρια να την ακούσουμε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
4: Δυστυχώς, αν και είμαι εκπαιδευτικός, δεν έχει σχέση το θέμα με τα σχολεία αυτή τη στιγμή. Παιδιά, είμαστε από το οροπέδιο Λαστιού, πλημμυρίσαμε ξανά. Όλος ο κάμπος είναι ένα νερό. Είμαστε απογοητευμένοι. Δεν ξέρω πώς να το θέσω διαφορετικά για να το καταλάβουν.
1: Πού είστε?
4: Δεν ξέρω πώς να το θέσω.
1: Πού είστε?
4: Είμαστε στο οροπέδιο, αλλά όλο το οροπέδιο αυτή τη στιγμή είναι ένα νερό. Ένα νερό. Όλος ο κάμπος πάλι είναι ένα νερό. Έστω ένα σαπημένο μαρούλι να είχε μείνει για το σπίτι, πάει και αυτό. Όλα τα χωράφια πλημμύρα πάλι.
1: Πότε έγινε αυτό, σήμερα το βράδυ,
4: χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί βρέχει καταρακτοδός. Το θέμα είναι, σκεφτείτε μας πώς νιώθουμε αυτή τη στιγμή που μετά από 10 μέρες βιώνουμε για δεύτερη φορά το ίδιο φαινόμενο. Η πολιτεία άφαντη, που υποτίθεται τα γινόντουσαν όλα τάχιστα, ναι, ούτε μισό ευρώ αποζημίωση. Πρέπει οπωσδήποτε να επανεξετάσουν το αποστρατηγικό σύστημα στο οροπέδιο Λαστιθίου, που το τονίζω, να θυμίσω ότι το οροπέδιο Λαστιθίου είναι αυτό που ξεδιψάει χιλιάδες οικογένειες με το νερό του. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ο ένας πιο στεναχωρημένος από τον άλλο, βλέποντας ακόμα και το τελευταίο μαρούλι που ήταν μισοσαπημένο και λέγαμε, ναι μωρέ, θα το κόψουμε για σαλάτα στο σπίτι, να σαπιστεί και αυτό. Να σαπιστεί και αυτό. Το κάτω είναι αυτή τη στιγμή όλο ένα νερό. Όλο. Πάλι πλημμύρα, πάλι τα ίδια.
1: Τι να σας πω, πραγματικά η κατάσταση στο οροπέδιο φέτος έχει, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρέχει, συνεχίζει να βρέχει.
4: Βρέχει, αλλά δεν είναι μόνο το ότι βρέχει. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς 9 βαθμούς έξω, όλο το Λαστίθι είναι σαν να είσαι σε σκηνή θρίλερ, σε μία ομίχλη,
1: ναι,
4: μέσα.
1: Ναι.
4: Δεν έχει δοθεί μισό ευρώ αποζημίωση, μισό ευρώ. Δηλαδή πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε εμείς σαν οικογένειες. Και το τελευταίο μαρουλάκι που είπαμε ότι ναι, θα το κόψουμε και ας είναι σαπημένο, να το φάμε για σαλάτα στο σπίτι, το αδιέλυσε η σημερινή πλημμύρα.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή σήμερα ήταν
1: το τελειωτικό χτύπημα, σε ό,τι είχε μείνει όρθιο από την προηγούμενη πλημμύρα στις αρχές Οκτωβρίου.
4: Όλος ο κάμπος είναι αυτή τη στιγμή. Προχτές ήταν αποστραγγισμένος όλος ο κάμπος. Πριν 2 μέρες δεν υπήρχε πουθενά νερό. Και σήμερα 15 Οκτωβρίου είναι όλος ο κάμπος μάλιστα μέσα στο νερό.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλά, να είστε καλά. Τι να πεις αυτούς τους στους ανθρώπους, πραγματικά. Τι να πεις αυτούς τους ανθρώπους. Τον έχουμε τον κύριο Μακράκη. Είναι ο πρόεδρος των δασκάλων και νηπιαγωγών.
2: Προείχε αυτή η είδηση προφανώς.
0: Τι να. Κύριε Μακράκη, να συζητήσουμε για τα σχολεία όμως.
2: Ναι, ναι.
0: Να δούμε τι γίνεται με τα κενά. Χθες ήταν εδώ ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Συζητήσασταν κι εσείς μαζί αυτή την αντιπροσωπεία που πήγε στο Δήμαρχο, στον Αλέξη Καλοκαιρινό, με τα γνωστά θέματα, με τα νηπιαγωγεία, τις εξώσεις, αλλά και το πολύ σημαντικό θέμα με τις σχολικές επιτροπές. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε όμως από τα κενά. Κύριε Μακράκη, τι γίνεται με τα κενά μας, στα σχολεία μας?
2: Όπως είπατε και εσείς, καταρχάς βρεθήκαμε αυτές τις μέρες στα σχολεία και με κλιμάκι από και τον πρόεδρο αλλά και άλλα μέλη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, να μιλήσουμε για και με τους συναδέλφους, να δούμε την κατάσταση στα σχολεία σε ό,τι έχει να κάνει και με το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και με τα ζητήματα που άπτονται της σχολικής στέγης και της χρηματοδότησης. Από εκεί και πέρα, τα κενά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου υπερβαίνουν τα 250. Δυστυχώς, μετά και τις δύο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δεν έχουν καλυφθεί όλα τα κενά που υπάρχουν είτε στη γενική είτε στην ειδική αγωγή. Να δώσω κάποια στοιχεία.
0: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα, εδώ έχουμε 30 κενά δασκάλων και 40 νηπιαγών στη γενική αγωγή, με αποτέλεσμα πολλά τμήματα ολοήμερου να είναι κλειστά, και ήδη πολλοί γονείς, κυρίως ολοήμερα που βρίσκονται στην Ήπεθρο, να διαμαρτύρονται, καθώς και αυτοί εργάζονται και αυτοί είναι εργαζόμενοι και αυτοί πηγαίνουν στις δουλειές τους, στις εργατικές εργασίες και αντιμετωπίζουν κοινωνικό ζήτημα πέρα από το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετά κενά σε ειδικότητες. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, να το πω έτσι, υπάρχει ένας κόφτης προσλήψεων σε ορισμένες ειδικότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, για παράδειγμα, στους μουσικούς και στις ειδικότητες της καλλιτεχνικής παιδείας είχαμε προσλήψεις που ανταποκρίνονται, αντιστοιχούν στα δάχτυλα του ενός χεριού, και σχετικά με τα κενά που υπάρχουν, και ταυτόχρονα πάρα πολλά κενά, κυρία Σμιαντωνάκη, όπως κάθε χρόνο το ξέρετε εσείς δημοσιογραφικά, στην παράλληλη στήριξη, όπου εδώ πάνω από 130 κενά σε δασκάλους, πάνω από 30 κενά στους νηπιαγωγούς, τα οποία δεν υπάρχει ανάλογη λοιπόν υποστήριξη σε παιδιά που χρειάζονται λόγω είτε μαθησιακών δυσκολιών είτε ιδιαίτερων εκπαιδευτικών.
0: Λοιπόν, είπατε 130 κενά δασκάλων. Α, ναι, ολοκληρώστε και να σας ρωτήσω. Ναι.
2: Να ολοκληρώσω εγώ. Το μόνο να πω είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, η επόμενη φάση προσλήψεων, αυτό που είναι το ζητούμενο, θα είναι μετά τα μέσα του Νοέμβρη.
0: Ναι. Σε ένα μήνα δηλαδή και κάτι. Παραπάνω από ένα μήνα.
2: Ακριβώς.
0: Όταν λέτε ότι υπάρχουν 130 κενά δασκάλων στην παράλληλη στήριξη και 30, αν άκουσα καλά, στα νηπιαγωγεία. Αυτά τα παιδιά τι γίνονται? Δηλαδή πάνε σχολείο ή δεν πάνε?
2: Πάνε σχολείο, είναι μέσα στις τάξεις, είναι υποστήριξη, αν θέλετε, η πιο εξατομικευμένη.
0: Ναι, το αντιλαμβανόμαστε λόγω κάποιων προβλημάτων. Αλλά θέλω να πω, μπορεί να γίνει μάθημα χωρίς να υπάρχει δάσκαλος ή νηπιαγωγός κοντά σε αυτά τα παιδιά?
2: Δυσχεραίνεται το μάθημα.
0: Δυσχεραίνεται και για τα υπόλοιπα παιδιά, φαντάζομαι. Και για τα παιδάκια τα ίδια.
2: Ακριβώς. Η πρώτη επίπτωση, μαθησιακή, γνωστική, κοινωνική, ψυχοκοινωνική, είναι για το ίδιο το παιδί. Από εκεί και πέρα, επειδή λοιπόν η εκπαιδευτική διαδικασία, καταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στη ροή, ειδικότερα όταν μιλάμε και για πιο βαριές περιπτώσεις με βάση τη διάγνωση, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσχεραίνει συνολικά την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία, άρα επιβαρύνεται το σύνολο των μαθητών σε ένα τμήμα. Και γι' αυτό το λόγο, για να τα λέμε ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, πάρα πολλοί γονείς διαμαρτύρονται σε πολλές περιπτώσεις για τη ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
0: Προφανώς.
2: Όταν υπάρχει η επαρκής στελέχωση, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα είναι λοιπόν ζητούμενο η πολιτεία κάποια στιγμή πραγματικά να διασφαλίσει μια εθνική πολιτική μέσω μιας χρηματοδότησης η οποία να καλύπτει τις ανάγκες, διότι

0: όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ένας μεγάλος αριθμός προσλήψεων και αυτές οι προσλήψεις που είναι μέσω του ΕΣΠΑ, δηλαδή μέσω από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία προφανώς καλό είναι να τα απορροφούμε, αλλά δεν επαρκούν μόνο αυτά για την στελέχωση των σχολείων. Και εδώ δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με τα χρήματα που δυστυχώς δεν δίνει το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, η πολιτεία, στον κρατικό της προϋπολογισμό για να διασφαλίσει από την έναρξη της σχολικής χρονιάς το απαραίτητο προσωπικό, είτε αυτό είναι εκπαιδευτικό, είτε είναι ειδικό εκπαιδευτικό, είτε είναι βοηθητικό προσωπικό. Και φτάνουμε, όπως είπατε κι εσείς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέχρι τα Χριστούγεννα για να καλυφθούν αυτές.
1: Ναι, θεωρείται περίπου κανονικότητα. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή για το θέμα που είπατε για την παράλληλη στήριξη, που αναφέραμε τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Παιδαγωγικά και επιστημονικά είναι απαράδεκτο αυτό. Παιδαγωγικά και επιστημονικά. Δηλαδή εκεί στο Υπουργείο πραγματικά αναρωτιέμαι, όταν λένε δεν γίνεται, είναι μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια, όχι μόνο το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί αυτό το επιχείρημα, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, το ακούμε μονίμως. Αυτές είναι οι δυνατότητες, είναι το δημοσιονομικό περιθώριο. Είναι δυνατόν να μην ρίχνεις βάρος στο κομμάτι της εκπαίδευσης, της δημόσιας εκπαίδευσης? Είναι δυνατόν να μην είναι στελεχωμένα τα σχολεία από το καλοκαίρι, ενώ είναι γνωστά τα κενά από τότε, και να φτάνουμε Χριστούγεννα και να έχουμε πάλι τον πρώτο γύρο, πώς το λέγεται αυτό, της επόμενη φάση και η επόμενη φάση, και να έχουμε αυτά τα προβλήματα με το κομμάτι της στέγασης, να μην βρίσκει ο εκπαιδευτικός που έρχεται από την άλλη άκρη της Ελλάδας σπίτι, και όλα αυτά να μην απασχολούν? Γιατί τα βλέπουμε όχι μόνο να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, αλλά να γιγαντώνεται το πρόβλημα κάθε χρόνο που περνάει.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και κυρία Σμιλωνάκη, είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το έχουμε αποδεχτεί ως κανονικότητα. Δηλαδή κάθε χρόνο θεωρούμε πλέον και εσείς δημοσιογραφικά και εμείς και οι γονείς να λένε πότε θα γίνει η επόμενη φάση. Μα δεν είναι η κανονικότητα το να λέμε θα γίνει η επόμενη φάση στα μέσα του Νοέμβρη. Ναι, μπορεί να γίνει μια φάση προσλήψεων για έκτακτες περιπτώσεις που έχουν προκύψει, κενά ή νέες διαγνώσεις που βγαίνουν μέσα στη χρονιά. Αυτά προφανώς είναι μέσα στο πλαίσιο του σχολικού χρόνου. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των κενών είναι γνωστή, όπως είπατε, από το καλοκαίρι. Άρα, 1 Σεπτέμβρη που εκπαιδευτικοί ανοίγουν τα σχολεία, θα πρέπει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να μεριμνά, έτσι ώστε οι προσλήψεις και οι τοποθετήσεις να έχουν ολοκληρωθεί και οι εκπαιδευτικοί απρόσκοπτα να ξεκινούν τα μαθήματα στη σχολική τους κοινότητα. Αυτό δυστυχώς.
1: Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα συζητάμε.
0: Τα λέμε ακριβώς. Ναι. Και δυστυχώς δεν ιδρώνει κανένας το αυτή.
1: Ναι, και ακούμε μονίμως για τις προσλήψεις, ότι είναι περισσότερες που έχουν γίνει. Όταν όμως οι ανάγκες είναι περισσότερες, δηλαδή το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να στέκεται. Ή θα σκύψει σαν πολιτεία και θα πει ότι πρέπει να προσλάβω εκπαιδευτικό προσωπικό.
0: Σήμερα, κύριε Σιμοντονάκη.
1: Ναι. Για τις αποχωρήσεις. Ναι.
0: Να σας πω για το δεύτερο κεδασί.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα. Αν ιδρύσει το Υπουργείο Παιδείας και λειτουργήσει το δεύτερο κεδασί, θα έχουμε την εξής πραγματικότητα. Η διαγνώση των παιδιών,
1: ναι,
0: και η ολοκλήρωσή τους θα προχωράει πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: γιατί εμείς αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε, κυρία Σιμοντονάκη, τα κενά στην παράλληλη στήριξη και γενικότερα στην υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες με βάση τις υπάρχουσες διαγνώσεις. Αν ιδρυθεί λοιπόν το δεύτερο κεδασί.
1: Που θα γίνονται περισσότερες διαγνώσεις, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα έχουμε πολύ περισσότερα κενά.
1: Μάλιστα.
0: Από ότι τώρα που το συζητάμε, έτσι. Αυτό είναι το οξύμορο της όλης υπόθεσης.
1: Ένα από τα οξύμορα, κύριε Μακράκη, θα μου επιτρέψετε. Να έρθουμε λίγο και στα χθεσινά, στη συνάντηση με τον,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: το Δήμαρχο. Το γνωρίζουμε για αυτό το οικόπεδο που κάποια στιγμή θα ανεγερθούν σχολικές μονάδες. Αν θυμάμαι καλά, είναι επί της Ιτάνου.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Είναι εκείνο. Αυτό όμως είναι ένα μακρινό, έτσι. Μακάρι να γίνει πολύ γρήγορα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι για την Ελλάδα μιλάμε, γραφειοκρατικά αυτό θα πάει ωραία. Άρα σήμερα, αύριο, τον επόμενο χρόνο,
0: 10
1: ναι, 10 χρόνια. Άρα πού καταλήγουμε όσον αφορά το κομμάτι των εξώσεων στα νηπιαγωγεία?
0: Να πω καταρχάς ότι προχθές είχαμε ένα νέο δικαστήριο αγωγής ιδιοκτήτη προς το 15ο νηπιαγωγείο που βρίσκεται στη Ρόδον επί της Γερονιμάκη.
1: Ναι.
0: που και σε αυτό μέσα στην χρονιά, μέσα στο 27 ίσως, θα υπάρξει η έκδοση της απόφασης. Δηλαδή έγινε η εκδίκαση, αλλά αναμένεται η απόφαση, και επειδή υπάρχει δεδικασμένο, προφανώς και αυτή η δικαστική απόφαση θα είναι, να το πω έτσι, προς όφελος του διοκτήτη, προς εκ μέρους της εισαγωγής που έχει γίνει. Άρα θα έχουμε ένα νέο πρόβλημα σε λίγους μήνες, υπαρκτό για μια νέα μετεκατάσταση νηπιαγωγείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση, θέλω να πω, ότι δεν έχει τέλος. Άρα εδώ το θέσαμε το ζήτημα προφανώς εκ νέου και με την μέλη της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, που είδαν και οι ίδιοι την κατάσταση που υπάρχει στο Ηράκλειο με την σχολική στέγη. Αυτό που αποτυπώνεται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής είναι αφενός ότι προσπαθούν να βρουν λύσεις βραχυπρόθεσμες, δηλαδή με αντεκατάσταση, στην ουσία αυτό που ούτως ή άλλως στην πράξη γνωρίζουμε και φέτος, με αντεκατάσταση νηπιαγωγείων σε χώρους είτε εντός δημοτικών σχολείων είτε άλλων χώρων που να φιλοξενηθούν προσωρινά. Και δεύτερον, το ένα οικόπεδο που βρίσκεται κοντά στη Χρυσοπηγή, το οποίο έγινε μεταβίβαση από την περιφέρεια Κρήτης στο Δήμο, και το αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, το οικόπεδο, τα οποία όμως για το πρώτο που είπαμε είναι σε πλάνο δεκαετίας, το δεύτερο, αν ολοκληρωθεί μια μελέτη, μπορεί και του χρόνου να λειτουργήσει με αίθουσες όμως βαρέου τύπου. Από εκεί και πέρα, αυτό
1: τι εννοείται αίθουσες βαρέου τύπου?
0: Εννοούμε τα κοντέινερ, λιόμενα, προκάτε αίθουσες.
1: Ναι.
0: Κάποιοι τις χαρακτηρίζουν αίθουσες βαρέου τύπου, λιόμενες. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος τις γνωρίζει ως λιόμενες
1: αίθουσες. Ξέρει ο κόσμος τι εννοούμε, ναι. Ως λέμε λιόμενα για να συνεννοούμαστε τώρα, βαρέου τύπου. Ναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που υπόθηκε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Ναι, και δεν υπάρχουν και διαθέσιμα ακίνητα. Μάλιστα.
0: Πρώτον, όπως είπατε σωστά, διαθέσιμα ακίνητα αφενός. Αφετέρου, όταν γίνεται μια διαδικασία και αποκτάται ένας χώρος και χαρακτηρίζεται ως ανέργεια σχολικού κτηρίου, εδώ πέρα από τη γραφειοκρατική, γιατί είναι και η γραφειοκρατική διαδικασία στην Ελλάδα πάρα πολύ μεγάλη σε ό,τι έχει να κάνει με τις μελέτες, δηλαδή παίρνει πολύ αρκετό χρόνο όλες οι υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και τις μελέτες. Και το δεύτερο που σκοντάφτει, κύριε Σιμεντουλάκη, και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, είναι η χρηματοδότηση. Δυστυχώς το 2010, το έχουμε ξαναπεί, καταργήθηκε ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, που ήταν η υπηρεσία εκείνη του κράτους, η οποία είχε το χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανέργεση σχολικών κτηρίων και την στήριξή τους σε ό,τι έχει να κάνει με την υλικοτεχνική υποδομή. Δυστυχώς σήμερα επαφιόμαστε, λειτουργούμε με βάση το αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω.
1: Κάποιος κάπου κάποτε. Ναι, ναι, ναι, είναι σαφές. Σαφές.
0: Έτσι όπως το είπατε.
1: Σαφές. Κύριε Μακράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλά.
1: Να είστε κι εσείς καλά. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, ο ακροατής που μας πήρε από τη Χαριλάου Τρικούπη, εδώ μου στείλαν μήνυμα. Για τα φώτα, λέει, στη Χαριλάου Τρικούπη, να μεταφέρεται ότι είναι στη διαδικασία διευθέτησης τις επόμενες ημέρες. Επαναλαμβάνω, για τα φώτα στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι στη διαδικασία διευθέτησης τις επόμενες ημέρες. Για τον ακροατή που μας πήρε και μας είπε όλο το ιστορικό, που δεν έχει φώτα η περιοχή, γιατί κάποιος μην έκλειψε το στήλο όταν τους είχαν κάτω και έγινε και ένα τύχημα, έπεσε αυτοκίνητο πάνω. Λοιπόν, 2 χρόνια και πλέον εκεί δεν έχουν φως, αλλά μαθαίνω εδώ από το Δήμο ότι είναι στη διαδικασία διευθέτησης το πρόβλημα τις επόμενες ημέρες. Αν μας ακούει ο κρατής. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, και επιστρέφουμε.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891 75 000 και 28 10.

0: 11 399 899, ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ο Δήμαρχος από Κορώνο, ο κύριος Χαράλαμπος Κουκενάκης, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς των κομμάτων και βεβαίως στα συναρμόδια υπουργεία και ζητά την απόσυρση του αιωλικού σχεδιασμού των 52,8 ΜΒ στην Ασή Γωνιά. Παράλληλα, ζητά την προστασία των λευκών ωραίων του Αζίλακα, της λίμνης Κουρνά και της ευρύτερης περιοχής. Ο κύριος Κουκιανάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Κουκιανάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σμιαδονάκη, σε εσάς και στους φίλους ακονατές μας.
0: Θέλω να μας πείτε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτή η πολύ έντονη αντίδραση από πλευράς Δημοτικής Αρχής. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και φορείς που αντιδρούν στην προοπτική αυτού του αιωλικού πάρκου στην περιοχή της Ασή Γωνιάς.
1: Καταρχήν να προσδιορίσουμε, αν με επιτρέπετε, ακριβώς όσοι μας ακούν να γνωρίζουν για ποιο χώρο και ποιο τόπο μιλάμε.
0: Βεβαίως.
1: Η λίμνη του Κουρνά λοιπόν είναι η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Το δάσος του Αζίλακα είναι ένα από τα ομορφότερα, εμείς το έχουμε ονομάσει παραδεισένιο δάσος, γιατί ακριβώς είναι παραδεισένιο, και το έχουμε εντάξει στις περιπατικές διαδρομές 120 χιλιόμετρων στο Δήμα Βουκρών. Μιλάμε λοιπόν για μια περιπτωτικά όλη που είναι ακριβώς στην πλάτη από την νότια πλευρά των σημείων αυτό που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε λοιπόν, αν μου επιτρέπετε και χωρίς να θέλω να δείξω τα υπόλοιπα μέρη της Κρήτης, ότι μιλάμε για το ομορφότερο σημείο του νησιού. Και έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά να προσπαθούμε να περάσουμε τις πυλώνες υψηλής

0: τάσης, υπερυψηλής τάσης, Χανιά Δαμάστρα.
1: Ναι.
0: Από την νότια πλευρά λοιπόν, από τη βόρεια πλευρά της λίμνης του Κορνά και του δάσου του Αζίλακα. Και αυτό...
1: Κύριε Δήμαρχε, κάνει διακοπές στο κινητό σας. Αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε, γιατί δεν καταλάβαμε αυτό το τελευταίο, θέλω να το επαναλάβετε, αν μπορείτε.
0: Πώς, μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα καλύτερα, ναι. Οπότε έχουμε από τη μία πλευρά,
0: από
1: λέτε.
0: Από την νότια πλευρά.
1: Ναι, ναι.
0: Από την νότια, είπε σε σημείο που δεν πιάνει καλά. Από την νότια πλευρά, λοιπόν, έχουμε τις 8 ανεμογεννήτριες που έρχονται τώρα να τοποθετήσουν, να εγκριθεί η ΜΠΕ.
1: Ναι.
0: Είναι που η οποία είναι στη διαβούλευση.
1: Ναι.
0: Ύψους 185 μέτρων,
1: ναι,
0: τερατουργήματα δηλαδή,
1: ναι,
0: και η διάμετρος του κάθε τεργείου να είναι 155 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Η δε τοποθέτησή τους απαιτεί σε ευθεία γραμμή 5 μέτρων πλάτους δρόμο και σε καπύλες, σε στροφές δηλαδή, από 20 έως 50 μέτρα. Μιλάμε για μια οικολογική καταστροφή της περιοχής. Και μιλάμε για διάνοιξη νέων δρόμων 6,5 χιλιόμετρων και διαπλάτηση υπάρχοντος αγροτικού δικτύου 8,5 χιλιόμετρων. Σε μια περιοχή που κόσκουν χιλιάδες εγωπρόβατα και σε μια περιοχή η οποία θα έλεγα ότι είναι ιερή. Είναι ιερή ακριβώς για το λόγο που μας παραδόθηκε εμάς από τους προγόνους μας. Αυτά τα βουνά, κυρία Σιμιαντονάκη, προσέτρεχαν οι επαναστάτες και γι' αυτό τα ονομάζουμε τα βουνά της ελευθερίας. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται να λαϊλατείτε, να κατακρεουργείτε αυτός ο τόπος με τόση βαριά κληρονομιά και τόση αν θέλετε ομορφιά. Θα πρέπει να το προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη βαρύτητα και με μεγαλύτερη προσοχή. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε την απόσυρση. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς ζητάμε και την απόσυρση και την παρέμβαση της Βουλής. Εμείς έχουμε κάνει παρέμβαση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Σας απάντησε?
0: Όχι, δεν έχουμε απάντηση ακόμα. Εμείς περιμένουμε λοιπόν από τη Βουλή των Ελλήνων να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι περιοχή όπου θα περάσουν τα συνοδά έργα, περιοχή Natura, προστατευόμενες περιοχές. Ήδη έχουν ονομαστεί τα λευκά όρια πάτητα βουνά.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί το συγκεκριμένο σημείο να μην οριοθετείται στα πάτητα βουνά, μιλάω για την τοποθέτηση του αιωλικού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το δούμε συνολικά ως επιβάρηση των λευκών ωραίων. Εν κατακλείδη, αυτός ο σχεδιασμός, κυρία Σιμιαντονάκη, δεν θα περάσει. Δεν είναι δυνατόν να αγνοείται η βούληση των τοπικών κοινωνιών και να έρχεσαι να επιβάλλεις μια κατάσταση η οποία θα είναι μη αναστρέψιμη. Εμείς έχουμε χρέος αυτόν τον τόπο όπως τον παραλάβαμε, γιατί τον έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές, να τον παραδώσουμε τουλάχιστον όπως τον βρήκαμε. Εμείς, με χρήματα της πολιτείας, έχουμε αναβαθμίσει τις περιοχές αυτές, αφού τις έχουμε εντάξει στις περιπατικές διαδρομές. Προσπαθούμε τώρα να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα σπηλαιοβάραυθα που είναι σε άλλη περιοχή, στην περιοχή Μελιδονίου, τα μεγαλύτερα σπηλαιοβάραυθα των Βαλκανίων, του Γουργούθακα και του Λονταριού. Και έρχεστε τώρα εσείς από τη μια μεριά να μας φυτέψετε πυλώνες και από την άλλη μεριά να μας βάλετε αυτά τα τερατουργήματα 6,6 μεγαβάτι η κάθε ανεμογεννήτρια.
1: Τα ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην Ανατολική Κρήτη. Γνωρίζετε καλά τα θέματα με την Σιτία, τις βιομηχανικές ΑΠΕ και όλα αυτά. Επίσης σε περιοχές όμορφες, σε περιοχές ιστορικές.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω... Ακούστε μας,
1: ναι,
0: λίγο,
1: πείτε μου.
0: Εμείς είχαμε τονίσει,
1: ναι,
0: εξ αρχής όταν...
1: Όταν... Ναι.
0: Είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Πείτε λίγο πάλι γιατί σας έχασα, Δήμαρχε, επειδή έκανε διακοπή. Εσείς από την αρχή τι είχατε πει?
0: Είχαμε πει ότι είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Αλλά της πράσινης ανάπτυξης, η οποία σέβεται το περιβάλλον και τις τοπικές ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Εμείς λέμε ναι στη γραμμή Χανιά Δαμάστρα.
1: Ναι.
0: Αλλά με

0: προσδιοποίηση.
1: Ναι.
0: Και όχι να πάμε στη ρίζα της Μαδάρας όπως είχαμε πει αρχικά, γιατί ακριβώς θέλουμε να κουμπώσουμε στα λεμογενήτρια που προσπάθησαν να βάλουν και στη, τα σύνορα του Αποκόρνα με τα σφακιά, 26 τον αριθμό, και τώρα έρχεται το δεύτερο γκρουπ ανεμογεννητριών στην Ασίγωνια,
1: στη
0: Μαδάρα της Ασίγωνιας, που επαναλαμβάνω βόσκουν χιλιάδες έχω πρόβατα, χωρίς να ρωτήσουν καν τους ντόπιους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε τώρα,
1: ναι,
0: πώς θα βιοποριστούν οι οικογένειές τους. Όχι, αυτός ο σχεδιασμός το λέμε κατηγορηματικά δεν θα περάσει. Όπως προσφύγαμε στην, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκκρεμεί το Δεκέμβριο η εκδίκαση της υπόθεσης για τους πυλώνες, εκταδίσουμε και ευελπιστούμε βέβαια ότι ούτε θα περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως δεν πέρασε και το σφακείο.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι θα βρεθούν περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι θα συνενέσουν σε αυτό το τερατούργημα, σε αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει στην περιοχή.
1: Εσείς μιλάτε για έγκλημα, αλλά κεντρικά ο σχεδιασμός από πλευράς κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργείων ακολουθεί μια διαφορετική κατεύθυνση. Εσείς το πολύ σωστά το είπατε, όλοι είμαστε υπέρ της καθαρής και της πράσινης ανάπτυξης και της ενέργειας, και... αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό που βλέπουμε όμως να εκτυλίσσετε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη, δεν λαμβάνεται τίποτα υπόψη. Εσείς αναφέρατε τι θα κάνουν οι άνθρωποι με τα ζώα, από εκεί χιλιάδες αυτά βόσκουν. Το μονοπάτι, την ομορφιά του φυσικού τοπίου, όλα αυτά, τα ιστορικά μέρη κτλ. Αλλά φαίνεται ότι κεντρικά δεν λαμβάνεται τίποτα υπόψη από αυτά.
0: Το οξύμορο ξέρετε ποιο είναι. Εμείς, ο Δήμος Αποχωρώνου, το αποδεικνύουμε επί της πράξης, επί της πράγμασης, ότι είμαστε υπέρ της πράσινης ενέργειας. Αφού είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη που συγκρότησε ενεργειακή κοινότητα. Προσέξτε τώρα. Και ενώ ξεκινήσαμε, γιατί δεν μπορούμε να λέμε στα πάντα όχι, ξεκινήσαμε λοιπόν να πούμε ναι σε μια ήπια μορφής πράξη εκ μέρους του Δήμου,
1: ναι,
0: να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο,
1: ναι,
0: πάλι στην Ασυγωνιά με τη συνέλευση της τοπικής κοινωνίας,
1: mm-hmm,
0: προκειμένου για τις ανάγκες όμως του Δήμου μας, ήρθε η αρχαιολογία και μας λέει ότι σε ευθεία γραμμή το πάρκο, ενώ δεν φαίνεται γιατί το είχαμε κάνει,
1: ναι,
0: με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
0: είναι οπτικά από την Παναγία των Μεριοκεφάλων.
1: Μάλιστα.
0: Και μας έδωσε αρνητική απάντηση. Αλήθεια. Οι 185 μέτρα πυλώνες,
1: ναι,
0: δεν είναι οπτικά.
1: Δεν είναι οπτικά. Δεν είναι εμπόδιο οπτικό.
0: Πώς
1: προφανώς.
0: Δηλαδή,
1: προφανώς δεν είναι.
0: Ποιο είναι το οξύμορο.
1: Βλέπουμε.
0: Άρα, γιατί δεν αφήνουν λοιπόν τις τοπικές κοινωνίες να εφαρμόσουν τα του οίκου τους υπέρ όμως των κατοίκων και των τοπικών, υπέρ των τοπικών κοινωνιών. Τι θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε? Να δημιουργήσουμε μια Κρήτη η οποία θα παράγει ενέργεια εν εξάγει. Εμείς τέτοια Κρήτη δεν τη θέλουμε.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Εσείς στείλετε την επιστολή, έχετε λάβει κάποιο είδους απάντηση από κάποιον, γιατί τη στείλετε παντού και στους αρχηγούς των κομμάτων. Και
0: εγώ
1: στα...
0: περιμένω στην πράξη,
1: ναι,
0: γιατί στείλαμε χθες, φαντάζομαι, ναι, τις επόμενες, σήμερα, τις επόμενες 2-3 μέρες, αφού την πήραν όλα τα κόμματα,
1: ναι,
0: να δούμε πράξεις να υλοποιούνται.
1: Στο περιφερειακό πότε έρχεται? Πότε έρχεται στο περιφερειακό?
0: 16 Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Λίγη διαβούλευση.
1: Α, ναι, ναι.
0: Επομένως μετά τις 16 Νοεμβρίου θα έρθει στο περιφερειακό.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός αυτού όμως έχουμε στείλει και στους δήμους του νομού της ΠΕ Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,
1: ναι,
0: και ζητάμε τη στήριξή τους στην προσπάθειά μας αυτή. Έχει πάρει ήδη ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε από την πρώτη στιγμή ενεργοποιηθεί και έχουμε στο πλευρό μας και την τοπική κοινωνία, η οποία είναι κάθετα αντίθετη,
1: μάλιστα,
0: προς την υλοποίηση αυτού του τερατουργήματος.
1: Κύριε Κουκιανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε νεότερο προκύψει είμαστε εδώ για να το προβάλλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσύ να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ναι. Ήταν ο, ναι, κύριος Χαράλαμπος, ναι, Κουκιανάκης, ο Δήμαρχος από Κορώνου. Είχαμε την ίδια συζήτηση πριν από κάποιο διάστημα και στην Σιτία εκεί, με κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Είναι ο τρόπος που

0: κεντρικά αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη. Αυτή η λέξη που το έχω πει πολλές φορές, αυτή η λέξη ανάπτυξη στην Ελλάδα, ειδικά από την περίοδο των μνημονίων και μετά, έχει κακοποιηθεί όσο καμία άλλη λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Έχουμε ακροατή, προλαβαίνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Εσείς που πήρατε.
1: Γεια σας, χαίρετε. Στον αέρα είμαι.
0: Στον αέρα είστε, ναι.
1: Το παράδειγμα μου θέλω να εκφράσω, έχω να διευθύνω και έχω πάει μία μισή ώρα.
0: Πού είστε, πού είστε, συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά, πείτε μου.
1: Καρτερό, πάνω είναι από την Καρδινά, δεν γίνει τίποτα, έχω ανθρώπους μέσα στο αμάξι μου,
0: γιατί
1: θα χάσουν τα αεροπλάνα. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα γίνει αυτό το θέμα. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
0: Στο ύψος του Καρτερού είστε.
1: Δεν θα ανοίγουν, γιατί, για ποιο λόγο.
0: Στο ύψος του Καρτερού είπατε ότι είστε.
1: Ο καρτέρα από πάνω, στο κταίο, ναι.
0: Στο κταίο.
1: Δεν κινείται τίποτα.
0: Τίποτα. Αναμονή.
1: Ναι.
0: Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι το γνωστό θέμα τώρα που έβρεξε κιόλας. Θα χάσουν οι άνθρωποι το αεροπλάνο. Κάπως έτσι πορευόμαστε. Έτσι περνάει. Περνούν οι μέρες. Έτσι περνούν οι μέρες. Το γνωστό θέμα με το ΒΑΚ. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δεν καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται στην καθημερινότητά μας. Περάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι με όλες αυτές τις εικόνες με τις ουρές χιλιομέτρων κτλ. Η κατάσταση συνεχίζεται. Θα χάσουν το αεροπλάνο, θα έχουμε τα αυτά. Εντάξει, μια χαρά όλα. Όλα μια χαρά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με μεγάλες ανισότητες ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η τιμή από το 1,55 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα εκτοξεύεται έως και τα 1,70 ευρώ σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης χώρας λόγω μεταφορικού κόστους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προτάσεις για θεσμοθέτηση ενιαίας τιμής. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για τη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους Αθανάτους με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων που κάνουν λόγο για λαζονία της εξουσίας, ζητώντας από τους βουλευτές να καταψηφίσουν την τροπολογία. Το μέλλον του παλιού ψυγείου κρίνεται σήμερα, καθώς εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου που ζητά την άμεση εκένωση του χώρου από μετανάστες. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Διακόπη η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του κέντρου υποβοηθούμενης αναπραγωγής στα Χανιά που συγκλώνει στο Πανελλήνιο όταν έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2023. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στην περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το θέμα. Όφη αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Ρεν στη Γαλλία για τη League Phase του Europa League με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 το βράδυ με τη Μαρσέη στη Γαλλία, ενώ στις 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference. Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε Όφη από το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για το περιστατικό επίθεσης οπαδού του σε αστυνομικό στο περιθώριο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βροχερός ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην νότια χώρα, τα κύρια χαρακτηριστικά του νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές μπόρες. Από αργά το απόγευμα όμως θα παρουσιάσει βελτίωση με περιορισμό των φαινομένων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτης στις 2.
0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Από 1,55 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα, φτάνοντας έως και τα 1,70 ευρώ σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για ενιαία τιμή σε όλη τη χώρα. Κοντά στους 100.000 τόνους εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος η παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές για την ποιότητα, ενώ οι παραγωγοί προσδοκούν καλές τιμές παρά το αυξημένο κόστος συγκομιδής. Νέα πλημμυρικά φαινόμενα στο οροπέδιο Λασιθίου σήμερα. Βυθίστηκε κάτω από το νερό ο κάμπος, επέστρεψε η απόγνωση στην περιοχή. Εξαντλητικά ωράρια και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους στον επισητισμό τουρισμό. Στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου προχωρά στην αντικατάσταση των δικτύων η ΔΕΙΑΗ. Το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου Σιτίας ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου στο επίκεντρο «Οι αναπτυξιακές προοπτικές και ευκαιρίες για την περιοχή». Στη σύνοδο κορυφής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ξεκινάει η διαδικασία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του οργανισμού Λιμένος για την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι από τους μετανάστες. Πάνω από 300.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι λόγω οικονομικών προβλημάτων. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Με μεγάλες ανισότητες ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η τιμή από τα 1,55 ευρώ το λίτρο που ανακοινώθηκε χθες στην Αθήνα εκτοξεύεται έως και τα 1,70 ευρώ σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης χώρας λόγω μεταφορικού κόστους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προτάσεις για θεσμοθέτηση ενιαίας τιμής. Το ρεπορτάζ είναι της Εύας Μαστρογιαννάκη.
2: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι δύο ταχύτητες με τις οποίες ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στη χώρα, αναδεικνύοντας για μία ακόμα φορά τις έντονες οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στην Αθήνα και την ελληνική περιφέρεια. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η τιμή 1,55 ευρώ ισχύει μόνο για το λεκανοπέδιο της Αττικής, αφού σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές της χώρας, όπως είναι τα Νόγια και η Ζάκρο στην Κρήτη, αλλά και πολλές άλλες σε όλη την επικράτεια, οι τιμές εκτοξεύονται προς 1,70 ευρώ το λίτρο λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς των καυσίμων. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με πολύ πιο βαρύ χειμώνα και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για θέρμανση, καλούνται τελικά να πληρώσουν το ακριβότερο τίμημα. Η έντονη αυτή δυσαρέσκεια και η οργή μεταφέρθηκε και στο δημόσιο διάλογο. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο επιχειρηματίας καυσίμων Λυκούργος Σαμόλης και ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Νομού Λασιθίου Παντελής Επιτροπάκης μετέφεραν την αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η γεωγραφική θέση δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο οικονομικής τιμωρίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε πολιτική πρωτοβουλία από το βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκο Παρασύρη να κινητοποιήσει βουλευτές από όλη τη χώρα για την κατάθεση επίσημης πρότασης στη Βουλή, ώστε να αναγνωριστεί το πετρέλαιο θέρμανσης ως κοινωνικό αγαθό και να θεσμοθετηθεί ενιαία τιμή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο Πρατηριούχος Υγρών Καυσίμων του Ηρακλείου, ο κ. Λυκούργος Σαμόλης.
3: Η τιμή του 1,55 που ακούγεται είναι τιμή αθενό.
4: Το ίδιο λέμε.
3: Υπάρχει ένα μεταφορικό κόστο.
4: Μάλιστα.
3: Επίσης, έχουμε πει ότι υπάρχει άλλη τιμολόγηση στην περιφέρεια. Το οποίο υπολογίζουμε ότι θα βγει στο 1,60-1,61 θα είναι η τιμή του. Το 1,55 είναι τιμές Αθηνών.
4: Σωστό.
3: Αν πάμε σε κάποια νησιά μπορούμε να το δούμε και 1,70 γιατί έχει άλλο κόστος. Σε κάποια απομακρυσμένα νησιά που είναι λίγο δύσκολο. Σίγουρα για μένα η τιμή πάλι δεν είναι. Έχουν γίνει προσπάθειες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μειώθηκε το πετρέλαιο κατά 40 λεπτά γιατί
4: όντως είναι
1: επενδυτική. Επίσης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Παντελή Επιτροπάκη, είναι ο πρόεδρος των Μεριζινοπολών του Λασιθίου.
4: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τιμή καταχωρημένη στο παρατηρητήριο καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
5: Μα άρα λοιπόν.
4: Δεν υπάρχουν καν, καν παραγγελίες.
5: Οπότε
4: πρώτα
5: δεν.
4: Όμως ήθελα να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε.
5: Βέβαια, γι' αυτό σας βγάλαμε.
4: Επειδή είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό με τον κύριο Σαμόλη, τον αγαπητό μου συνάδελφο. Από το 1990 μέχρι το 2004 οι τιμές άλλαζαν κάθε Τετάρτη μεσάνυχτα προς Πέμπτη. Το 2004 σταμάτησε αυτό και οι τιμές άλλαζαν κάθε μέρα. Ήταν μια επιταγή η οποία έπρεπε να εξοφληθεί από την τότε κυβέρνηση προς τα διελιστήρια.
1: Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σενετάκη.
6: Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Ακούσατε το ρεπορτάζ, ακούσατε τις αντιδράσεις. Χθες μας ανακοινώθηκε μια τιμή.
6: Στην Αθήνα και είμαι στον δρόμο, δεν άκουσα ακριβώς το ρεπορτάζ, οπότε αν είναι κάτι που πρέπει να απαντήσω.
1: Χθες, να σας μεταφέρω εγώ βεβαίως. Χθες ανακοινώθηκε η τιμή από τον κύριο Παπασταύρου. 1,55 ευρώ το λίτρο με τα 40 λεπτά της επιδότησης. Αυτή είναι η τιμή η οποία ενδεχομένως να ισχύει στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Εμείς εδώ στην Κρήτη, όπως είπαν και οι βενζινοπόλες και από το Ηράκλειο και από το Λασίθι, σε κάποιες περιοχές της Κρήτης θα πληρώσουμε μέχρι και 1,70 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ανέλαβε ο κύριος Φραγίσκος Παρασύρης μια διακομματική προσπάθεια, μια προσπάθεια προσέγγισης και άλλων βουλευτών, ώστε να στηριχθεί το αίτημα να υπάρχει μια ενιαία τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα. Θα στηρίζατε μια τέτοια προσπάθεια?
6: Προφανώς και θα στηρίζετε με την προσπάθεια, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόβλημα της διαφοράς της τιμής και στα καύσιμα, η Κρήτη και όλα τα κρητικά μέρη και η νησιωτική Ελλάδα, λόγω του αυξημένου κόστου μεταφοράς, το έχει διαχρονικά και προσπαθούμε με τέτοιες προσπάθειες, όπως λέτε, να μπορέσουμε να το μικρύνουμε όσο είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα κόστη αυτή της μετακίνησης που πάντα έχουμε μία μικρή διαφορά προς τα πάνω. Τώρα αυτό που λέτε 1,70 δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δει ακόμα αυτό. Περιμένουμε να ανοίξει η τιμή για να δούμε ποια θα είναι η διαφορά στο πετρέλαιο. Να πω μόνο ότι υπάρχει το 1,55 και υπάρχει και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπου για άτομα τα οποία για άτομα τα οποία το δικαιούται, η τιμή αυτή θα διαμορφωθεί περίπου ακόμα 20 λεπτά κάτω, στο 1,35. Είναι και αυτό κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι, επειδή αφορά κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους ανθρώπους οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, είναι μια περαιτέρω ανακούφιση. Ήδη από πέρυσι διευρύθηκαν τα όρια, φέτος αυξάνεται και το κατά 30% το επίδομα, οπότε βλέπετε και σκοπός της κυβέρνησης είναι όσο μπορεί να μην αφήσει τους πολίτες αυτή την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση να τη σηκώσουν μόνοι τους, και έχει σκοπό να λύνει όσο είναι δυνατόν το πρόβλημα. Και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στο Συμβούλιο Κορυφής, προκειμένου να μπορέσει να συζητήσει για περαιτέρω μέτρα και να ζητήσει για την διαχείριση των οικονομικών της χώρας ευελιξία, προκειμένου όσο το φαινόμενο εξελίσσεται να μπορεί να βοηθήσει και άλλο στη μείωση του προβλήματος.
1: Κύριε Σενετάκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαμουλάκη.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμεντονάκη, και καλό μεσημέρι στους ακροάτες και ακροτές μας.
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε το ρεπορτάζ, αν έχετε εικόνα για το γεγονός ότι 1,55 η τιμή που ανακοινώθηκε χθες στη δική μας την περιοχή εδώ στην Κρήτη, σε απομακρυσμένες περιοχές, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, η τιμή ενδεχομένως να φτάσει και να ξεπεράσει το 1,70. Γίνεται μια προσπάθεια από τον κύριο Φραγκίσκο

0: συγκεκριμένο που πολύ σωστά φύγεται. Είναι μια κίνηση η οποία νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Δεν χωράει άλλωστε κόμματα και χρώματα. Εδώ μιλάμε για τις ανάγκες των ανθρώπων που πολύ σωστά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει δύο κατηγοριών περιφέρειες. Δηλαδή οι νησιωτικές περιοχές και η Κρήτη να επιβαρύνουν οι πολίτες της κατά 10 με 15% είναι αυτό που αναφέρουμε. Το από το 1,55 στο 1,70 και πλάς. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μικρό το ποσοστό της αύξησης και είναι άδικο τουλάχιστον. Οπότε αν μη τι άλλο να υπάρξει ένα μέτρο άβλυνσης αυτής της διαφοράς ή απόλυτης εξισορρόψης. Προφανέστατα λοιπόν, απαντώ ευθέως στο ερώτημά σας, είναι σωστή κατεύθυνση. Αντίστοιχη κίνηση έχω ήδη κάνει εγώ από σήμερα νωρίς το πρωί και νομίζω ότι θα βρει πάρα πολλούς συμπαραστάτες. Πρέπει όμως να καταλάβει και η κυβέρνηση επιτέλους, είναι στον 8ο χρόνο και βλέπουμε τι συμβαίνει σε όλα τα πεδία της οικονομίας με τη συγκεντροποίηση της αγοράς, με την καρτελοποίηση, ότι πια αυτές οι πολιτικές έχουν υποστεί έκπτωση στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Νομίζω πια ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα. Και η χώρα, κυρία Σημεντονάκη, και η χώρα βρίσκεται σε αποσυναρμολόγηση.
1: Μάλιστα.
0: Το συμβαίνει. Το βλέπετε με τις ελεγκτικές αρχές, το βλέπετε παντού στο δημόσιο βίο. Και αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και εξού και η αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής.
1: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Μαμουλάκη. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Με προσδοκίες για καλή ποιότητα και ικανοποιητικές τιμές, ξεκινάει η φετινή ελαιοσυγκομιδή στην Κρήτη. Οι πρώτες ποσότητες αγουρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να παράγονται, ενώ σε πρόσφατη δημοπρασία η τιμή για τρία βυτεία διαμορφώθηκε στα 4,60 ευρώ το κιλό. Οι εκτιμήσεις για την ποιότητα είναι θετικές, με το μεγαλύτερο μέρος παραγωγής να αναμένεται να έχει χαμηλή οξύτητα. Ωστόσο, το αυξημένο κόστος συγκομιδής με τα ημερομίσθια να ανεβαίνουν προβληματίζει τους παραγωγούς και εντείνει τον κίνδυνο εγκατάλειψης των ελαιώνων. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Με προσδοκίες για καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου και μια ικανοποιητική τιμή παραγωγού, ξεκινά σταδιακά η φετινή ελαιοσυγκομιδή στην Κρήτη, με τα πρώτα στοιχεία από την έκθλιψη ελαιοκάρπου να δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το αυξημένο κόστος συγκομιδής και παραγωγής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους ελαιοπαραγωγούς, ενώ εντείνεται ο προβληματισμός για την εγκατάλειψη των ελαιώνων. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιουργών Νομού Ηρακλείου Βαγγέλης Πρωτογεράκης, έχει ήδη ξεκινήσει η άλεση βιολογικών ελιών από ελαιουργείο με στόχο την παραγωγή αγουρέλαιου. Οι πρώτες αποδόσεις κινούνται σε επίπεδα που δεν χαρακτηρίζονται αρνητικά, χωρίς ωστόσο να είναι οι επιθυμητές, καθώς απαιτούνται περίπου 6 έως 8 τσουβάλια ελιές για την παραγωγή ενός κιλού. Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δημιουργούν προσδοκίες για μια καλή ελαιοκομική χρονιά. Η εκτίμηση είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής θα είναι ποιοτικό, με τις οξύτητες να αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον κύριο Πρωτογεράκη, περίπου το 80% του ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα έχει οξύτητα έως 3 γραμμές, ενώ πέρσι καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα ποιότητας. Ενθαρρυντικά είναι και τα πρώτα στοιχεία από την αγορά του αγουρέλαιου σε πρόσφατη δημοπρασία. Από 6 βυτεία που διατέθηκαν προς πώληση, αγοράστηκαν τελικά τα 3, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 4,60 ευρώ το κιλό. Πρόκειται για μια πρώτη ένδειξη της εμπορικής δυναμικής του προϊόντος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τιμή μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη για το σύνολο της φετινής παραγωγής. Οι προσδοκίες για την τιμή του ελαιολάδου παραμένουν υψηλές. Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο για τους παραγωγούς είναι πόσα χρήματα θα απομείνουν τελικά στην τσέπη τους μετά την κάλυψη των εξόδων. Το κόστος συγκομιδής αυξάνεται, με το ημερομίσθιο να εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος στα 60 ευρώ από περίπου 50 πέρσι. Μάλιστα, όταν η συγκομιδή γίνεται από συνεργείο 4 ή 5 ατόμων, το κόστος μπορεί να φτάσει τα 80 ευρώ ανά εργαζόμενο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό των παραγωγών. Στο μεταξύ, οι εκτιμήσεις για τη συνολική παραγωγή στην Κρήτη είναι αισιόδοξες, με τις ποσότητες να ενδέχεται να προσεγγίσουν τις 100.000 τόνους, έναντι περίπου 57.000 την προηγούμενη χρονιά. Οι καιρικές συνθήκες μέχρι τώρα ευνοούν την καλλιέργεια, ενώ οι περιορισμένες έως τώρα προσβολές από τον δάκο ενισχύουν τις προσδοκίες για καλό ποιοτικό αποτέλεσμα.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Πρωτογεράκης.
3: Έχει ξεκινήσει κάποιος συνάδελφος που είναι μια ομάδα ανθρώπων που τα παίρνει κάποια συγκεκριμένη εταιρεία.
4: Ναι.
3: Τον ενδιαφέρει να πάρει αγκουρόλαδο.
4: Ναι.
3: Συγκεκριμένη ποιότητα και συγκεκριμένες ποσότητες. Αυτός έχει ξεκινήσει τώρα καμιά δεκαετία μέρες. Από ό,τι έχω μιλήσει με τον συνάδελφο,
4: ναι,
3: δεν είναι και τόσο κακή. Είναι όμως το επιθυμητό που θέλουμε. Ότι μου έχει βρει από 6

0: μπορεί να βρει κάποιες ελιές μέχρι και 8-8,5. Φέτο μέχρι την ώρα δείχνουν όλα ότι έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, γιατί στις περιοχές που δεν έχει μια αρρώστια, το ρυσί που πάθανε ζημιά εκεί προς τα Αρκαλοχώρη, κάποια χωριά και πέσανε ελιές κάτω, ο δάκος μέχρι την ώρα δεν έχει κάνει ζημιά και πιστεύουμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποιότητα. Τώρα δεν έχουμε ξεκινήσει, αλλά πιστεύουμε τώρα φέτο ότι δεν θα βρίσκουμε όπως πέρυσι σε 5 και 6 και 7 και 8 γραμμέλια.
1: Θα μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, κύριος Σταύρος Γαβαλάς. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Γαβαλά, όλα δείχνουν ότι ποσότητα θα έχουμε, ποιότητα του προϊόντος θα έχουμε. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τις τιμές την ώρα που το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, θα έχουμε μια εξαιρετική χρονιά όσον αφορά την παραγωγή. Όπως είναι τα πράγματα μέχρι σήμερα, θα έχουμε πολύ καλά ελαιόλαδα, πολύ καλή ποιότητα. Το θέμα της τιμής να μην κινδυνολογήσουμε, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι μια δύσκολη χρονιά και στις τιμές, αφού δεν καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να αξιοποιήσουμε εμείς το προϊόν προς όφελος των παραγωγών της Κρήτης. Η τυποποίηση είναι ένα μεγάλο στοίχημα που δυστυχώς δεν έχει μπει μπροστά. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Τα λάδια φεύγουν χύμα στο εξωτερικό, άρα και οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι θα μπορούσε να ήταν αν έφυγε τυποποιημένο. Και έχουμε και εμείς μια ευθύνη σαν συνεταιριστές που δεν καταφέραμε να συνοηθούμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο σχήμα, δυναμικό σχήμα, για να χτυπήσουμε μεγάλες αγορές με αυτό το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που έχουμε.
1: Μάλιστα. Είναι και οι ποσότητες της Ισπανίας που φέτος αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλες σε σχέση με πέρυσι και πρόπεψε. Οπότε εκτιμάται ότι.
2: Δεν πρέπει να στηριζόμαστε να καταστραφεί η Ισπανία για να απολαύσει καλές τιμές η Ελλάδα. Η Κρήτη. Θα πω για την Κρήτη ότι η Ελλάδα δεν έχει μια εθνική ελαϊκή πολιτική τελικά. Ας κάνουμε μια κριτική ελαϊκή πολιτική, μα τα δύο, το σχεδόν το μισό ελαιόλαδο παράγεται στην Κρήτη. Είναι όλο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και είναι και πήγαμε έψιλον. Έχουμε πολλά θετικά στοιχεία τώρα, δεν έχουμε καταφέρει να συνεργαστούμε και να συνεννοηθούμε.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
1: Κύριε Γαβαλά, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Νέες πλημμύρες πλήττουν το οροπέδιο Λασιθίου, καθώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να καλυφθεί και πάλι με νερά ο κάμπος, λίγες μόλις μέρες μετά την αποστράγγιση των προηγούμενων υδάτων στις αρχές Οκτωβρίου. Η κατάσταση προκαλεί εκ νέου ανησυχία σε κατοίκους και παραγωγούς της περιοχής. Μια από τα ίδια πλημμύρισε ξανά, λέει ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
3: Νέες πλημμύρες σημειώθηκαν στο οροπέδιο Λασιθίου, καθώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ξανά ο κάμπος, παρά την αποστράγγιση των υδάτων τις προηγούμενες ημέρες. Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία σε κατοίκους και παραγωγούς, καθώς οι καλλιέργειες έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές από την προηγούμενη κακοκαιρία. Την επανάληψη των πλημμυρικών φαινομένων επιβεβαίωσε στο ecrete.gr ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, επισημένοντας ότι ο κάμπος πλημμύρισε και πάλι. Σημαντικές ζημιές έχουν προκληθεί και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Μανώλη Πατεράκη, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι παραγωγοί δεν έχουν ακόμη συνέλθει από τις καταστροφές της προηγούμενης κακοκαιρίας. Οι νέες βροχοπτώσεις επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση, με τους κατοίκους να αναφέρουν ότι καταστράφηκαν ακόμη και τα λίγα οποροκυπευτικά που είχαν απομείνει για την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών τους.
1: Ενώ ολοκληρώνεται η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης στο κέντρο του Ηρακλείου, η ΔΕΙΑΗ σχεδιάζει να προχωρήσει σε αντίστοιχα έργα και στην ενδοχώρα, όπου υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα με την παλαιότητα του συστήματος υδροδότησης. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Κυρίες και κύριοι, ήδη έχει κατατεθεί από τη ΔΕΙΑΗ σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να καλυφθούν τα κονδύλια των έργων αντικατάστασης των δικτύων ίδρυυσης σε χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Πρώτος σταθμός του νέου μεγάλου εργοταξίου που σχεδιάζει η Δημοτική Επιχείρηση είναι ο Προφήτης Ηλίας, που θεωρείται μια εξαιρετικά ταλαιπωρημένη περιοχή σε σχέση με την υδροδότησή της. Και στο πλαίσιο αυτό προτεραιοποιείται για να ξεκινήσει από εκεί η αντικατάσταση των δικτύων και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι είναι τόσο παλιά τα δίκτυα ίδρυυσης της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου, που σήμερα η ΔΕΙΑΗ δεν έχει καμία εικόνα σε σχέση με το πώς αναπτύσσονται και πώς χαρτογραφούνται. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε μια βλάβη που προέκυψε σε προηγούμενο χρονικό διάστημα στο Βενεράτο, χρειάστηκε να περάσουν 6 μήνες για να βρεθεί τελικά το ακριβές σημείο στο οποίο υπήρχε το πρόβλημα, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα γινόταν αδιάκοπα εξαφές σε διαφορετικά σημεία. Η αντικατάσταση των δικτύων των χωριών της Ανδοχώρας αναμένεται να βάλει τέλος σε αυτά τα προβλήματα, αφού θα υπάρχει πλήρης έλεγχος και εικόνα της ροής της υδροδότησης. Την ίδια στιγμή, η ΔΕΙΑΗ δρομολογεί και την επέκταση και την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού των βασιλιών, για τον οποίο υπάρχει σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης που φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΗ, οι βασιλιές είναι ένας από τους οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου που μέσα στα χρόνια αυτά έχει αναπτύξει ισχυρή οικιστική ανάπτυξη και διεύρυνση, και αυτή η επέκταση των δικτύων της δημοτικής επιχείρησης θεωρείται μονόδρομος ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων.
1: Λίλια, σε ευχαριστώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο κύριος Γιώργος Βουρεξάκης. Καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
1: Όλα αυτά που μας περιέγραψε στο ρεπορτάζ η συνάδελφος θα γίνουν αφού εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, κύριε Βουρεξάκη.
5: Ακριβώς, εμείς έχουμε κάνει τις μελέτες αυτή τη στιγμή. Ναι. Σε ομορφωτήνη, φυσικά αυτές θα εγκριθούν. Ναι. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί είναι ολοκληρωμένες μελέτες. Γενικά, σε όλες τις μελέτες που η ΔΕΙΑΗ έχει μπει στα προγράμματα, είναι σοβαρές οι μελέτες και περιστατωμένες, οπότε δεν υπάρχει. Θεωρούμε ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ να εγκριθούν. Και είναι ανάγκη πλέον να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της περιφέρειας, γιατί τώρα, ως γνωστό, μέσα στον χρόνο τελειώνει το μεγάλο έργο, το εμβληματικό που ξεκίνησε τώρα 10 χρόνια, όλα τα αλλαγή του δικτύου ίδρυσης στην πόλη του Ηρακλείου. Να βγούμε και στα χωριά, στα οποία πραγματικά είναι πολύ το πρόβλημα. Έτσι. Διότι το 2011, που οι παλιοί Δήμοι ενσωματωθήκαμε το Δήμο Ηρακλείου, δεν υπάρχουν τίποτα σχέδια, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ένα πρόβλημα δημιουργηθεί, δεν ξέρουμε πού να το ξεχύσουμε, πού να το πιάσουμε. Οπότε είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα δίκτυα στα χωριά του Ηρακλείου, να κάνουμε τους βιολογικούς αναβαθμίσεις που υπάρχουν 14 εθνικούς βιολογικούς, έχει η ΔΕΙΑΗ Ηρακλείου, και να επεκτείνουμε φυσικά και βιολογικούς των χιλίων κατοίκων που περιμένουν το πρόγραμμα τώρα 3-4 χρόνια, που αφορά μια περιοχή όπως είναι αθάνατοι Γούρνες, Καρτερός Πρασά, σημαντικό μέρος, πολλοί κόσμοι κοντά στο Ηράκλειο. Δεν είναι δυνατόν να είναι 2026 τώρα να μένουμε ακόμα, να έχουμε ακόμα τους βόσμους, αυτά τα πράγματα αυτά είναι απαράδεκτα. Προσπαθούμε, όπου πρόγραμμα μπει, προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα...
1: Πόσο παλιό είναι το δίκτυο, κύριε Βουρεξάκη, σε κάποιες περιοχές? Δηλαδή, ακούσαμε ότι στο Βενεράντο χρειάστηκαν 6 μήνες. Ορίστε.
5: Είναι άπλωστο, είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είχαμε μια ζημιά στο Βενεράντο. Προσπαθούσαμε επί 4-5 μήνες να μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς είναι η ζημιά. Ξέρετε, είναι παλιά δίκτυα. Κατάλαβε το Ρώσταν τότε. Μικρά χωριά, μικρή δήμη ήταν και δεν υπήρχαν ούτε αρκεία έχουμε φυσικά. Τίποτα δεν υπάρχει από αυτό να μπορέσουμε να έχουμε να φτιαστούμε. Οπότε είναι ευκαιρία να μπορέσουμε, να πούμε τα κοινωνικά έτσι, να μπορέσουμε να μαζέψουμε και ό,τι κάποιοι έχουν μπει παρανόμως μέσα στα δίκτυα. Γιατί προώσαμε ένα δίκτυο ήταν παλιό, φανταστείτε τώρα που καθένα τη δόταν εκεί πέρα. Να το πούμε και αυτό ότι θα πρέπει και μαζί με τα ψηφιακά υδρώματα να μπει μια τάξη επιτέλους που ο καθένας να πει τον νέο που πρέπει, να πληρώνει τον νέο που πρέπει και να έχει τον νέο που πρέπει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Βουρεξάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Με εξαντλητικά ωράρια και καταγγελίες για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό. Τα μεγάλα θύματα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας δεν είναι μόνο οι Έλληνες, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, λένε. Η Άννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικά ωράρια και καταγγελίες για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό, παρά τα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν. Τα προβλήματα του κλάδου ανέδειξαν σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Γιώργος Κότσογλου, αλλά και οι πρόεδροι του Σωματείου Ξενοδοχειοπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, και Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών, Νεκτάριος Μωυσάκης. Είπαν ότι η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ανθρώπους που τον στηρίζουν. Έκαναν λόγο για φαινόμενα καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας και των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Παράλληλα, αναφέρθηκαν σε καταγγελίες για μη τήρηση της υποχρεωτικής 11ωρης ημερήσιας ανάπαυσης, εξαντλητικά ωράρια και εφαρμογή 7ήμερης εργασίας, κυρίως όσον αφορά τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Ιδιαίτερη ανησυχία συνεχίζουν να προκαλούν οι ελλείψεις προσωπικού, αφού όπως είπαν οι κενές θέσεις εργασίας.

0: ανέχονται σε περίπου 80.000. Την ίδια ώρα αποσημείωσαν εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τον κλάδο, ενώ η εποχικότητα της απασχόλησης δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στους χειμερινούς μήνες, όταν ολοκληρώνεται η σεζόν και περιορίζονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν περιλαμβάνεται βέβαια και η ανυπαρκής λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών, η οποία δυσχεραίνει την αποτελεσματική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Η τήρηση των συλλογικών συμβάσεων, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης παραμένουν, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, βασικά ζητούμενα για τον κλάδο, σε μια εποχή που πάρα πολλοί εργαζόμενοι φεύγουν αναζητώντας καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό.
1: Ανά σε ευχαριστώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Χογολάκης, είναι ο πρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχο Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κοκολάκη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημεία Αντωνάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τα κακώς κείμενα από κάποιους ξενοδόχους δείχνουν να επαναλαμβάνονται κάθε φορά που γίνεται ο απολογισμός, έτσι να το πω απλά, της τουριστικής σεζόν, και η φετινή σεζόν μάλλον δεν αποτελεί εξαίρεση.
2: Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Χθες λοιπόν η Ομοσπονδία μας παρουσίασε τα σοβαρά προβλήματα και τις παραβατικότητες που υπάρχουν στον κλάδο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το 2026 για άλλη μια χρονιά ήταν ρεκόρ όσον αφορά τις αφίξεις αλλά και στα κέρδη. Από εκεί όμως δυστυχώς υπάρχουν και εκείνοι εργοδότες που εξακολουθούν να παραβατούν και να μην τηρούν την εργατική νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς χθες αναδείξαμε αυτά τα βασικά σημεία μέσω της συνέντευξης τύπου που δώσαμε. Σίγουρα είναι η καταστρατήγηση των συμβάσεων εργασίας και των ωραρίων. Πραγματικά καταγγέλθηκε για άλλη μια φορά η μη τήρηση των τοπικών και κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Από εκεί και μετά αναφερθήκαμε στα προβλήματα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που πραγματικά υπογραμμίσαμε την αδυναμία ενός ουσιαστικού πρακτικού ελέγχου και τα φαινόμενα καταστρατήγησης που υπάρχουν στο χώρο του επισητισμού και του τουρισμού γενικότερα. Είπαμε επίσης τις κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον κλάδο, πάνω από 80.000, και τη φυγή των εργαζομένων στο εξωτερικό ή πηγαίνουν σε άλλους πιο καλύτερους χώρους εργασίας, και επίσης την αγωνία μας για το Ταμείο Ανεργίας. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ένας εποχικός εργαζόμενος, δύσκολες εποχές, η ακρίβεια, ενεργειακή κρίση, στεγαστική κρίση, και είχαμε πριν λίγες μέρες από επίσημα κυβερνητικά χείλη να λένε ότι το Ταμείο Ανεργίας θα περιοριστεί στους 2 μήνες. Εμάς ένα πάγιο αίτημά μας είναι ότι πρέπει να γίνει η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου. Μάλιστα. Για όσο χρονικό διάστημα είναι ο άνεργος να μην βρίσκει δουλειά.
1: Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ.
1: Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι προοπτικές της περιοχής θα βρεθούν στο επίκεντρο του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Δήμου Σιτίας, που θα πραγματοποιηθεί από αύριο έως στις 18 Οκτωβρίου στο Σιτία Beach City Resort and Spa. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επιστήμονες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της πολιτείας και του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων και των ευκαιριών για το μέλλον της Σιτίας. Ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζερβάκη.
3: Χαίρετε, κύριε Σιμεντονάκη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
1: Όταν λέμε ανάπτυξη της Σιτίας, μπορείτε να μας περιγράψετε σύντομα και στα πλαίσια του Δελτίου Ειδήσεων πώς ακριβώς την οραματίζεστε?
3: Ακριβώς. Θα σας πω, κύριε Σιμεντονάκη, που ότι ίσως κάτι που δεν μπορούν να αντιληφθεί πολλοί συντοπίτες μας Κρήτες, ότι ίσως αυτή την περίοδο διανύουμε ένα κομβικό σημείο και ένα ιστορικό χρονικό σημείο για την Κρήτη όλη. Τα μεγάλα έργα που εκτελούνται, τα δύο μεγάλα έργα, η διασύνδεση, η ηλεκτρική σύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, θέματα ενεργειακά μέσα από χωροταξικά, θέματα τουρισμού. Όλα αυτά τα θέματα είναι τα μεγάλα θέματα που επηρεάζουν την Κρήτη. Επηρεάζουν και τη Σιτία. Εμείς θέλουμε ο επηρεασμός αυτός στον τόπο να έχει θετικό πρόσημο. Γι' αυτό και γίνεται το συνέδριο, να αποτυπωθούν όλα αυτά, να ακούσουμε τις γνώμες των ειδικών, να κάνουμε τις προτάσεις που πρέπει να κάνουμε, να ακούσουμε κάποια πράγματα, ούτως ώστε η Σιτία να μην μείνει εκτός του κάδρου των εξελίξεων. Είναι μια απομονωμένη περιοχή και θέλουμε η ανάπτυξη να πει και στη Σιτία όπως θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να έρθει.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι και καλή επιτυχία στο νέο συνέδριο. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Αναβαθμίστε την ποιότητα του ύπνου σας με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Δεν είναι θέμα θέλησης.
6: Δεν είναι επιλογή μου.
5: Έχω παχυσαρκία.
7: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Radio Crete 101,5. Ο έγκυρος σταθμός.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διεκδικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας για νέα έκρηξη του πληθωρισμού και ζητώντας από την Κομισιόν να παρουσιάσει περισσότερες λύσεις. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τρεις προτεραιότητες για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προσερχόμενο στη Σύνοδο, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, και εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδας στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 16 χώρες που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής και έχουν δεσμευτεί να μην αποδεχθούν περικοπές στην πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική, τις οποίες χαρακτήρισε βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την προσδοκία οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα πρέπει να πιστούν και οι χώρες που τηρούν πιο περιοριστική στάση στις ευρωπαϊκές δαπάνες.

0: Ιωάννης ότι δεν μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ξεκινάει η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ, αλλά και αιτήματος για την αδειοδότηση εργασιών γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει η διαδικασία για τις έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου μετά την υποβολή αιτήματος από την εταιρεία Nexan στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, αλλά και για την κατεξαίρεση χρήση της γαλλικής σημαίας πλοίου Μαρέγκο. Το αίτημα θα εξεταστεί από την αρμόδια Διευπουργική Επιτροπή και εφόσον εγκριθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα προωθηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση της Ναύτεξ. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το ζήτημα της τουρκικής αντίδρασης, καθώς η Άγκυρα ζητά να υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα και στις δικές της αρχές. Η θέση της Αθήνας είναι ότι δεν θα αποδεχθεί τέτοια διαδικασία. Η επανέναρξη των εργασιών εκτιμάται ότι θα γίνει μετά το τέλος Οκτωβρίου, αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Η αίτηση της εταιρείας στην οποία έχει ανατεθεί η έρευνα αφορά προκαταρκτικές ωκεανογραφικές και βυθομετρικές εργασίες μεταξύ της Κορακιάς στο Ηράκλειο και της Κύπρου για το έργο Great Sea Interconnector. Δεν προβλέπεται αλλαγή στη διαδρομή του καλωδίου και οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, εκτός εάν δοθεί νέα παράταση. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τη χρήση του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Προηγουμένως θα εξεταστεί αν υπάρχει διαθέσιμο ελληνικό σκάφος με τις απαιτούμενες τεχνικές δυνατότητες, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
0: Σε τοπικές ειδήσεις, μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς περίπου στις 12 το μεσημέρι σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της οροφής στο κτίριο του πρώην Πολεμικού Μουσείου στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες στα Χανιά, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι την ώρα συνθήκες. Στις αρχές σήμανε συναγερμός για τυχόν εγκλωβισμένους άστεγους που βρίσκουν εκεί προσωρινό κατάλημα. Το μέλλον του παλιού ψυγείου κρίνεται σήμερα, καθώς εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Ο οργανισμός ζητά την άμεση εκένωση του χώρου από μετανάστες λόγω εξάντλησης των υποδομών, ώστε να προχωρήσει το εγκεκριμένο master plan ανάπλασης του λιμανιού. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου εκδικάζονται σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ζητώντας την άμεση εκένωση του κτηρίου του παλιού ψυγείου. Η υπόθεση, η οποία οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες έπειτα από δύο διαδοχικές αναβολές, κρίνει το μέλλον της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη με την απόφαση να θεωρείται άμεσα εκτελεστή. Το κτίριο του παλιού ψυγείου χρησιμοποιείται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών που εντοπίζονται στα νότια παράλια του νησιού. Ωστόσο, η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα ξεκαθαρίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Στο σκεπτικό της προσφυγής επισημαίνεται ότι έχουν εξαντληθεί πλήρως τα όρια αντοχής των υποδομών, καθώς ο χώρος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για μακροχρόνια παραμονή ανθρώπων. Οι πιέσεις της διοίκησης για άμεση πάυση της χρήσης του κτηρίου είναι έντονες, με τον οργανισμό να διεκδικεί την επιστροφή του ακινήτου στην πλήρη διαχείρισή του. Πίσω από τη δικαστική μάχη κρύβεται ένας ευρύτερος σχεδιασμός για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Η εκένωση του κτηρίου αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του εγκεκριμένου master plan του λιμανιού, το οποίο προβλέπει εκτεταμένες αναπλάσεις και τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης ζώνης.
0: Τα προβλήματα στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και οι πιθανές επιπτώσεις στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων θα τεθούν στο επίκεντρο συνέντευξης τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων Κρήτης αύριο στις 10 στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου Χανίων λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης. Σύμφωνα με την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ και το Σύλλογο Εργαζομένων, στις δύο κλινικές υπηρετούν μόλις 4 ειδικευμένοι παθολόγοι, ενώ η Διευθύντρια προειδοποιεί ότι χωρίς άμεση λύση η λειτουργία της κλινικής κινδυνεύει να σταματήσει τον Νοέμβριο. Την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να παραιτηθεί από τη βουλευτική του ιδιότητα ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, οπότε η έδρα στον ομό Ηρακλείου επιστρέφει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στις 226 αναμένεται να περιοριστούν φέτος οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου έναντι 280 το 2025. Η μείωση αποδίδεται στον πόλεμο στον Περσικό κόλπο και τη μετατόπιση δρομολογίων προς άλλες περιοχές. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Μειωμένη σε σχέση με το 2025 αναμένεται να είναι φέτος η κίνηση της κουρασγέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου με τις προσεγγίσεις.

0: να υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τις 226 έναντι 280 πέρσι. Ωστόσο, ο στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση του home port, ώστε το Ηράκλειο να εξελιχθεί σε βασικό λιμάνι επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών κουρασγέρας. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μινάς Παπαδάκης ανέφερε ότι η φετινή χρονιά αποτελεί διόρθωση μετά τα ρεκόρ του 2025. Η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει τις 400.000 επιβάτες, ενώ τις δύο προηγούμενες χρονιές είχε υπερβεί οριακά τις 500.000. Στις βασικές αιτίες της μείωσης περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό κόλπο, που οδήγησαν σε απώλεια περισσότερων από 30.000 επιβατών, καθώς και η μετατόπιση δρομολογίων προς την Αδριατική, την Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μεσόγειο. Η υποχώρηση, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν αφορά μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε άλλους σημαντικούς προορισμούς της χώρας.
1: Πάνω από 300.000 είναι οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, αναζητώντας συμπληρωματικό εισόδημα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Πάνω από 300.000 είναι οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να εργάζονται αναζητώντας πρόσθετο εισόδημα για να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις λόγω της ακρίβειας και των χαμηλών συντάξεων. Με το ισχύον καθεστώς, οι συνταξιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να χάνουν μέρος της σύνταξής τους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με την περικοπή του 30%. Πλέον λαμβάνουν ολόκληρη την κύρια και την επικουρική σύνταξη, καταβάλλοντας ειδικό πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ, ανάλογα με το είδος της απασχόλησής τους. Για τους μισθωτούς, ο πόρος αντιστοιχεί στο 10% των μεικτών αποδοχών, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους προβλέπεται επιβάρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές. Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για τους αγρότες, με ειδικές εξαιρέσεις για όσους υπάγονται στον πρώην ΟΓΑ και συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα. Απαλλαγές από την καταβολή του πόρου προβλέπονται μεταξύ άλλων για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ειδικών παθήσεων, πολύτεκνους και δικαιούχους εξωιδρυματικού επιδόματος. Σημαντικό όφελος για όσους επιλέγουν να παραμείνουν στην εργασία αποτελεί και η προσάυξηση της σύνταξής τους, καθώς ο επιπλέον χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται για την αύξησή της. Η προσάυξηση καταβάλλεται μετά τη διακοπή της απασχόλησης και την υποβολή σχετικής αίτησης στον ΕΦΚΑ. Απαραίτητη ωστόσο είναι η δήλωση της απασχόλησης στον ΕΦΚΑ, καθώς η παράληψη ενημέρωσης μπορεί να επιφέρει πρόστιμο ίσο με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο γενικός δείκτης στις 2.589,21 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,56%, ο τζίρος στα 165,80 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, μπροστά σε μία ακόμη ευρωπαϊκή πρόκληση, βρίσκεται ο Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Ρεν στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Στέλιος Βολιαντόπουλος θα μας ενημερώσει. Στέλιο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγρότες του Ράδιο Κρήτη. Μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά περιμένει τον Όφη απόψε στο στάδιο Ροαζόν Πάρκα της Ρεν, όπου θα αντιμετωπίσει στις 10 την ομώνυμη ομάδα. Και είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, γιατί είναι και το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι στη League Phase του Europa. Ο Όφη έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις φέτος με 3 νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Θυμίζουμε, απέκλεισε αρχικά την ΤΣΣΚΑ Σόφιες με 2 νίκες 3-0 και 2-0 και πέρασε στη League Phase, όπου στην πρεμιέρα κέρδισε στο Παγκρίτιο Στάδιο με 2-0 την γερμανική Hoffenheim. Προπονητής του Όφη στην συνέντευξη τύπου αναγνώρισε την ποιότητα και την ποδοσφαιρική παράδοση της Ρεν, τονίζοντας όμως ότι η ομάδα θα επιδιώξει να παίξει το παιχνίδι της και να προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο από την αναμέτρηση. Ο τεχνικός του Όφη δεν θα έχει στη διάθεσή του του Σιέλη και η Σέκα, που απουσιάζουν το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμού, αλλά μπορεί να παρατάξει μια πολύ καλή ενδεκάδα για να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα απόψε στη Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όφη και σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι θα έχει κόσμο στο πλευρό του, όπως είχε γίνει και στη Σόφια. Περίπου 500 φίλαθλοι της κριτικής ομάδας βρίσκονται στο Ρεν και θα αποτελέσουν κομμάτι της κριτικής ομάδας στην προσπάθειά της να πάρει θετικό αποτέλεσμα απόψε στη Γαλλία. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, αρχίζει στις 10 το βράδυ, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 5, ενώ να πούμε μια είδηση που έχει να κάνει με την κλίση του Όφη σε απολογία με αφορμή το επεισόδιο που δημιούργησε ο παδός του χτυπώντας αστυνομικό πριν από την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική. Η κριτική ομάδα τιμωρήθηκε τελικά με πρόστιμο 50.000 ευρώ, απέφυγε την τιμωρία της έδρας.
1: Μάλιστα.
3: Ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε το γεγονός ότι όφη πριν ακόμη ανακοινώσει

0: η απόφαση κατά την εκδίκαση είχε ανακοινώσει την απαγόρευση εισόδου στα εντός έδρας παιχνίδια στον 26χρονο θερμόαιμο οπαδό.
1: Μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστώ. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές των Χανίων καθώς κατέρευσε τμήμα της οροφής στο ιστορικό κτίριο των παλαιών Ιταλικών στρατώνων. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων στα συντρίμια. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο για την Αθήνα, ενώ στις απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης αγγίζει ακόμα και τα 1,70 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά η πρόταση για τη θεσμοθέτηση μιας ενιαίας τιμής πώλησης σε ολόκληρη την επικράτεια. Κοντά στους 100.000 τόνους, εκτιμάται ότι θα φτάσει φέτος η παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές για την ποιότητα, ενώ οι παραγωγοί προσδοκούν καλές τιμές παρά το αυξημένο κόστος συγκομιδής. Ακόμα πιο κοντά είναι επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, καθώς κατατέθηκε αίτηση της εργασιών για γαλλικό πλοίο. Ο κύριος παράγοντας αναστολής είναι η Τουρκία, η οποία δεν επέτρεψε τις έρευνες τα προηγούμενα χρόνια με την Άγκυρα να τηρεί στάση αναμονής και να ζητά συνεργασία. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε δε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως μεταδίδει το CNN. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλε των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα, καλή βάρδια στο Μινά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Μια μέρα ή καλύτερα μια βραδιά που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τρεις ελληνικές ομάδες αγωνίζονται απόψε. Και βέβαια το κριτικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο σπουδαίο παιχνίδι του Όφη στη Γαλλία, στην πόλη Ρεν, με την ομώνυμη ομάδα στις 10 το βράδυ. Όφη θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει μέχρι τώρα στο Europa League, τις τρεις νίκες, δύο επί της CSKA Σόφιας και μία επί της γερμανικής Hoffenheim στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Απόψε νομίζω ότι το έργο είναι σαφώς πιο δύσκολο από ότι στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της κριτικής ομάδας. Όφη όμως, αν έχει αυτή την εικόνα της δυσκολοκατάβλητης ομάδας που είχε στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει από τη Γαλλία με το θετικό αποτέλεσμα. Όφη που θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του και στο παιχνίδι αυτό με την Ρεν και στα εντός έδρας παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος που ακολουθούν. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα εκδικάστηκε η υπόθεση του Όφη, είχε κληθεί σε απολογία γιατί ο παδός του πριν την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΚ είχε επιτεθεί σε αστυνομικό με πολιτικά. Ο Όφη τιμώρησε αυτόν τον ανεγκέφαλο παδό με στέρηση εισόδου στα εντός έδρας παιχνίδια για 3 χρόνια και νομίζω ότι μέτρησε πάρα πολύ αυτή η απόφαση του Όφη στην απόφαση της Επιτροπής, Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League, η οποία τελικά τον τιμώρησε με ένα υψηλότατο πρόστιμο, 50.000 ευρώ, αλλά νομίζω είναι προτιμότερο από το να είχε τιμωρηθεί έδρα για 2 αγωνιστικές από τη στιγμή που το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι είναι με τον ΠΑΟΚ.

Από εκεί πέρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα έχουμε απόψε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και για τον Ολυμπιακό. Δύσκολο παιχνίδι. Παίζει και αυτό στη Γαλλία με τη Μαρσέγ για το Europa League. Για το Κόφενες ο Παναθηναϊκός έχει μια ομάδα στα μέτρα του για να ξεκινήσει νικηφόρα τη League Face. Την Μπόρατς από τη Βοσνία, 8 παρατέταρτο στο ΆΚΑ. Χθες η ΑΕΚ τα χάλασε, θα λέγαμε, στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ έχει καλή εικόνα, στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε, δέχτηκε την ισοφάριση με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι και στα τελευταία λεπτά, εκεί που πλήρωσε και την απερισκεψία του Γιώβιτς, ο οποίος στέρισε την ομάδα τη δυνατότητα να παίξει με 11 παίκτες, καθυστέρησε να βγει για να γίνει η αλλαγή. Έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, πολύ περισσότερο ποδοσφαιριστές που είναι της εμπειρίας και της κλάσης του Γιώβιτς, και έρθει αυτή η ήττα με 3-1. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Μπροστά σε ακόμη μία ευρωπαϊκή πρόκληση βρίσκεται ο Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Ρεν στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League και θέλει να διατηρήσει το αίτητο στη φετινή διοργάνωση. Προπονητής του Όφη στις δηλώσεις του εν ώψη του απόψινού αγώνα αναγνώρισε την ποιότητα της γαλλικής ομάδας, από την άλλη όμως τόνισε ότι ο Όφη θα προσπαθήσει να παίξει το δικό του παιχνίδι και να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα. Στο πλευρό της κριτικής ομάδας θα βρίσκονται απόψε περίπου 500 φύλαθροι, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από την Κρήτη και υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Ο Όφη γλίτωσε τελικά την τιμωρία της έδρας για την βιοπραγία φιλάθλου του σε βάρος αστυνομικού πριν από την έναρξη του αγώνα του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ, καθώς το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League επέβαλε στην κριτική ομάδα βαρύ χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέτρησε στην απόφαση του πειθαρχικού οργάνου η απόφαση της διοίκησης του Όφη να απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια στον 26χρονο φύλαθρο που χτύπησε τον αστυνομικό πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο συγκεκριμένος φύλαθλος θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας και κινδυνεύει με σοβαρές ποινές μετά την αυστηροποίηση του αθλητικού νόμου. Δύσκολη αποστολή στη Γαλλία και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ. Πρεμιέρα απόψε στη League Face του Conference League με τον Πανεθνιακό να υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο το βράδυ την Μπόρατς από τη Βοσνία με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τη φάση αυτή της διοργάνωσης. Χθες η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο, καθώς αν και προηγήθηκε, ιτήθηκε τελικά από την Σαχτάρ με σκορ 3-1 σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε στο πλευρό της περίπου 10.000 φιλάθλους. Επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι πάλι στην Αγγλία την ερχόμενη Τρίτη 20 Οκτωβρίου με αντίπαλο τη Manchester City. Στο μπάσκετ την Τρίτη η νίκη του σε εστάριθμους αγώνες στο EuroCup

έκανε ο Άρης, ο οποίος με πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε την ιταλική Τορτόνα με 88-68. Αντίθετα, στο Euro Cup της

Ο ΔΕ Ολυμπιακός παίζει πάλι στην Ισπανία, αυτή τη φορά με την Μπαρτσελόνα, αύριο στις 9.30 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν θα έχει στην αποστολή τον Ντόρσεϊ, ο οποίος λόγω των αντιδράσεών του για την ολιγόλεπτη χρησιμοποίησή του στο παιχνίδι με την ομάδα της Βαλένθια έμεινε εκτός αποστολής και επέστρεψε στην Ελλάδα. Η έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας ανοίγει απόψε με 4 παιχνίδια. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Παρτιζάν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 το βράδυ το παιχνίδι Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε σήμερα την Σλοβάκα Μία Ποχάνκοβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στους 8 του διεθνούς τουρνουά τένις που διεξάγεται στην πόλη Γιουχάν της Κίνας. Στην προημιτελική φάση η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει με την Πολωνή Μάγια Χφαλίνσκα, η οποία είναι νούμερο 22 στον κόσμο. Γιάννης Αντετοκούμπο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα φιλικά των Miami Heat λίγες μέρες πριν από την έναρξη του NBA. Ήταν πρωταγωνιστής στη φιλική νίκη επί των Brooklyn Nets με 144-128, καθώς σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής είχε 20 πόντους, 15 rebound, 9 assist. Στα εξαναβολής παιχνίδια που έγιναν χθες για την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ, είχαμε νίκες για Ρωμανό, Αλμυρό και Ηρόδοτο. Ο Αλμυρός κέρδισε με 4-2 τον Αετό Ανογείων. Ο Ρωμανός επικράτησε με 3-0 της Μινωικής στην Ελιά, ενώ ο Ηρόδοτος έφυγε νικητής από τη Δαμάστα επικρατώντας τις ομώνυμες ομάδας με 2-0. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την ομάδα μπάσκετ του ΟΦΕ ανακοίνωσε ο αρχηγός της ομάδας, ο πρόδρομος Τσερκιτζόγλου, αφήνοντας αιχμές για την τωρινή Επιτροπή Μπάσκετ του ΟΦΕ. Και στο διεθνή χώρο, βραδιά Europa και Conference League η απόψινή. Στο Europa League έχουμε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase. Στις 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις Alkmaar Hapoel Beersheba, Lech Poznan, Bayer Leverkusen, Lyon, Crystal Palace, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Salzburg Milan, Sparta Praga Lillestrøm, Torense Sunderland, Τσέλια Ομόνια. Και στις 10, εκτός από τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, Ρεν Όφη και Μαρσέγγο Ολυμπιακός, θα ξεκινήσουν και οι αναμετρήσεις για Αγγελόνια Αραράτα Αρμενίας, Φέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμουθ Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πιλζέν και Χόφενχάιμ Πεσίκτας. Πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Conference League απόψε. 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις Γάμβια Άρχους, Εγνάτια Αλβανίας Μίντιλαντ, Κουόπιο Τραμζοσπορ, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας, Νιάλμπι Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες από την Ανδώρα, Κραϊόβα Χετάφε, Παναθηναϊκός Μπόρατς, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι, Τσεσεκά Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Άγιαξ. Και στις 10 θα γίνει σέντρα στα παιχνίδια Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Ζαργκίρις, Μπραν Λίνκολ, Σεντρούιντεν Ιμπέρια, Τβέντε Τιούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς και Χάρτς Νόρτζαλαντ. Εντυπωσιακά παιχνίδια έγιναν χθες για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Paris Saint-Germain θριάμβευσε στο Manchester επικρατώντας με 4-2 της Manchester City, ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε στην Ρώμη η Real Madrid, η οποία αν και έχανε μέχρι το 83 με 3-1 κέρδισε τη Ρώμα με 4-3. Επιβλητική και η Liverpool, κέρδισε στην Αυστρία την
Λάσκ Λίντς, έχοντας

ως αρχηγό και κορυφαίο παίχτη τον Τσιμίκα, ο οποίος έδωσε και δύο ασίστ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Άστον Βίλα Φενέρμπαχσε 6-0, Φέγενορντ Κόμο 3-2, Μπέτις Πόρτο 3-2, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ 1-0 και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη 0-3. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Φυσικά η πρώτη μέρα, η πρώτη ώρα της εκπομπής θα αφιερωθεί στο μεγαλύτερο διάστημά της στο απόψινό παιχνίδι του Όφη με την Ρεν στη Γαλλία. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να κάνουμε σύνδεση με τη Ρεν για να ακούσουμε τα τελευταία νέα του Όφη.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Πριν πάμε στη Ρεν, την πόλη όπου ο Όφη θα δώσει απόψε το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ομώνυμη γαλλική ομάδα, να πω για τους φίλους ακροατές ότι βγήκε η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League για την υπόθεση του Όφη. Ο Όφη είχε κληθεί σε απολογία με άρθρο που κινδύνευε και με τιμωρία από 2-4 αγωνιστικές, επειδή ο ανεγκέφαλος οπαδός του επιτέθηκε σε αστυνομικό πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Η ποινή τελικά είναι βαρύ πρόστιμο. Όφι, θα λέγαμε ότι είναι, έτσι όπως εξελίχθηκε, είναι κάτι πολύ θετικό αυτό, γιατί απέφυγε την τιμωρία της έδρας. 50.000 ευρώ είναι το πρόστιμο και βέβαια έχω την εντύπωση ότι μέτρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Όφη και στην εκδίκαση ενημέρωσε την Πειθαρχική Επιτροπή ότι τιμώρησε με τριετή απαγόρευση εισόδου εντός έδρας αγώνας στον ανεγκέφαλο παντό. Πάμε όμως στην Ρεν, εκεί που μας περιμένει.

0: Είναι ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του ΣΚΑΕ και του Σπορ FM, ο Μάνου Σουριάς. Μάνου, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο, από το βροχερό Ηράκλειο.
1: Γεια σου, Στέλιο, καλησπέρα από την ηλιόλουστη, ανοιξιάτικη ως καλοκαιρινή Βρετάνη. Μολονότι η μέρα ξεκίνησε με πυκνή ομίχλη και βαριά συννεφιά, δηλαδή χωρίς υπερβολή, στα 30-40 μέτρα δεν είχες ορατότητα. Στο πέρασμα της ώρας καθάρισε ο ουρανός, έφυγε ένα σύννεφα και αφήστε που μιλάμε, είναι μια άκρος ηρακλειώτικη, αλλά όχι όπως...
0: Δεν σας λείπει σήμερα το Ηράκλειο. Δεν σας λείπει σήμερα το
1: Από πλευρά χερού είναι πραγματικά εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες, τα ανοιξιάτικες με μια δροσερή διακάδα που από ό,τι βέβαια προβλέψει θα συνεχίσει με
0: την Σα ζηλεύουμε, σα ζηλεύουμε σήμερα. Σα ζηλεύουμε, Μάνο.
1: Από καιρικές συνθήκες, ναι. Εντάξει, θα παίξουν τον ρόλο, θα βοηθήσουν νομίζω οι καιρικές συνθήκες να γίνει ένα καλό παιχνίδι το βράδυ. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δηλαδή νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσαι και εσύ, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Όφη.
0: Εγώ είπα ότι δεν είναι το πιο δύσκολο από αυτά που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Όφη αυτό απόψινο.
1: Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω. Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω ότι και για μένα είναι το δυσκολότερο παιχνίδι το οποίο έχει να αντιμετωπίσει εφέτος ο Όφη και σε χώριες και στις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει και διοργανώσει πριν ημέρος. Και το λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Ολυμπιακό που έπαιξε τις έδρες τους, αλλά ότι είναι διαφορετικός και μεγαλύτερος βαθμός της δυσκολίας. Απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, δεν είναι σε απόσταση αναπνοής, ένα βαθμό έχει ο που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει την καλύτερη επίθεση στη Γαλλία, προέρχεται από μια πολύ σημαντική και σε έκταση νίκη επί της Σοσόρ με 4-1. Δεν νίκησε στο πρώτο παιχνίδι στην League Face, τώρα είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, σε ένα κατάμεστο Ραζόν Πάρκ. Είναι sold out το παιχνίδι, ανάμεσα στους οποίους θα υπάρχουν και περίπου 400-450 φίλοι του Όφη, οι οποίοι ταξίδευσαν και με το τσάρτερ της ομάδας και από μόνοι τους ιδιωτικά. Οπότε όλα αυτά συντελούν στο ότι ο Όφη το βράδυ έχει, όπως είπα πριν, με τη δυσκολότερη αποστολή μέχρι τώρα, μέχρι την επόμενη, γιατί ξεχνάμε ότι ακολουθεί και το παιχνίδι την Πάγκη Λεπερκούζιν, αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Είναι ακόμα μια πρόκληση που έχει μπροστά του Όφη από τις πολλές τις πάμπολες που έχει συναντήσει φέτος. Θα έχει καταφέρει αρκετά καλά στις προηγούμενες. Τώρα όμως, όπως είπαμε, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Όφη, από ό,τι βγήκε ο Κόντης χθες, θα προσπαθήσει και σε αυτή την αναμέτρηση να έχει το δικό του, να συνεχίσει την δική του αγωνιστική φιλοσοφία. Προφανώς, ξέροντας τι πρέπει να προσέξει από τον αντίπαλο, από την ποιότητα την οποία έχει, τα του που διαθέτει, αλλά θα διατηρήσει όλη την πλευρά την δική του αγωνιστική ταυτότητα, προσαρμοσμένη βέβαια στις απαιτήσεις ιδιαιτερότητες του αγώνα και του αντιπάλου. Είναι μια αναμέτρηση που θα πρέπει να γίνουν τα λιγότερα λάθη, γιατί δεν θα συγχωρέσουν οι Γάλλοι λάθη. Θα προσπαθήσει ο Κόντης η ομάδα του να μην δώσουν χώρους στους αντιπάλους. Χωρίς να πούμε ότι θα παίζουν και αμυντικογενείς από εδώ σε ώρα, αλλά θα επιδιώξουν να μην δίνουν πολύ μεγάλη κατοχή της μπάλας στους Γάλλους, κυρίως χώρους.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι συμπαγής γραμμές το βράδυ. Σε μια εξαιρετικά αθλητική ομάδα, πέραν του ταλέντου που διαθέτει με τους πρόσφυγες, είναι και μια αθλητική ομάδα με ταχύτητα, με πίεση. Θεωρώ, περιμένω τουλάχιστον ότι θα δείξουν από την αρχή του αγώνα οι Γάλλοι ότι θέλουν να πιέσουν τον Όφη και να μπορέσουν να εκβάλλουν τον δικό τους ρυθμό. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό κατ' εμέ που θα πρέπει να προσέξει ο Όφη, να μην παρασυρθεί από τον ρυθμό του αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Οπότε συμπεριφέρεται ότι θα μας κάνουν να υποφέρουμε. Αλλά θα τους κάνουμε και εμείς. Εννοώ δηλαδή ότι θα προσπαθήσει να δίνει το λιγότερο δυνατόν κατοχή και ειδικά επιθετική κατοχή στη ΡΕΜ. Και θα προσπαθήσει από την πλευρά του να αναπτύσσεται στους χώρους που θα δημιουργηθούν, να δημιουργήσει βάσεις και να εκμεταλλευτεί τυχόν τις όποιες αδυναμίες που είπε ότι ως καλή είναι μια πολύ καλή ομάδα η ΡΕΜ, αλλά έχει και αυτή την ειδική αδυναμία, δεν τις αποκαλύψει. αλήθεια για καρδιά του. Αλλά θα πρέπει όμως πρωτίστως όλοι να έχει σωστή αμυντική λειτουργία συνολικά.
0: Ναι.
1: Οπότε πρώτο ζητούμενο νομίζω στον αμυντικό είναι να μην δεχτεί γκολ.
0: Ναι.
1: Αν δεν δεχτεί γκολ και περνά το παιχνίδι και δεν δέχεται γκολ, έχει κρατήσει το 0, θεωρώ ότι θα βρει χώρους να μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να βρει κάτι.
0: Για εντεκάδα Μάνου τι βλέπεις? Υπάρχει περίπτωση να δούμε βασικό τον Τιάγκο Νους απόψε? Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που το ταιριάζει το απόψινο.
1: Εκτός του ότι του ταιριάζει, και εγώ θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες να είναι στο αρχικό σχήμα ο Νους, περισσότερο γιατί ο Αϊτόρ δεν θα παίξει με την Μωρινέκα στο επόμενο παιχνίδι με την Καλαμάτα, οπότε ενδεχομένως θα θέλει να δώσει χρόνο και ρυθμό στον Αργεντινό. Οπότε και εδώ που τα λέμε και στο παιχνίδι στην Αγία Σοφιά με την ΑΕΚ δεν είχε καλή παρουσία. Οπότε θεωρώ ότι...
0: Για τον Αϊτόρ λες, για τον Αϊτόρ.
1: Ναι, ναι. Mm. Οπότε έχει πιθανότητες να είναι στο αρχικό σχήμα ο Τιάγκο Νους. Βέβαια δεν ξέρω μήπως δούμε και πως υπήρχε κάτι άλλο στο μυαλό του Κόντις που έχει δηλαδή ένα πιο
0: ενισχυμένο κέντρο.
1: Δηλαδή, ναι, να δούμε δηλαδή και τον Μπουκαλάκη και τον Ανδρούσο και τον Καραχάλιο. Στην έτσι αυτή περίπτωση θα μείνει στον πάγκο ένας από τους τρεις που συνεχίζουμε να βλέπουμε μπροστά. Τον Αϊτόρη, τον Νους δηλαδή, και τον Κόντρο με τον Φούντα. Ένας από αυτούς δηλαδή να μείνει στον πάγκο και να ενισχυθεί λίγο περισσότερο το κέντρο. Δεν ξέρω. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες να διαλυθεί κάτι, αλλά δεν έχουν κάνει και έκπληξη.
0: Οι άλλες θέσεις νομίζω είναι κλειδωμένες στην άμυνα και στα άκρα.
1: Είναι και εγώ ότι η ενδεκάδα που έχω στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και όπως είπαμε, αν είναι να γίνει κάποια αλλαγή να είναι το Αϊτόρ με τον Νους, είναι η επικρατέστατη να την δούμε το βράδυ στο Ραζόν Πάρκ. Αν εξαιρέσουμε τα γνωστά που τα ήξερε ο Κόντις και βάσει αυτό έκανε την προετοιμασία του προβλήματα του Ισέκα, του Σιέλη και του Αντζηγιοβάνη που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αυτές είναι οι τρεις απουσίες που έχει όφη. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πει ότι είχε προβλήματα τον τρόπο με τον οποίο έκανε την προετοιμασία της ομάδας για το μάτσο Χρήστος Κούντης.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ έγινε στο Ραζόν Πάρκ η τελευταία προπόνηση, ένα γήπεδο το οποίο θα είναι γεμάτο το βράδυ. Και περιμένω να δούμε ένα καλό, ένα ανοιχτό.
0: Περίπου 30.000 είναι η χωρητικότητα του Μάνου.
1: Περίπου 29.200.
0: Και από ό,τι είδα, έκοψε περίπου 27.500 εισιτήρια με την ΟΣΕΡ προχθές, όταν έγινε το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν γεμάτο και.
1: Σε μια ακροσποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Είναι ένα ψηλό τη ποδοσφαιρικό γήπεδο που είναι κοντά η εξέδρα στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι αν εξαιρέσουμε τις θέσεις παντές που διευθύνουν και ενδεχόμενα κάποιες κενές στις ζώνες ασφαλείας, το υπόλοιπο γήπεδο θα είναι κατάμεστο.
0: Yeah.
1: Βλέπουμε ότι σε κάποια κεντρικά σημεία έτσι, υπάρχουν κάποιες σημαίες σε κάποια κεντρικά σημεία εδώ της Βρετάνης υπάρχουν σημαίες της ΒΕΝ. Μια Βρετάνη βέβαια που βρίσκεται και τώρα συγκεκριμένα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων που γίνονται τις τελευταίες ημέρες εδώ στη Γαλλία συνολικά, αλλά εδώ η Βρετάνη και τώρα είναι στο επίκεντρο και μάλιστα από χθες το μεσημέρι που βρισκόμαστε εδώ, χθες το βράδυ σε ένα κυβερνητικό κτίριο και τώρα προλίγου στο κυβερνείο, να το πούμε έτσι, της Βρετάνης υπήρχαν αρκετοί διαδηλωτές, χωρίς όμως που έχει συμβεί το παραμικρό, χωρίς να έχουν γίνει επεισόδια. Αρκετός κόσμος, συντήματα, σημαίες, όλα αυτά που βλέπουμε στις διαδηλώσεις. Έντονη αλλά διακριτική η παρουσία της αστυνομίας. Και είναι και αυτό ένα στοιχείο έτσι, που δίνει ένα χαρακτήρα στην πόλη της τελευταίας μέρας.
0: Η οποία είναι περίπου σε πληθυσμό σαν το Ηράκλειο, μάλλον έτσι. Σαν το Ηράκλειο είναι η.
1: Ναι, σαν το Ηράκλειο. Σαν το Ηράκλειο είναι μια πόλη, μια ωραία πόλη και έτσι έχει πολύ ωραίο. Πολύ ωραία εικόνα, ταυτότητα, έχει χαρακτηριστικά όμορφα, ελάχιστα αυτοκίνητα, ελάχιστα βιχτήλα, αθλητές όλοι κυκλοφορούν με ποδήλατα. Μια πάρα πολύ όμορφη πόλη και του πολύ περισσότερο, πολλοί φοιτητές και από την πόλη της πόλης της Γαλλίας και γενικά από την Ευρώπη έρχονται εδώ για σπουδές. Και γενικά έτσι είναι ένα πολύ ωραίο κλίμα το οποίο επικρατεί συνολικά.
0: Και φαντάζομαι οι φίλοι του θα έχουν κάνει ήδη αισθητή την παρουσία τους στη ΡΕΝ.
1: Ναι, ναι. Έχουν πάρει κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες για το πού θα βρεθούν, σε ποιο σημείο θα συγκεντρωθούν οι φίλοι για να περάσουν στο. Για να μετακινηθούν προς το Γαζόν Πάρκ. Είναι ένα σημείο που είναι σχετικά κοντά, περίπου 20 λεπτά με τα πόδια από το γήπεδο. Στις 7.30 τοπική ώρα, 8.30 ώρα Ελλάδας, θα ανοίξουν οι θύρες, οπότε εκεί περίπου αρχίσει να συγκεντρώνεται και ο κόσμος, και οι Γάλλοι και βέβαια οι Έλληνες που θα βρίσκονται εδώ, γύρω 400-450 φίλοι του Όφη, θα πάρουν από το βράδυ στο Ζουμπάκ.
0: Η αποστολή Μάνου επιστρέφει λίγο μετά τη λήξη του απόψινου αγώνα, με την 4η.
1: Ναι, αμέσως μετά περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση, και κατά τις 7 το πρωί, τα ξημερώματα, το πρωί της Παρασκευής, τώρα Ελλάδας, αναμένεται να βρίσκεται στο Ηράκλειο, που νομίζω ότι αν καταφέρει όχι να κάνει μια εμφάνιση και ένα αποτέλεσμα αυτό το προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι που είχε στην Σόφια, θα δούμε και πάλι αρκετούς φίλους του όχι να υποδέχονται την ομάδα. Αλλά ξαναλέμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, που θέλει πάρα πολύ μεγάλη, θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ενέργεια, συγκέντρωση, όλα τα οποία θα απαιτείται να έχει η ομάδα για να μπορέσει σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο και στην έδρα του να μπορέσει να πάρει ένα.
0: Και υποψιασμένο αντίπαλο, γιατί τώρα θα προσέξει πολύ περισσότερο τον Όφη η ΡΕΝ από ότι φαντάζομαι τον πρόσεξαν οι Τσεσεκά Σόφια και η Χόφενχάιμ στα προηγούμενα παιχνίδια με την Κέντρο.
1: Βέβαια, γιατί ο Όφη ήταν στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Εντάξει, ήταν μια ομάδα που είχε πολλά χρόνια να ακουστεί, να το πούμε έτσι. Πολλά χρόνια είχαν να στην Ευρώπη μάθουν να ασχοληθούν, να το πω έτσι, με τον Όφη. Αλλά το 3-3, το απόλυτο 3-3 το οποίο έχει μέχρι στιγμής, με τις δύο νίκες επί της Τσεσεκά και την νίκη με την Χόφενχάιμ, προφανώς έχει συσταγωγικά λέξη υποψιάσει πολύ περισσότερο από τους προκειμένου τους Γάλλους. Το είπε μάλιστα και ο Φρανκές, ο προβλητής της ΡΕΝ, λέγοντας ότι έχει αποδείξει όλο ότι είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Όταν κερδίζεις 2-0 μια ομάδα όπως είναι η Χόφενχάιμ, έχει αποδείξει χθες στην ερευνητή μου ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί οποιοδήποτε αντίπαλο σε αυτό το επίπεδο. Και σε κανένα σημείο του παιχνίδιου δεν θα πρέπει να τον υποτιμήσουμε. Είπε ότι είναι ένα παιχνίδι που θα χρειαστεί για την πλευρά μας να έχουμε υπομονή, να κυκλοφορούμε γρήγορα την μπάλα, να βρίσκουμε χώρους και να προσέχουμε και τα μετώπιση, γιατί ό,τι του Φρανκές είναι πολύ επικίνδυνος για αντεπιθέσεις και στις μεταβάσεις της μπάλας και θα βρίσκει καινούς χώρους. Που σημαίνει λοιπόν ότι και ο Φρανκές και όλοι βέβαια στην ΡΕΝ είναι πολύ περισσότερο υποψιασμένοι από ότι ενδεχομένως αν ήταν ο πρώτος αντίπαλος ο οποίος αντιμετώπισαν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μάνο Σουριά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στον Όφη απόψε σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό το σερί των επιτυχιών φέτος στην Ευρώπη για την κριτική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate. Δάπεδα βινιλίου. Δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: σιγά σιγά απ' τα δικά της λαθή.
1: Λοιπόν, μετά την σύνδεση που είχαμε με τη Ρεν και τον καλό συνάδελφο τον Μάνο Σουριά, να πάμε και στις δηλώσεις που έκαναν για το απόψινο παιχνίδι στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο προπονητής του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης, και ο μέσος της κριτικής ομάδας, ο Γιώργος Κανελόπουλος. Να ξεκινήσουμε από τον προπονητή του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντη.
2: Έχετε πει πολλές φορές και είναι μια λέξη αγαπημένη σας ότι ο ΟΦΗ δίνει ένα μάθημα και ένα μάθημα, οπότε ένα μάθημα πάει στο επόμενο. Ποιο είναι το μάθημα που περιμένετε να παρουσιάσει ο ΟΦΗ στο αυριανό παιχνίδι του ΟΦΗ?
3: Καταρχήν έχω πει ότι είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν είσαι φιλόδοξος και έχεις μπει σε μια τέτοια διοργάνωση θα πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο παιχνίδι σαν μια νέα πρόκληση για να πετύχεις κάτι πάλι σπουδαίο. Γιατί για μας οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη διοργάνωση θεωρώ ότι είναι σπουδαίο, ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο, ότι σε εξελίσσει, σε μεγαλώνει, άρα έχουμε αύριο να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, μια ομάδα με παραδοσιακά, ομάδα ακαδημιών που βγάζει παίχτες, μια ομάδα που έχει και ευρωπαϊκές εμπειρίες πάρα πολλές, άρα είναι ένα επίσης πολύ απαιτητικό παιχνίδι και εμείς έτσι το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό αλλά με τη φιλοδοξία του να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη ΡΕΝ.
4: Όμως θεωρείτε ότι το 3-3 που έχει η ομάδα στην Ευρώπη που θα κάνει και τον αντίπαλο αύριο να είναι σε εισαγωγικά λέξη πιο απονηρεμένος, ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας του συγκεκριμένου αγώνα?
3: Προφανώς ο αντίπαλος έχει κάνει μια πολύ καλή ανάλυση της ομάδας μας. Προφανώς είμαστε μια ομάδα που προερχόμαστε από 3 επιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη. Άρα είμαι σίγουρος ότι η προσοχή τους θα είναι πάνω μας, αλλά δεν πάβει να παίζουμε, όπως είπα και πριν, μια πολύ καλή ομάδα που παίζει την έδρα της, που θα παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, που θα είναι ανταγωνιστική, που θα βγάλει αυτή την ποδοσφαιρική ταυτότητα που έχει σαν ομάδα, μια παραδοσιακή ομάδα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει με τον ίδιο σεβασμό αλλά και με την ίδια προσήλωση να παίξουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι και να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στη δεύτερη αγωνιστική του League Phase.
5: Κάποιο από τα προηγούμενα μάτς, ευρωπαϊκά ή τα εγχώρια, είναι οδηγός σε ό,τι αφορά την τακτική προσέγγιση της ομάδας?
3: Νομίζω κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση με την έννοια το πώς παίζει ο αντίπαλος. Εμείς όμως σαν ομάδα έχουμε αποδείξει τους τελευταίους μήνες ότι έχουμε μια ποδοσφαιρική ταυτότητα, μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, μια αγωνιστική ταυτότητα και με αυτήν πορευόμαστε. Αυτή μας έχει φέρει ως εδώ. Άρα εμείς από τη δικιά μας την πλευρά δεν θα αλλάξουμε πάρα πολλά στον τρόπο παιχνιδιού μας. Θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι με τις δικές μας αρχές. Πάντα αντιλαμβανόμενος ότι παίζουμε μια ομάδα που έχει κάποια δυνατά σημεία που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσέγγιση μας σε τέτοια παιχνίδια. Αυτός είναι ο τρόπος μας και περιμένω θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι από πλευράς εντάσεων και τρεξιμάτων στο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει έτσι, και πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο και είναι μια ομάδα που πρεσάρει και ψηλά, άρα θα έχει πολύ υψηλές εντάσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
6: Μιλήσατε για τα δυνατά σημεία της αυριανής αντιπάλου του ΟΦΗ. Ωστόσο, εγώ θέλω να σταθώ στο πού θα πρέπει να χτυπήσει η ομάδα για να πάρει αύριο ένα θετικό αποτέλεσμα. Αν μπορείτε, φυσικά, να μας αποκαλύψετε.
3: Ωραία ερώτηση, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να πω πολλά πράγματα πάνω σε αυτή την ερώτηση. Σίγουρα όλες οι ομάδες θα πω ότι έχουν αδυναμίες. Έτσι, η ΡΕΝ είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά και αυτή έχει τις αδυναμίες της. Θέλω να πιστεύω ότι τις έχουμε εντοπίσει, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε σε αυτές τις αδυναμίες. Και όπως είπα και πριν, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Θα καταφέρουμε όταν έχουμε την μπάλα, όταν μάλλον δεν έχουμε την μπάλα να υποφέρουμε, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα με την μπάλα στα πόδια, αλλά να την κάνουμε να υποφέρει όταν έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια. Άρα να την κάνουμε να τρέξει, να μας κυνηγήσει, να γυρίσουμε μέτρα πίσω με το δικό μας παιχνίδι. Άρα αυτό είναι αυτά μπορώ να πω. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε αύριο.
7: Υπάρχουν κάποιοι παίχτες της ΕΡΕΝ, τους οποίους εντοπίσατε, που θεωρείτε ότι πρέπει να εστιάσετε λίγο σε αυτούς τους παίχτες
3: Μπορώ να πω ότι όλοι οι μεσοπιθετικοί, Λεπόλ, Βλάς, Ταμάρι, όλοι οι παίκτες που αγωνίζονται στο επιθετικό κομμάτι, μπορώ να παραθυμίσω και άλλους Μαρέ, Σίντα Χαφ, που είναι πάρα πολύ έτσι, έχουν πολλή ποιότητα. Νομίζω ότι είναι παίκτες με πολύ έτσι, καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, με ταχύτητα. Είναι παίκτες που αρέσει να παίζουν στο χώρο, να τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο. Παίκτες που αρέσει να παίζουν με την μπάλα στα πόδια και να την τρέχουν. Γενικά είναι μια ομάδα με πολύ έτσι, με επιθετικούς με πολύ έτσι, τεχνικά χαρακτηριστικά τέτοια που θα σε δυσκολέψουν. Αλλά κυρίως θεωρώ ότι είναι μια ομάδα γενικά με ταλέντο, από την άμυνα μέχρι την επίθεση, που μπορεί αν την αφήσει να παίξει και τους δώσει τις δέσους χώρους να σου κάνει μεγάλη ζημιά.
8: Θεωρείτε αυτή η 20ήμερη διακοπή που είναι μια διακοπή που δεν είναι συνηθισμένη για τις παγκόσμιες εθνικές ομάδες, έκανε καλό ή κακό στον Όφη με αφορμή το γεγονός το τελευταίο μάτς με την ΑΚ, έβγαλε τον Όφη από το σωστό αγωνιστικό ρυθμό που είχε μέχρι τώρα και προσπαθεί να ξαναβρει σε αυτό το δεύτερο κεφάλι που ανοίγει στη φετινή αγωνιστική περίοδο το αγωνιστικό momentum, ή ήταν απλά μια κακή παρένθεση?
3: Τι ήταν, εννοείς?
8: Ναι, ναι. Η εμφάνιση γενικά.
3: Εγώ δεν είμαι απογοητευμένος από την εμφάνιση. Είμαι απογοητευμένος ότι δεχτήκαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις. Γιατί άμα δούμε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, το βλέπω πάλι σήμερα, δεν κινδύνευσαμε καθόλου. Πραγματικά δεν κινδύνευσαμε. Άρα, ναι, αν δεις το αποτέλεσμα, το 3-0 και βαρύ είναι και άσχημο είναι. Αλλά θεωρώ ότι αν, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, είναι το δεύτερο παιχνίδι μετά τη διακοπή. Το κάναμε το πρώτο παιχνίδι που καμιά φορά ψάχνομαστε, θες λίγο το χρόνο σου, γιατί είναι τρεις εβδομάδες, είναι αρκετές. Απ' τη μία ήταν καλό γιατί μπορούσαμε να δουλέψουμε, απ' την άλλη χάνεις τον αγωνιστικό ρυθμό. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα δεύτερο παιχνίδι. Ξεπεράσαμε το πρώτο, αυτή λίγο το σφίξιμο, πώς να, δείξω πώς να το πω διαφορετικά, την νοχηλικότητα ίσως, την αποχή από τον αγωνιστικό ρυθμό, και έχω τώρα πλέον ένα παιχνίδι μπροστά μας πολύ ψηλών εντάσεων και ενδιαφέροντος, γιατί είναι το δεύτερο παιχνίδι και θέλουμε να κάνουμε κάτι θετικό. Νομίζω ότι αύριο θα δούμε κατά πόσο μας έχει πειράσει ή όχι αυτή η διακοπή.
1: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο Χρήστος Κόντιες για το απόψινο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε και πώς αντιμετωπίζουν οι παίκτες του ΟΦΗ την αναμέτρηση με τη ΡΕΝ. Τι δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο μέσος του ΟΦΗ, ο Γιώργος Κανελόπουλος.
9: Νέα πρόκληση, αυτή τη φορά εκτός έδρας. Πώς νιώθετε όλοι σας μετά και το ξεκίνημα με την νίκη της Χόφενχάιμ?
10: Νιώθουμε πολύ όμορφα, εννοείται. Ξεκινήσαμε ιδανικά αυτό το ταξίδι. Προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε, με θετικά αποτελέσματα. Οπότε έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και θα δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό για να είμαστε έτοιμοι αύριο.
8: Γιώργο, καλησπέρα. Αισθάνεστε το ίδιο δυνατή αγωνιστικά και πνευματικά μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για να μπείτε σε ένα πολύ έντονο και απαιτητικό ρυθμό σε Ελλάδα και Ευρώπη?
10: Ναι, για μας δεν αλλάζει τίποτα. Η προετοιμασία μας είναι αυτή που πρέπει να είναι. Νιώθουμε έτοιμοι και προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ καλά για όλα τα μάτς. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, απαιτητικό, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι και πνευματικά και σωματικά να τα απεξέλθουμε.
11: Στην πρεμιέρα πανηγύρισες γκολ. Αύριο έχουμε κάποιο προαίσθημα?
10: Εγώ μπαίνω να δίνω τον καλύτερο μου αυτό πάντα για την ομάδα. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά αυτό κάνουμε. Αυτό μας χαρακτηρίζει, ότι παίζουμε σαν μια ομάδα, και αν είναι να το βάλω εγώ, ας είναι να το βάλω εγώ. Αν είναι να το βάλει κάποιος άλλος για να νικήσει η ομάδα, θα είναι το ιδανικό, οπότε το ίδιο κάνει.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Κανελόπουλο. Να πάμε λίγο και στην γαλλική ομάδα, την ΡΕΝ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων της πόλης, η ΡΕΝ αναμένεται να παραταχθεί στο αυριανό, στο απόψινό συγγνώμη, παιχνίδι με τον Όφη, με τερματοφύλακα το Σαμπά, στην άμυνα τους Φρανκόφσκι, Κρέσουελ, Ρουά, Ρέινολτ, Ρονκίερ, Τόμασον και Σιμάνσκι, η τριάδα παίζει 4-3-3, η τριάδα στη μεσαία γραμμή, και Μπλάς, Λεπόλ και Ταμαρά στην επίθεση. Αυτή είναι η επιθετική γραμμή για το απόψινό παιχνίδι. Πιθανότητα δεν έχει πολλές, αν είναι αυτή η ενδεκάδα που γράφουν οι Γάλλοι, δεν θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε η γαλλική ομάδα στο παιχνίδι με την Οσέρ, την οποία κέρδισε με σκορ 4-1. Όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τον συνάδελφο τον Μάνο Σουριά από τη Ρεν, θα είναι κατάμεστο το γήπεδο, 29.000 θεατές θα βρίσκονται απόψε, ανάμεσά τους και 500 οπαδοί της κριτικής ομάδας. Διαιτητής του απόψινου αγώνα Ρεν Όφη είναι ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο, είπαμε χθες για τον 35χρονο Ιταλό διαιτητή, ότι είναι και δημοσιογράφος, έχει σχέση και με το κομμάτι της επικοινωνίας και είναι ένας φιλόδοξος διαιτητής και μάλιστα θεωρείται από τους πιο ταλαντούχους Ιταλούς διαιτητές και μάλιστα τον είχε ξεχωρίσει και η παλιά μεγάλη σφυρίχτρα του Ιταλικού για το παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Πάολο Καζαρίν, ως τον πιο ελπιδοφόρο Ιταλό διαιτητή. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την πλατφόρμα της COSMOTE και συγκεκριμένα από το COSMOTE Sport 5, Magenta όπως λέγεται πλέον. Ενώ να επανέλθουμε στο θέμα της τιμωρίας του Όφη, γιατί αλήθεια στον Όφη υπήρχαν φόβοι ότι η ομάδα θα στερηθεί την έδρα της, γιατί ήταν σοβαρός ο λόγος της κλήσης σε απολογία, ήταν γιατί ένας νεαρός φύλαθος του Όφη 26 ετών, λέγαμε χθες λεπτομέρειες, χτύπησε αστυνομικό ντυμένο με πολιτικά άνθρωπο της ΔΕΑΒ, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας. Αυτό έγινε, δεν έγινε την ώρα του αγώνα, έγινε όταν πήγαν οι φύλαθλοι του Όφη στο γήπεδο γύρω στις 6 και κάτι, δηλαδή περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Ήταν μία περίσκεπτη ενέργεια από τον νεαρό οπαδό του Όφη, την οποία δεν πλήρωσε Όφη με τιμωρία της έδρας, αλλά δεν είναι και λίγο το πρόστιμο, 50.000 ευρώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια μεταγραφή τον Ιανουάριο αυτό το ποσό, όχι να βάλουν και κάποια άλλα χρήματα για να πάρουν κάποιο παίχτη. Βέβαια να πούμε ότι πλέον κυρώσεις με το νέο αθλητικό νόμο αντιμετωπίζει ο 26χρονος οπαδός, ο οποίος κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ για την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και κινδυνεύει με τιμωρία, πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και σε διψήφιο αριθμό. Αν είναι το πρόστιμο που θα πληρώσει, πέρα από ότι κινδυνεύει και με φυλάκιση έως 2 μηνών, συνήθως είναι πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις, αλλά μιλάμε για ένα πρόστιμο επειδή είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το πρόστιμο μπορεί να είναι πολύ τσουχτερό για τον αναγκέφαλο οπαδό, ο οποίος βέβαια με βάση την απόφαση της διοίκησης του Όφη που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, δεν θα έχει δικαίωμα να παρακολουθεί τα παιχνίδια του Όφη την επόμενη τριετία. Αυτή ήταν η απόφαση που πήρε η κριτική ΠΑΕ και νομίζω ήταν μια σωστή απόφαση και για να παραδειγματίσει και κάποιους άλλους που θα θελήσουν να δημιουργήσουν, γιατί οι υπόλοιποι φύλαθλοι δεν έκαναν το παραμικρό στη Νέα Φιλαδέλφεια και είναι κρίμα για έναν αναγκέφαλο να το πληρώνουν και οι φύλαθλοι, αλλά πολύ περισσότερο οι ΠΑΕ, γιατί φαντάζεται κανείς αν είχε επιβληθεί στον Όφη τιμωρία δύο αγωνιστικών, ο Όφη θα έπαιζε χωρίς κόσμο τα δύο επόμενα παιχνίδια του, Το ένα θα ήταν με τον ΠΑΟΚ. Και πέρα από τα έσοδα που θα έχανε, και οι φίλοι αυτοί που έχουν αγοράσει διαρκείας και έχουν πληρώσει για να δουν όλα τα μάτς, τιμωρούνται και αυτοί. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι φίλαθλοι και στα εντός έδρας παιχνίδια, αλλά πολύ περισσότερο στα εκτός έδρας παιχνίδια της κριτικής ομάδας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Όφη. Να πω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε και σε ρεπορτάζ και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των άλλων ελληνικών ομάδων. Έχουμε αλλαγή σκητάλης των τεχνικών μας, τη θέση του καλού φίλου του Μινά Βορδοναράκη. Πήρε ο επίσης καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Θα πάμε σιγά σιγά σε ώρα, τίτλους ειδήσεων, με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Παίζει αυτό στη Γαλλία, στη Μασσαλία με την Μαρσέη. 10 η ώρα είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference League απόψε στις 8 παρατέταρτο με την Μπόρατς, την ομάδα από την Βοσνία, και βέβαια και τον απόϊχο τη ΣΥΤΑΣ που γνώρισε χθες η ΑΕΚ του Λονδίνου από τη Σαχτάρ. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική θα μπορούσε να την είχε αποφύγει. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση τμήματος οροφής και του κελίφους των παλιών Ιταλικών στρατών στα Χανιά για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα Συντρίμμια. Νέες ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκ νέου εκτεταμένες πλημμύρες στο οροπέδιο Λασιθιού, μετατρέποντας τον κάμπο σε λίμνη και βυθίζοντας τους κατοίκους σε απόγνωση. Οι κάτοικοι αναμένουν απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, ενώ την ίδια ώρα η απουσία αποστραγγιστικών έργων εξακολουθεί να αποτελεί χρόνιο πρόβλημα. Ωστόσο, εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία του meteo.gr για τις βροχοπτώσεις στην Κρήτη, καθώς στη Σαμαριά καταγράφηκαν περισσότερα από 1.000 χιλιοστά βροχής μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Τροπολογία για τη λειτουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους Αθανάτους με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ κατατέθηκε στη Βουλή. Έντονες είναι οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων που ζητούν την καταψήφισή της. Παράλληλα, σήμερα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Όλη, ο οποίος ζητά την άμεση εκένωση του χώρου από τους μετανάστες. Συνελήφθησαν 3 άτομα στο Ηράκλειο, οι οποίοι εμπλέκονται σε 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης και κλοπών. Οι δράστες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 22.460 ευρώ καθώς και κοσμήματα απροσδιορίστης αξίας. Νέα όθηση στη διαδικασία εκταφής θυμάτων της τραγωδίας στα Ντέπη δίνει εισαγγελίας Πρωτοδικολάρισσας, ζητώντας να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση αναγκαίες ενέργειες για τις εξετάσεις που έχουν ζητήσει οικογένειες. Σε συμπληγάδες ακρίβειας και πληθωρισμού εγκλωβίζονται εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς το νέο κύμα ανατιμήσεων εκμηδενίζει πλήρως τις προγραμματισμένες ετήσιες αυξήσεις στις αποδοχές τους. Εκριθμή παραμένει η κατάσταση στα Τύρανα, όπου σημειώνονται βίαιες συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς και ζητούν άμεσες μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να συνεχίσουμε με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των άλλων ελληνικών ομάδων. Μετά την αναφορά που κάναμε στην απόψινη αναμέτρηση του ΟΦΗ στη Γαλλία με τη ΡΕΝ, 10 το βράδυ, τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE Sport 5. Και να πάμε στο άλλο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον που θα γίνει απόψε στη Γαλλία, όχι στη Βρετάνη, στη Μασσαλία, στο Βελοντρόμ, εκεί όπου στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ με στόχο να κάνει τη δεύτερη νίκη του στη φετινή διοργάνωση, στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει στο Βελοντρόμ χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του, παρότι είχαν αρχικά εξασφαλίσει 3.500 εισιτήρια για τους οπαδούς οι Ερυθρόλευκοι. Οι γαλλικές αρχές άναψαν κόκκινο για την παρουσία φιλάθων της ελληνικής ομάδας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός καλείται, έστω και χωρίς κόσμο, να πάρει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην γαλλική ομάδα. Πριν πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενδεκάδα, τα αγωνιστικά, να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ, για το απόψινο παιχνίδι.
1: Tú lo has dicho, un equipo agresivo que delante de su público además.
2: Όπως πολύ σωστά είπατε, η Μαρσέιγ είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όταν είναι στην έδρα της θέλει να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη στο παιχνίδι της και να εκμεταλλεύεται τη δύναμη του κόσμου παίζοντας ένα ποδόσφαιρο επιθετικό. Το ίδιο είναι όμως και ο Ολυμπιακός, είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τελείως την ταυτότητά μας, τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια όπου κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, πολλές φορές μέσα στον αγώνα χρειάζεται να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των παιχνιδιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε ένα παιχνίδι να είμαστε πάντα μόνο επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στον αγώνα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάντα όμως προσπαθώντας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Ο Ολυμπιακός και στο τέρμι με τον Παναθηναϊκό αλλά και με τη Γιαγκελόνια που έκανε την ανατροπή, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είχε πολύ πάθος, πολύ ένταση, πολύ μαχητικότητα και κέρδισε πάρα πολλές μάχες, δηλαδή στις προσωπικές μονομαχίες και είχε την κατοχή σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Είναι αυτά τα στοιχεία που μπορούν να παίξουν ρόλο και σε αυτό το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ.
2: Φυσικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το πάθος, η θέληση, το να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού ακόμα και όταν δεν έχεις την μπάλα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να είσαι καλός στην άμυνα και είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπίσεις πολύ μεγάλες ομάδες όπως η Ολυμπίκ, η οποία θα παίξει την έδρα της με πολύ πάθος και πολύ επιθετικότητα. Νομίζει όμως πως δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο που μας έδωσαν τις νίκες που αναφέρατε. Απέναντι στον Παναθηναϊκό και στη Γιαγκελόνια υπήρχαν στιγμές που πραγματικά πέρα από το μεγάλο πάθος που μας βοήθησαν να κρατήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι, υπήρχαν στιγμές που παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Είναι λοιπόν να είσαι καλός όταν έχεις την μπάλα, να είσαι καλός όταν έχεις την επίθεση και να έχεις πάρα πολύ πάθος και δύναμη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι ώστε να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τέτοιες δύσκολες στιγμές μέσα σε τέτοια παιχνίδια. Και όλα μαζί είναι αυτά που σου δίνουν το καλό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου εκτός από μεγάλο πάθος και πάρα πολύ μεγάλη θέληση μέσα στο παιχνίδι, παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος για το απόψινό παιχνίδι δεν θα έχει τον Μπέιλι, τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται. Θα απουσιάσει βέβαια και ο Μάριος, ο υψηλόσωμος Αφρικανός επιθετικός, ο οποίος δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, γιατί αποκτήθηκε όταν είχε δηλωθεί, όταν είχε περάσει η προθεσμία. Ο Ολυμπιακός αμέσως παραταχθεί με Ορτέγκα τερματοφύλακα. Στην άμυνα στα άκρα θα παίξουν ο Σάλιακας με τον Τικνιτζιάν, Ρέτσος και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Φρόιλερ που έρτα οι δύο αμυντικοί μέσοι, και από εκεί και πέρα Φορτούνης Έρσον στα άκρα, Ζώτα σε ελεύθερο ρόλο και στην κορυφή. Δεν έχει πολλές λύσεις από τη στιγμή που δεν μπορεί να παίξει και ο Μάριος, θα παίξει ο Γιάρεμψουκ.

0: του κόσμου ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την γαλλική ομάδα, από τα πιο έτσι δυνατά παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Να πούμε βέβαια για την Marseille ότι στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στην League Phase του Europa League γνώρισε βαριά ήττα στην Τουρκία από την Besiktas με 4-1, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα μετά από 6 αγωνιστικές έχει μείνει πολύ χαμηλά, έχει 6 βαθμούς, δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Είχε συνεχόμενες ήττες, 4 συνεχόμενες ήττες και έσπασε το σέρι κερδίζοντας εκτός έδρας την περασμένη Κυριακή την Τρουά με 2-0. Πάμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπαίνει απόψε στη League Phase του Conference League αντιμετωπίζοντας στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς από τη Βοσνία, ένας αντίπαλος στα μέτρα του Παναθηναϊκού για να κερδίσει το παιχνίδι και να ξεκινήσει με το δεξί. Μια ομάδα που ξεκίνησε από το Champions League, από τα προκριματικά του Champions League και βρίσκεται πλέον στην League Phase του Conference League. Ο Νίστρουπ δεν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα απέναντι στην Μπόρατς, η οποία είναι μια ομάδα την οποία αντιμετώπισε στην ίδια διοργάνωση πριν από 2 σεζόν ο Παναθηναϊκός, αλλά το μάτς τότε είχε διεξαχθεί στη Βοσνία και είχε λήξει ισόπαλο με 1-1. Βέβαια η ομάδα της Μπόρατς είναι διαφορετική συγκριτικά με τότε, όπως και ο Παναθηναϊκός. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, για το απόψινο παιχνίδι.
1: Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και ήττες, ήρθε η πρώτη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Εσείς τι αντίδραση περιμένετε να δείτε αύριο στο γήπεδο τους παίκτες σας? Άλλο παιχνίδι, άλλη διοργάνωση, ποδοσφαιρικά τι αντίδραση, τι θέλετε να δείτε αύριο στο γήπεδο την ομάδα σας?
2: Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής το βράδυ. Προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο απογοήτευσε όλους εμάς πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που παίξε καλύτερα από εμάς. Ήμασταν πολύ μακριά από το δικό μας επίπεδο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από το επίπεδο που παρουσιαστήκαμε εμείς. Προφανώς, όταν χάνεις ένα ντέρμπι, είναι σημαντικό να πάρεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Συμμετέχουμε σε 3 διοργανώσεις και προφανώς όλη η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια των προκριματικών, την οποία έχετε δει και εσείς, έχετε δει πόσο υποφέραμε και πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάρκεια των προκριματικών. Θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή στο conference και φυσικά είναι σημαντικό, ειδικά μετά από μια νίκη, από μια ήττα, να παίρνεις μια νίκη. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό να ξαναγυρίσουμε στις νίκες και να γυρίσουμε στο μονοπάτι που είμαστε.
3: Δεν έχουμε δει την Μπόρα, δεν ξέρουμε τη δυναμικότητά της. Σίγουρα έχετε παρακολουθήσει, έχετε κάνει ένα scouting, έχετε δει τα δυνατά της σημεία. Κατά τη γνώμη σας, ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να προσέξει σε αυτό το παιχνίδι του αυριανό προκειμένου να καταφέρει να πάρει τη νίκη που τόσο πολύ θέλει?
2: Να είμαστε εαυτός μας και να επαναφέρουμε την απόδοσή μας σε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αν αποδώσουμε καλά αύριο, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε. Αν δεν αποδώσουμε καλά, τότε το ποδόσφαιρο, όλοι όσοι είναι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι εδώ για κάποιο λόγο. Για να βρίσκονται εδώ, κάτι έκαναν καλά στο πρωτάθλημά τους. Πήραν το πρωτάθλημα, τερμάτισαν δεύτερη ή τρίτη. Δεν θα έλεγα ότι η βασική μου προσήλωση, αλλά η γενικότερη προσήλωση είναι η αξιολόγηση που κάναμε, που κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω κακής τύχης ή ατυχίας ή κακού διαιτητή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα επίπεδα. Αυτό είναι το μοναδικό.

0: πράγμα που σκεφτόμαστε για αύριο, να επιστρέψουμε στον δρόμο μας.
1: Αυτά δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα για εντεκάδα απόψε, ο Νίστρουπ αναμένεται να παρατάξει στον Παναθηναϊκό με Πένια τερματοφύλακα, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν και Κυριακόπουλο στην άμυνα, Καμαρά, Κάγκουα, Ουναή στη μεσαία γραμμή, Λιβάη, Γκαρσία, Ντίνο και Ντέσσερς στην επίθεση. Πιθανότητα αυτή θα είναι η δεκάδα. Από την άλλη, ο προπονητής της Μπόρατς, ο Βίνκο Μαρίνοβιτς, είπε στη συνέντευξη τύπου ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που διαθέτει καλή ισορροπία και περιμένω από τους παίκτες μου να είναι πολύ συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών, προκειμένου να ελπίζουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Αυτή την δήλωση έκανε ο τεχνικός της Μπόρατς, για την οποία να πούμε κάποια πράγματα για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, η οποία, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Champions League και φέτος από τα προκριματικά και βρέθηκε στο Conference League. Στα προκριματικά του Conference League, στα play-off, απέκλεισε την Ισλανδική Vikingur, από την οποία κέρδισε με 3-1 εκτός έδρας, και επίσης και εκτός έδρας την κέρδισε με 3-1 και εντός έδρας. Και στο πρωτάθλημα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, η Μπόρατς μετά από 9 αγωνιστικές είναι δεύτερη στη βαθμολογία, έχει 22 βαθμούς, ενώ η Ζρινιέσκη είναι πρώτη με 24. Στο πρωτάθλημα της Βοσνίας έχει 7 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα σε 9 παιχνίδια.

0: Και από τα σημερινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων να πάμε και στη χθεσινή αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, όπου το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για την ΑΕΚ με το γκολ που πέτυχε στο Μάγερ στο 28 μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Πίλιου. Δεν χάρηκε πολύ η ΑΕΚ με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι που χρειάστηκε η παρέμβαση του ΒΑΡ. Η Σαχτάρ ισοφάρισε με τον Πετρίνιο. Η ΑΕΚ μετά τις αλλαγές θα λέγαμε ότι έχασε έδαφος στη μεσαία γραμμή, την αποχώρηση του Μάγερ και του Ζήνη αρχικά, και ήρθε το δεύτερο γκολ σε μια φάση όπου η ΑΕΚ έπαιξε με 10 παίχτες, καθώς με βάση το νέο κανονισμό δεν βγει κάποιος παίχτης έγκαιρα από τον αγωνιστικό χώρο όταν είναι να γίνει αλλαγή, θα ξαναμπεί όταν έχουμε διακοπή και η ομάδα θα συνεχίσει με 10 παίχτες. Αυτό το έκανε ο Γιώβιτς, άργησε να βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να μπει ο Βάργα, και σε αυτή τη φάση η Σαχτάρ, παίζοντας με παίχτη περισσότερο, με τον Τόμπιας, έκανε το 2-1 και ήρθε ένα τρίτο καταπληκτικό γκολ με πολύ ωραία ενέργεια και σούτ του Μεντόζα. Βέβαια για το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ ευθύνη έχει και ο Μπρινιόλι, και ήταν πραγματικά έτσι κρίμα, ένα παιχνίδι που στράβωσε πολύ για την ΑΕΚ, ενώ φαινόταν αρχικά στο πρώτο μέχρι να το έχει στα μέτρα της και με την παρουσία περίπου 10.000 φιλάθλων χθες στην έδρα της Τσέλσι, δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, αλλά έφυγαν πικραμένοι λόγω της ήττας που γνώρισε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ με 3-1. Να ακούσουμε πώς σχολίασε το αποτέλεσμα ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Είναι δύσκολο να μιλήσω μετά από μια τέτοιου είδους αναμέτρηση, διότι έχω την αίσθηση ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ άδικο σε σχέση με όλα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει όταν χάνεις έναν αγώνα, επειδή είμαι πολύ αφοσιωμένος στο αποτέλεσμα ως προπονητής και πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ δεν θα πω ότι είμαι χαρούμενος με την απόδοση όταν έχεις χάσει, σήμερα όμως είμαι. Διότι ήμασταν πολύ καλύτεροι πάνω στο αγωνιστικό χώρο, είχαμε ευκαιρίες, αποκρούσεις του αντίπαλου τροματοφύλακα, δοκάρια, τα έλεγξα όλα αυτά βεβαίως πριν έρθω για την συνέντευξη τύπου. Από την άλλη πλευρά ο αντίπαλος είχε ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο και άλλη μια ευκαιρία μετά από ένα κόρνερ. Δύο σημαντικές αποφάσεις του διαιτή επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στο πέναλτι που ακόμα δεν είναι σαφές για μένα. Έχω δεχτεί κάποιες εξηγήσεις στο ημίχρονο ότι έγινε κάποιο φάουλ, έγινε κάποιο φάουλ στην περίπτωση αυτή, αλλά ουδείς ξέρει. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι παίξαμε 10 παίχτες και εκείνη την ώρα δεχτήκαμε ένα πολύ τυχερό τέρμα πάνω στη γραμμή ουσιαστικά. Συμβαίνουν όμως αυτά, άτυχες περιστάσεις οι οποίες μας οδηγούν σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Όμως αυτό δεν αλλάζει την εικόνα που έχω για την αναμέτρηση, για την απόδοση της ομάδας μου. Ήμασταν επιθετικοί. Είχαμε συνέχεια στόχο να απειλήσουμε την αιστεία του αντιπάλου. Είχαμε πολύ καλά επίπεδα ενέργειας και κίνητρο. Βεβαίως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπέροχους φιλάθλους ΑΕΚ, οι οποίοι έκαναν γιορτή σε όλο το Λονδίνο. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις τακτικά εδώ στον Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι πολύ χαρούμενος και από τη δική τους απόδοση και ζητώ συγγνώμη διότι δεν μπορέσαμε να τους κάνουμε ένα δώρο με την νίκη σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε τη δουλειά αυτή, συνεχίζουμε την προσπάθεια και επικεντρωνόμαστε για την επόμενη αναμέτρηση σε λίγες μέρες απέναντι στη Manchester City.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Νίκολιτς, ο οποίος είχε και κάποιον διάλογο με το που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τον ρεπόρτερ του Μέγκα και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του επειδή στη διαφήμιση που έκανε το κανάλι που έχει τα δικαιώματα είχε φωτογραφία ενός ποδοσφαιριστή της Ουκρανικής ομάδας και είχαμε και απάντηση από τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού που ήταν στην εκπομπή. Η ΑΕΚ δίνει το επόμενο παιχνίδι την ερχόμενη Τρίτη για την τρίτη αγωνιστική του Champions League, μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση με την Manchester City, παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ στο Manchester, η Manchester City, η οποία προέρχεται από βαριά ήττα, εντός έδρας ήττα, από την Παρί με 4-2. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα συνεχίσουμε με μπάσκετ. Χθες είχαμε την νίκη του Άρη στο EuroCup, ενώ στο EuroCup της FIBA, την άλλη διοργάνωση, ο Προμηθέας Πατρών γνώρισε την ήττα, ο Ηρακλής έκανε το 2-2. Ο Άρης που έκανε πραγματικά ένα πολύ καλό παιχνίδι, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε εξαιρετική άμυνα απέναντι στην Ιταλική Τορτώνα, την οποία κέρδισε στο κατάμεστο Αλεξάνδριο με 88-68. Ο Άρης που είχε κορυφαίους στο χθεσινό παιχνίδι τον Μόργαν με 23 πόντους και τον Ελ Ρόμπισον με 19 πόντους και 9 rebound, 15 πέτυχε ο Δημητρίεβες. Ο Άρης με τη νίκη του αυτή παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου με 3 νίκες σε 3 παιχνίδια. 3 νίκες έχει και η Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Στο Europe Cup τώρα της FIBA, ο Ηρακλής πήρε μια εύκολη νίκη χθες, κερδίζοντας με άνεση το παιχνίδι που έδωσε με την Βούρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο με 90-73. Ουσιαστικά το παιχνίδι κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο Ηρακλής είχε ένα επιμέρους σκόρ 27-12. Στο μπάσκετ επίσης, στην ίδια διοργάνωση, ο Προμηθέας Πατρών ιτήθηκε στην Πάτρα από τη γερμανική Τρίαρ με 87-83. Ο Ηρακλής είναι πρώτος στον ομιλό του. Ο Προμηθέας Πατρών είναι στη δεύτερη θέση. Η Τρίερ είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς. Ο Πάβα, Προμηθέας, Πλίτ και Τρέπκα ακολουθούν με 3 βαθμούς. Στο τοπικό μπάσκετ τώρα είχαμε την απόφαση του πρόδρομου Τσερκιτζόγλου, του αρχηγού της ομάδας μπάσκετ του Όφη, να αποχωρήσει από την ομάδα μπάσκετ του Όφη με μια ανάρτηση που έκανε, στην οποία αναφέρει ότι ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσει την ομάδα με ψηλά το κεφάλι και υπερήφανα πήρα αυτή την απόφαση λόγω μη σεβασμού της διοίκησης προς το πρόσωπό μου με συμπεριφορές που μικραίνουν την ομάδα ακόμη παραπάνω. Δύσκολη απόφαση, αφήνει σαφείς αιχμές στην τωρινή διοίκηση του μπασχετικού τμήματος. Δύσκολη απόφαση, συνεχίζει την ανάρτηση του ο πρόδρομος του Τσερκιτζόγλου, θα μπορούσε να είχε τελειώσει αλλιώς, αλλά δεν ήρθα στην ομάδα φέτος όπως αυτή. Είμαι Όφη από μικρό παιδί και όχι γεννήτσαρος και δεν μπορώ να προσποιούμε καταστάσεις. Σε ευχαριστώ όμιλε για τις πιο όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί, καταλήγει σε αυτή την ανάρτηση ο πρόδρομος Τσερκιτζόγλου. Αύριο έχουμε Ευρωλίγκα με σημαντικά παιχνίδια για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, που είναι και πρωτοπόρος με 5 νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει, υποδέχεται 9 και 4 την Χαποέλ Τελαβίβ. Είχαμε και δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Ομπράντοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην κόντρα με τον παλιό συνεργάτη του και νυν τεχνικό της Χαποέλ, τον Δημήτρη Ιτούδη. Είπε ότι έχουν άριστες σχέσεις, αλλά το παιχνίδι είναι παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι ο Μπράντοβιτς εναντίον Ιτούδης, είναι Παναθηναϊκός κοντά στη Χαποέλ. Προφανώς δεν χρειάζεται να ξαναπώ τα συναισθήματά μου για τον Ιτούδη, θα τον συναντήσω απόψε, είναι αδερφός μου. Ρωτήθηκε για τα σενάρια που φέρνουν τον Παναθηναϊκό να κινείται για την απόκτηση σέντερ, αν υπάρχει ενδεχόμενο μεταγραφής, και είπε ότι είτε παίζει καλά ο Φάλ είτε όχι, είμαι σοβαρός προπονητής και αυτά τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου. Δυστυχώς δεν μπορούσα να ξεφύγω από τις φήμες, είναι μέρος και των φιλάθλων που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Εμένα με νοιάζει, είπε ο Μπράντοβιτς, τι γίνεται εδώ στην ομάδα, πώς δουλεύουμε και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται απ' έξω. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο στην Ισπανία 9.30 ώρα την ομάδα της Μπαρτσελώνα σε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στους Καταλανούς, χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος κόπηκε από την αποστολή και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με την περίπτωσή του, που χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα, δεν άρεσε τον Ντόρσεϊ αυτό στο παιχνίδι με την Βαλένθια, και έτσι χωρίς τον Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο στην Ισπανία 9.30 το βράδυ την Μπαρσελόνα.

0: Συνεχίζουμε με τοπικό ποδόσφαιρο. Είχαμε τρεις εξαναβολής αναμετρήσεις χθες για την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Νίκες για Ηρόδοτο στη Δαμάστα με 2-0, για Αλμυρό 4-2 στο Γάζι των Αετών Αγίων, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχαμε χθες κάλυψη με τον καλό συνάδελφο τον Αλέξη Χριστινάκη, και την νίκη, άνετη νίκη του Ρωμανού που κάνει μια πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα, 3-0 στην Ελιά την Μινωική. Να πάμε στο παιχνίδι που έγινε στο Γάζι, εκεί όπου ο Αετός Αναγίου προηγήθηκε νωρίς στο σκορ με τον Καρκανάκη. Όμως ο Αλμυρός αντέδρασε και με γκολ των κόκκινου Καστελιανά και Φρόκου πήρε το προβάδισμα με 3-1, μείωσε με πέναλτι του Μιχάλη Ξυλούρη ο Αετός Ανογίων, και είχαμε και το 4-2 από τον Τσούπα που ήταν και το τελικό σκορ. Θα μπορούσε να γίνει και 5-2, όμως ο τερματοφύλακας του Αετού, ο Παγωμένος, απέκρουσε το πέναλτι του Ανδρεαδάκη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Αλμυρού, ο Δημήτρης Κόκκινος.
1: Θεωρώ ότι έγινε ένα πάρα πολύ, πολύ καλό και σπουδαίο παιχνίδι, χωρίς σκοπιμότητες, ανοιχτό και για τις δύο ομάδες. Μας περισσότερο μια νίκη ψυχολογίας. Είχαμε κάποια κακά αποτελέσματα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές αποστολές που έχουμε παίξει. Είμαστε καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο, κάναμε αρκετές ευκαιρίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι μια νίκη ψυχολογίας.
2: Άρα βλέπεις με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια.
1: Τα παιδιά δείξαν σήμερα πραγματικά ότι μπορούν να παίξουν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, και το δείξαμε και πάρα πολύ, μ' άρεσε στο τακτικό κομμάτι ότι είμαστε πάρα πολύ σωστά.
0: Πάμε όμως να ακούσουμε και τον προπονητή του ΑΕΤΟΥ, τον κύριο Γιαννακίδη.
3: Εντάξει, σήμερα παίζαμε ένα παιχνίδι και δύο ομάδες ήμασταν σε πολύ δύσκολη θέση. Θεωρώ πιο πολύ ομάδα του Αλμυρού, γιατί έχει στόχο να τερματίσει πιο ψηλά γίνεται, αλλά και εμείς, γιατί έχουμε φτιάξει ένα καλό σύνολο. Ωστόσο δεν είχαμε καταφέρει να φέρουμε κάποια νίκη στις λεπτομέρειες, όπως έχετε δει και τα προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα θεωρώ ότι σταθήκαμε αρκετά καλά απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο, με καλό προπονητή και παίκτες. Τα παιδιά κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Πληρώσαμε ατομικά λάθη. Στα 3 από τα 4 γκολ η μπάλα κερδίζεται από δικά μας πόδια από την ομάδα του Αλμυρού στα 2 τρίτα. Πληρώσαμε κάποια ατομικά λάθη. Σε φάση επίθεσης είχαμε, ναι μεν, κάποιες καλές επιλογές, αλλά και πάλι αν είχαμε καλύτερη τελική απόφαση θα σκοράραμε παραπάνω. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Χάσαμε, πρέπει να πάμε παρακάτω.
2: Τι κρατάς και τι θέλεις να βελτιώσεις από το σημερινό παιχνίδι?
3: Σίγουρα κρατάω την προσπάθεια όλων των παιδιών. Κρατάω ότι σήμερα είχα σχεδόν ένα γεμάτο πάγκο, γιατί ως τώρα ήμουνα με 4 και 5 αλλαγές και ότι εντάχθηκαν κάποια παιδιά που έχουν ενταχθεί τώρα τελευταία στην ομάδα. Κρατάω το πείσμα. Κρατάω ότι σκοράραμε και θεωρώ ότι αξίζαμε το βαθμό με βάση και τις τελικές προσπάθειες και τις προϋποθέσεις και τις τελικές που είχε ως το τέλος του μάτς το παιχνίδι. Σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε την αμυντική λειτουργία, πρέπει να αποφύγουμε τα ατομικά λάθη που κάνουμε, πρέπει να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας, γιατί έχει χαθεί όσο δεν κερδίζεις, για να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να φέρουμε νίκες για την ομάδα.
0: Μάλιστα. Αυτά έγιναν στο παιχνίδι αυτό. Στα υπόλοιπα, όπως είπαμε, είχαμε την νίκη του Ρωμανού με 3-0 με τα 3 γκολ του Στέφανου Τριφίδη, και την επικράτηση του νέου Ηρόδοτου με σκορ 2-0 στη Δαμάστα. Ο νέος Ηρόδοτος, ο οποίος επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα με τη νίκη αυτή που πέτυχε χθες το απόγευμα στο γήπεδο της Δαμάστας. Να πούμε για το παιχνίδι αυτό της ομάδας της Νέας Αλικανασού ότι ήρθε χάρη στα γκολ που πέτυχαν ο Βόρφης στο 10ο λεπτό και ο Μπορμπουδάκης στο 15, διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε και στην βαθμολογία του πρωταθλήματος, όπως διαμορφώθηκε μετά τα εξαναβολής παιχνίδια. Πλέον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ Και μετά από 5 αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή με 13 βαθμούς, ο Ζαρός έχει 12, ανέβηκε τρίτος ο Ρωμανός με 11, ο οποίος είναι αήττητος, όπως και ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ Κουρσούνα. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν κάνει ήττα μέχρι στιγμής. Τέταρτη θέση για Μοχό, Πανόμ και Νέο Ηρόδοτο με 10 βαθμούς, έβδομος υποχώρησε Ανθεστίων με 9, 8 η ΑΕΚ Τσαμπά με 8, Όφαρ Καλοχωρίου και Αλμυρός ακολουθούν με 7, 11ος ο Ρούβας με 6 βαθμούς, 12ος ο Αετός Ανεγίων με 3 και με 1 βαθμό ισοβαθμών στις τελευταίες θέσεις ΠΟΑ Β, Μινοϊκή, Δαμάστα και Τίλισσος. Επόμενη αγωνιστική παιχνίδια που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Σάββατο θα γίνουν 2 παιχνίδια. Δαμάστα Ρωμανός στο γήπεδο της Δαμάστας, 4 το απόγευμα, την ίδια ώρα στα Μάλια Πανώμα Λίμυρος. Την Κυριακή, 4 το απόγευμα, Μουχός ΠΟΑ Β, Όφαρ Καλοχωρίου ΠΑΟ Κρουσόνα, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όπως και το Ανθεστίον Νέος Ηρόδος που θα γίνει Κυριακή 4 η ώρα στο Θραψανό. Κυριακή 4 είναι και το ΑΕΚ Τσαμπά Ρούβας στο γήπεδο Πανεπιστημίου. Και Κυριακή 4 η ώρα Τίλισσος Μινοϊκή, ντέρμπι ουραγών στην Τίλισσο. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι Ζαρός Αετός Αναγίων, το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 7 παρατέταρτο το βράδυ.

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Να πάμε και στον διεθνή χώρο. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει να κάνει με το τένις, με τη Μαρία Σάκαρη, η οποία πέρασε στις 8 του διεθνούς τουρνουά τένις που διεξάγεται στην πόλη Γουχάν της Κίνας. Η Σάκαρη, η οποία είναι νούμερο 35 στην παγκόσμια κατάταξη, κέρδισε την Σλοβάκα Μία Ποχάκοβα με 2-0 σετ, 6-1 και 6-4. Πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, η οποία είναι νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη και η οποία κέρδισε σήμερα την Γιώβης σε νούμερο 11 με 2-0 σετ. Η Σάκαρη και η Χβαλίνσκα έχουν αναμετρηθεί για πρώτη φορά φέτος στο Ρολάν Γκαρός. Η Πολωνίδα κέρδισε την Σάκαρη και έφτασε μέχρι τον τελικό που ιτήθηκε από την Αντρέεβα. Στο διεθνή χώρο, βραδιά Europa και Champions League η απόψινή. Στο Europa League έχουμε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase. Οι αναμετρήσεις που αρχίζουν 8 παρατέταρτο είναι Alkmaar, Hapoel, Μπερσεβά, Lech Poznan, Bayer Leverkusen. Ο επόμενος αντίπαλος του όφη είναι Bayer Leverkusen. Lyon, Crystal Palace, Union, Saint-Gilloise, Real Sociedad, Salzburg, Milan, Sparta, Praga, Lillestrøm, Torrense, Sunderland, Chelsea, Omonia. Και στις 10, εκτός από τα παιχνίδια Ρεν Όφη και Μαρσέιγ Ολυμπιακός, θα ξεκινήσουν και οι αναμετρήσεις για Αγγελόνια Ραράτ Αρμενίας, Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμουθ Στουρμ Γκράτς, Ναϊμέγεν Λεύσκι, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Φερενσβάρος Βικτόρια Πιλζέν και Χόφενχάιμ Μπεσίκτας. Πρώτη αγωνιστική απόψε και στη League Phase του Conference. 8 παρατέταρτο σέντρα στις αναμετρήσεις Γάνδη Άρχους, Εγνάτια Μίντιλαντ, Κουόπιο Τραμπζονσπόρ, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας, Μιάλμπι Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες, Κραϊόβα Χετάφε, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι, Τσεσεκά Σόφιας Μονακό και Χάιντουκ Σπλίτ Αταλάντα και φυσικά Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και στις 10 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη, Μπράγκα, Μπράιτον,

Ζαλκύρης, Μπραν, Λίνκολ, Σεντρούιντεν, Τιμπέρια, Ντβέντε, Τούν, Φράιμπουργκ, Γιάμπλονες και Χάρτς, Νόρντελαντ. Και να πάμε και στον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος πραγματικά φέτος είναι ίσως στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του. Τον είδαμε με τα συγκλονιστικά παιχνίδια που έκανε με την εθνική ομάδα. Τα πηγαίνει υπέροχα και με τη West Ham, η οποία βέβαια παίζει στην Champions League, υποβιβάστηκε από την Premier League, και μέχρι τώρα δείχνει αποφασισμένη να επιστρέψει άμεσα. Χθες κέρδισε η West Ham εκτός έδρας τη Λίκολ με σκορ 6-0. Ο Μαυροπάνος σκόραρε και πάλι, πέτυχε το πρώτο γκολ με κεφαλιά, και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή ο Μαυροπάνος, αν και κεντρικός αμυντικός, είναι τέταρτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Championship. Πρώτος είναι ο Λανκσίαρ της Middlesbrough με 8, ακολουθεί ο Λαρίν της Southampton με 7, τρίτο σκόρερ με 6 γκολ είναι ο Bowen της West Ham και ακολουθεί ο Μαυροπάνος με 5 γκολ. Και είναι ακόμα η αρχή. Μιλάμε για φοβερή περίπτωση, γιατί έχει σκοράρει μέχρι στιγμής καλύτερα από τους επιθετικούς των περισσότερων ομάδων. Έχει παίξει 9 παιχνίδια στην Championship και έχει πετύχει 5 γκολ. Πάμε και στην δίκη για τον θάνατο του Diego Maradona. Έχουμε εξελίξεις, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια η εισαγγελία και οι πολιτικοί ενάγοντες συνέκλυναν στη δίκη του 2020 σχετικά με το θάνατο του Μαραντόνα, συμφωνώντας ότι η αμέλεια της ιατρικής ομάδας στις τελευταίες μέρες του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δικαιολογούσε ποινή φυλάκισης έως και 16 χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα τα τελικά επιχειρήματα της εισαγγελίας, ακολουθούμενα από τις δηλώσεις των πολιτικών εναγόντων, ανέδειξαν μια τριάδα επαγγελματιών υγείας μεταξύ των κατηγορουμένων, οι οποίοι ήταν πιο ισχυροί στη λήψη αποφάσεων και εν ολίγης πιο υπεύθυνοι για την αμέλεια σε βάρος του Μαραντόνα. Εκείνη την εποχή ο έμπιστος γιατρός του Μαραντόνα, ο νευροχειρουργός Λεοπόλντο Λούκε, η ιατρική συντονίστρια Νάνση Φορλίνη και η ψυχίατρος Αουγκουστίνα Κοσάτσοφ αντιμετώπιζαν τις πιο σκληρές ποινές που ζήτησε η εισαγγελία. Ο εισαγγελέας Πατρίτσιο Φεράρι ζήτησε σήμερα 12, 10 και 8 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα. 15 χρόνια για τον Λούκε, 12 για τη Φορλίνη και 10 για την Κοσάτσοφ ήταν τα αιτήματα που διατύπωσε την Πέμπτη, την Τετάρτη, χθες δηλαδή, ο Φερνάντο Μπουρλάντο, ο δικηγόρος των μεγαλύτερων κορών του Μαραντόνα, της Ντάλμα και της Τζανίνα, μακράν οι πιο έντονες σε αυτό που αποκάλεσε δολοφονία. Πριν από αυτόν, την Τρίτη, ο Μάριο Μποντρίο, δικηγόρος του Ντιαγκίτο, του μικρότερου γιού, είχε και αρκετά παιδιά του Μαραντόνα, είχε ζητήσει έως και 16 χρόνια για τον νευροχειρουργό Λούκε, τον έμπιστο γιατρό του Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 60 ετών περίπου πριν από 6 χρόνια, 25 Νοεμβρίου του 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό είδημα. Έχουμε πλέον τη δίκη η οποία έχει ακυρωθεί αρχικά στην τελική φάση, και την επόμενη εβδομάδα οι πολιτικοί ενάγοντες θα παρουσιάσουν τα επιχείρηματά τους ακολουθούμενα από τις τελικές αγορεύσεις της υπεράσπισης. Η ετοιμιγορία αναμένεται να εκδοθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Κλείνοντας, να απαντήσω σε μηνύματα φίλων ακροατών, να πω ότι απέφυγε την τιμωρία της έδρας. Τιμωρήθηκε από την Πειθαρχία Επιτροπή της Super League με ένα βαρύτατο πρόστιμο, 50.000 ευρώ, για την απαράδεκτη ενέργεια οπαδού του να χτυπήσει αστυνομικό περίπου μία μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το περιστατικό έγινε στις κερκίδες του γηπέδου. Το παιχνίδι του Όφη θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απόψε στις 10 από την Κοσμοτέ Sport 5. Ο Αντένα θα μεταδώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, που είναι την ίδια ώρα, στις 10.
Και φυσικά το Κοσμοτέ, η πλατφόρμα της Κοσμοτέ, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς θα μεταδοθεί 8 παρατέταρτο από το Κοσμοτέ Sport 3, το Magenta Sport 3 όπως ονομάζεται πλέον. Καλή επιτυχία στον Όφη απόψε, γενικά καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται απόψε. Από μένα για τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Μείνετε Ραδιοκρίτη, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογεννάκη.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με θετικές προσδοκίες για την ποιότητα του ελαιολαδού ξεκινάει σταδιακά η φετινή συγκομιδή στην Κρήτη, με την παραγωγή να εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τους 100.000 τόνους. Ωστόσο, το αυξημένο κόστος συγκομιδής και παραγωγής εξακολουθεί να πιέζει τους ελαιοπαραγωγούς. Σε πρωταθλητή των ελλείψεων προσωπικού αναδεικνύει το κλάδος του τουρισμού και του επισιτισμού, καθώς οι κενές θέσεις εργασίας αγγίζουν πλέον τις 80.000. Εκπρόσωποι των εργαζομένων κρούν τον κόδωνο του κινδύνου και ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, τήρηση της νομοθεσίας και ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών. Δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα άτομα στα συντρίμμια μετά την κατάρρευση τμήματος των παλιών Ιταλικών στρατώνων στα Χανιά. Έντονες αντιδράσεις και νέες καταγγελίες προκαλεί κατάσταση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς η πρόσφατη νεροποντή αποκάλυψε σοβαρά προβλήματα στις υποδομές του κτηρίου. Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος άφησε στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες που, όπως υποστήριξε, απεικονίζουν ωστά θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Η κίνηση του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Νέα έρευνα στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και το συνηγόρο των δύο πλευρών. Σε δηλώσεις με κεντρικό άξονα την ενέργεια, την οικονομία και την κοινωνική πολιτική, προέβησαν τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής. Βίαιες συγκρούσεις για τρίτη συνεχόμενη μέρα στα Τύρανα. Κατηγορηματικά απέρριψε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, τα αιτήματα των διαδηλωτών για παρέτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν με δημοκρατικές εκλογές και όχι με επανάσταση. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι παροδικά αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές, προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα, εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Τραγούδια από την Ελλάδα, τραγούδια από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και τραγούδια από την Κρήτη θα παρελάσουν στο δικό μας δίωρο με την έντεχνη μουσική. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη, ένα ακόμη απόγευμα μέχρι τις 7.

Με ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι ξεκίνησε η εκπομπή μας αυτό το απόγευμα ο Αρχάγγελος της Κρήτης και εμείς που είχαμε την ευκαιρία να διαβούμε μαζί του χίλια μύρια κύματα μακριά από τα Ιβαλή. Απόγευμα Πέμπτης και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα η μουσική έχει τον πρώτο λόγο εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Συνεχίζουμε να τραγουδάμε την Κρήτη αυτή τη φορά με ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι από τον Γιάννη Χαρούλη.

Τεόλαδο στοίχημα φέτος η καλή τιμή. Αυξημένα έξοδα για τους παραγωγούς και από ό,τι φαίνεται τα έσοδα με την τιμή που τουλάχιστον έχει αυτή τη στιγμή το ελαιόλαδο μάλλον δεν θα είναι αυξημένα. Ηράκλειο συνελήφθησαν τρεις μαϊμού υπάλληλοι του ΔΔΕ για απάτες ύψους 22.460 ευρώ. Ακόμη Μητσοτάκης να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργεια. Ζητάω πρόσθετη ευελιξία. Και τέλος Νίκος Ανδρουλάκης, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα στο ecrete.gr αυτή την ώρα.

Νομίζω δεν θα πρέπει να έχουν παράπονο αυτοί που τους αρέσουν η κριτική μουσική και τα κριτικά τραγούδια, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής μας ήδη έχουμε ακούσει τρία. Ας αφήσουμε όμως για λίγο την Κρήτη και ας χορέψουμε ένα πολύ όμορφο ντουέτο. Για τα επόμενα λεπτά είναι εδώ συντροφιάς μας και ένας χορός μουσικός που θα μας κρατήσει σίγουρα σε χωριστό το ενδιαφέρον.

Ο παράδεισος που πολλές φορές μπορεί να βρίσκεται και στη γη, και βέβαια δεν το λέμε μόνο εμείς αυτό, το λέει και το τραγούδι. Οπότε σίγουρα ο ποιητής ή ο στιχουργός στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι θα γνωρίζει παραπάνω. Αφήνουμε το χορό, αφήσαμε νωρίτερα και την κριτική μουσική και πάμε τώρα να βρεθούμε για λίγο στο χώρο της μπαλάντας.

Και εμείς είμαστε εδώ και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, φέρνοντας μαζί μας ένα ακόμη ερωτικό τραγούδι που μας έχετε κάπου εκεί από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 90, όπως και το προηγούμενο που ακούσαμε από τον Γιάννη Βαρδί. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και τα ψέματα που, όπως και να το κάνουμε, αφού τελικά δεν λείπουν ποτέ από τη ζωή μας, δεν μπορούν να λείψουν και από το ελληνικό τραγούδι.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά

0: σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

λίγο μετά τις 5:30 απόγευμα Πέμπτης, ένα ακόμη απόγευμα, εμείς βρισκόμαστε εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στον κόσμο, έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και στην Κρήτη μουσικά με όμορφες ξεχωριστές μουσικές που για ένα ακόμη απόγευμα φέρνουμε εδώ στη δικιά σας συντροφιά. Αυτό που πρέπει να κάνετε για μία ακόμη φορά είναι να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Έτσι είναι και τα δικά μας απογεύματα, με καφέ και μουσική. Αφήνουμε το τσιγάρο και κρατάμε τη μουσική, βάζουμε τη μουσική στη ζωή μας και νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για όλους μας. Πάμε στο ecrete.gr να δούμε ένα από τα πρώτα θέματα. Κρήτη, ελαιόλαδο, στοίχημα φέτος, η καλή τιμή, αυξημένα έξοδα για τους παραγωγούς, με προσδοκίες για καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου και μια ικανοποιητική τιμή παραγωγού, ξεκινάει σταδιακά η φετινή ελαιοσυγκομιδή στην Κρήτη, με τα πρώτα στοιχεία να δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το αυξημένο κόστος συγκομιδής και παραγωγής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους ελαιοπαραγωγούς, ενώ εντείνεται ο προβληματισμός για την εγκατάλειψη των ελαιώνων. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοργών Νομού Ηρακλείου, Βαγγέλης Πρωτογεράκης, έχει ήδη ξεκινήσει η άλεση βιολογικών ελιών από ελαιοργία της περιοχής με στόχο την παραγωγή αγκουρέλαιου. Οι πρώτες αποδόσεις κυμαίνονται σε πέδα που δεν χαρακτηρίζονται αρνητικά, χωρίς ωστόσο να είναι οι επιθυμητές, καθώς απαιτούνται περίπου 6 έως 8 τσουβάλια ελιές για την παραγωγή ενός κιλού ελαιολάδου. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δημιουργούν προσδοκίες για μια καλή ελαιοκομική χρονιά. Η εκτίμηση ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής θα είναι ποιοτικό, με τις οξύτητες να αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δημιουργεί ένα σίγουρα θετικό κλίμα. Σύμφωνα με τον κύριο Πρωτογεράκη, περίπου το 80% του ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα έχει οξύτητα έως 3 γραμμές, ενώ πέρυσι καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα ποιότητας με μεγάλες ποσότητες να οδηγούνται για βιομηχανική επεξεργασία. Ευθαρρυντικά είναι και τα πρώτα στοιχεία από την αγορά του αγκουρέλαιου. Σε πρόσφατη δημοπρασία, από 6 βιτία που διατέθηκαν προς πώληση, αγοράστηκαν τελικά τα 3, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 4,6 ευρώ το κιλό. Πρόκειται για μια πρώτη ένδειξη της εμπορικής δυναμικής του προϊόντος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τιμή μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη για τη φετινή, για το σύνολο μάλλον, της φετινής παραγωγής. Οι προσδοκίες για την τιμή του ελαιολάδου παραμένουν υψηλές, ωστόσο το μεγάλο ζητούμενο για τους παραγωγούς είναι πόσα χρήματα θα απομείνουν τελικά στην τσέπη τους μετά την κάλυψη των εξόδων. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο θέμα, υπάρχει και συνέχεια που μπορείτε να μπείτε στο ecrete.gr και να την αναζητήσετε.

Κώστας Μακεδόνας, ένα λάθος που εδώ και χρόνια το κάνει πολλές φορές και νομίζω πως είναι από τα λάθη που αρέσουν στους περισσότερους, αφού αυτό το τραγούδι καταφέρνει εδώ και πάνω από μία δεκαετία να ακούγεται συχνά στο ραδιόφωνο.

0: Εμείς να συνεχίσουμε με ένα ακόμη θέμα από τα πρώτα θέματα στο e-crete.gr. Ο Ροπέδη Βλασιθίου επέστρεψε ο εφιάλτης πλημμύρας και η απόγνωση βίντεο και εικόνες στο συγκεκριμένο θέμα στο e-crete.gr. Νέες πλημμύρες σημειώθηκαν στο Ροπέδη Βλασιθίου μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, με κατοίκους και παραγωγούς να βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Παρά το γεγονός ότι τα νερά είχαν αποστραγγιστεί τις προηγούμενες μέρες, από το βράδυ της προηγούμενης μέρας, από το βράδυ δηλαδή της Τετάρτης, οι νέες βροχές είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και πάλι ο κάμπος. Μία από τα ίδια, έχουμε πλημμυρίσει ξανά, δήλωσε στο e-crete.gr ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Την ίδια ώρα, σοβαρές είναι οι ανησυχίες των παραγωγών, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί μεγάλες ζημιές από την προηγούμενη κακοκαιρία. Όπως ανέφερε στο e-crete.gr ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου, Μανώλης Πατεράκης, έχουμε τα ίδια τα προχθεσινά. Έχει γίνει πάλι ζημιά και στο αγροτικό δίκτυο. Οι αγρότες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την προηγούμενη κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, οι νέες πλημμύρες επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι μεγάλες και όπως επισημαίνουν, ακόμη και τα λιγοστά οποροκυπευτικά που είχαν απομείνει για να καλύψουν τις ανάγκες των οικογένειών τους καταστράφηκαν από τη νέα κακοκαιρία. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, στο ίδιο έργο θεατές στο Οροπέδιο υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο στο συγκεκριμένο θέμα στο e-crete.gr. Μπορείτε να μπείτε και να τις δείτε.
1: Είναι ψυχές στο χρόνο

Το γλέντι της μουσικής που δεν σχολάει ποτέ. Δεν θα σταματήσουν ποτέ να βγαίνουν τραγούδια και δεν θα σταματήσουν ποτέ να γράφονται στίχοι και να φτιάχνονται όμορφοι ρυθμοί. Ίσως και άσχημοι πολλές φορές, όπως και άσχημοι στίχοι. Σημασία έχει όμως ότι ό,τι και να συμβεί, το τραγούδι δεν θα σταματήσει ποτέ να δημιουργείται, και αυτό νομίζω είναι το θετικό. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις 6 και στους τίτλους των ειδήσεων με ένα ακόμη ταξίδι στη διεθνή μουσική σκηνή. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που θα μας φτάσει μέχρι τις 6.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από 1,55 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα, φτάνοντας έως και τα 1,70 ευρώ σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για νέα τιμή σε όλη τη χώρα. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στο ροπέδο Λασιθίου, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις πλημμύρισαν για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σύμφωνα με τους καλλιεργητές, η παραγωγή έχει χαθεί ολοκληρωτικά. Αναμένονται ανακοινώσεις για τις αποζημιώσεις. Το ζήτημα της συνειδιοκτησίας και της αξιοποίησης της έκτασης φιλέτου του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης έρχεται στο προσκήνιο, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου παρουσιάζει τα επίσημα αποτελέσματα της νομικής και τεχνικής του έρευνας την ερχόμενη Δευτέρα. Περίπου 15.000 κατοικίες βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και σερβισέρς, ενώ το στεγαστικό έλλειμμα φτάνει τις 180.000 κατοικίες. Την αξιοποίησή τους καθυστερούν 36.000 δικαστικές υποθέσεις, ορισμένες από τις οποίες θα εκδικαστούν έως το 2039. Στις μεταναστευτικές ροές από τον Μπαγκλαντές, αναφέρθηκε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, παρουσιάζοντας την τροπολογία για τη λειτουργία δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός άφησε αιχμές για καθυστερήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση.

0: για το συνωστισμό και τις συνθήκες διαμονής μεταναστών στην Ιερά Πέτρα. Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από τον αρχικό στόχο εισέπραξε το δημόσιο από φόρου στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου με την ακρίβεια να επιβαρύνει τα νοικοκυριά. Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να εμφανίζονται διχασμένοι γύρω από τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Είναι αυτές οι φορές που θέλεις να πεις πολλά. Είναι αυτές οι φορές που όσο και αν το μυαλό θέλει, το στόμα δεν ανοίγει και οι λέξεις δεν βγαίνουν. Για αυτές τις φορές μας τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος και ο Στέφανος Κορκολής. Λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε. Απόγευμα Πέμπτη, σε ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί μουσικά στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια θα είναι στη δικιά μας συντροφιά.

0: αχ τους παρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
1: Ένα τραγούδι από αυτά που μας πηγαίνουν, μας ταξιδεύουν κατευθείαν στο καλοκαίρι. Όσο και αν το καράβι είναι παλιό σαν πιο κάραβο, όλοι μέσα στο καλοκαίρι θέλουμε να ταξιδέψουμε, θέλουμε να βρεθούμε στη θάλασσα και θέλουμε ακόμη να τραγουδήσουμε και αυτούς τους ανεβαστικούς ρυθμούς. Εμείς αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, το κάνουμε και μέσα στο χειμώνα και μέσα στη συννεφιά και μέσα στην βροχούλα που είχαμε το πρωί. Νομίζω πως τα ανεβαστικά τραγούδια μας χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα καταφέρουν και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και δεύτερον, είναι αυτά που ακούνε και οι περισσότεροι στο ραδιόφωνο. Αυτοί είναι οι δύο πιο σημαντικοί λόγοι, οπότε συνεχίζουμε λίγο ακόμη ανεβαστικά, αυτή τη φορά με ένα τραγούδι από τα παλιά σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει.

Ένα ναι που κρύβει, ένα όχι, και εμείς που καταφέρνουμε και έχουμε πάντα το νου μας τα τελευταία χρόνια, ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγίες της Χαρούλας Αλεξίου στο τέλος του τραγουδίου αυτού. Μπορεί να βρισκόμαστε μόνο μέσα στον Οκτώβριο, στη μέση του Οκτωβρίου, ουσιαστικά και στη μέση του φθινοπόρου σήμερα. Όμως πολλές φορές τα τραγούδια μας θυμίζουν πράγματα, μας θυμίζουν καταστάσεις. Οπότε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Ρυθμοί Λάτιν, από τη Χαρούλα Αλεξίου, μας θύμισαν το καρναβάλι. Έτσι λοιπόν, για τα επόμενα λεπτά θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε δύο τραγούδια.

Έτσι λοιπόν είπαμε να πάμε λίγο κόντρα στον καιρό, να ανεβάσουμε τόνους και ρυθμούς, να βρεθούμε σε ρυθμούς καρναβαλιού μέσα στον Οκτώβριο. Όπως και να έχει, η μουσική μπορεί, έχει αυτή τη δυνατότητα να μας μεταφέρει, να μας ταξιδέψει, να μας πάει σε άλλες εποχές, σε άλλες χώρες και σίγουρα να δώσει στον καθένα αυτό που πραγματικά θέλει και χρειάζεται. Εμείς πάμε να τραγουδήσουμε την Ελλάδα, την Ελλάδα που, όπως λένε και η Λοκομότο, δεν κάνει κρύο ποτέ.

0: Και εμείς που πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε σε διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος, τραγουδώντας για μία ακόμη φορά το καιρό. Αφήνουμε το κρύο που στην Ελλάδα δεν κάνει ποτέ και πάμε τώρα να φέρουμε τη βροχή με δύο πολύ όμορφα τραγούδια που θα μας φτάσουν στις 6 και μισή.
1: Κοιτάσω τη

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Έντομα στο σπίτι.

0: ξαφνικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 6:30 με μουσικούς κεραυνούς και αστραπές φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης σιγά σιγά ολοκληρώνεται και αυτή η εβδομάδα και μέχρι τις 7 για μία ακόμη φορά, για ένα ακόμη απόγευμα εμείς εδώ στο Ράδιο Κρήτη είμαστε μαζί, ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και όλοι εσείς για ένα ακόμη απόγευμα στη δικιά μας συντροφιά στο Ράδιο Κρήτη μέχρι τις 7.

το τελευταίο ημίωρο που είναι και το πιο ενδιαφέρον μουσικά. Σε αυτό βρισκόμαστε και λέμε ότι είναι το πιο ενδιαφέρον μουσικά, γιατί εμείς προσπαθούμε και κρατάμε κάθε απόγευμα τα καλύτερα τραγούδια για αυτό το ημίωρο. Αυτό λέμε, αυτό επιβεβαιώνετε κι εσείς, οπότε για μία ακόμη φορά έχουμε επιλέξει τα καλύτερα και εσείς έχετε ένα επιπλέον λόγο παραπάνω να μείνετε και αυτό το απόγευμα μαζί μας μέχρι το τέλος.

Ένα από τα πιο αγαπημένα νομίζω τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ζωντανή ηχογράφηση ο Γιώργος Νταλάρας. Εγώ φεύγω από τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εμείς δεν φεύγουμε ακόμη, θα το κάνουμε σε λίγο, οπότε μείνετε για μερικά ακόμη λεφτά εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη. Ήδη η Πόπη Κιωστεράκη ετοιμάζεται για να αναλάβει τη σκυτάλη λίγο μετά τις 7. Εμείς όμως βρισκόμαστε εδώ και συνεχίζουμε αυτή τη φορά φέρνοντας μαζί μας το Μανώλη Λιδάκη. Αυτός με την αγάπη μάλωσε και εμείς τον φέρνουμε στην συντροφιά μας και ακούμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

Και εμείς που ένα ακόμη απόγευμα φτάνουμε στο τέλος, για δύο ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7, ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Πόπη και ο Στεράκη θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Από εμάς πολλές πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό βραδάκι. Θα τα πούμε ξανά αύριο το απόγευμα λίγο μετά τις 5. Ωστότε, καλά να περνάτε όπου και αν είστε. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την έναρξη των εργασιών για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, επικαλούμενος στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Η τροπολογία προκάλεσε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη χωροθέτηση και τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Επίσημα ανοίγει το ζήτημα της επόμενης ημέρας για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, καθώς η επικείμενη μεταφορά των δραστηριοτήτων στον αεροδρόμιο στο Καστέλι φέρνει στο προσκήνιο το μέλλον της έκτασης φιλέτο των 2.000 περίπου στρεμάτων. Τρεις συλλήψεις για τέσσερις τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο. Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, αποσπώντας από πολίτες 22.460 ευρώ και κοσμήματα. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία των δύο παθολογικών κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, καθώς ο αριθμός των ειδικευμένων γιατρών έχει μειωθεί δραυματικά. Σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες από τους 12 παθολόγους που υπηρετούσαν το 2021, σήμερα έχουν απομείνει μόλις 4. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει φρένο στις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία για την εξόφληση των οφειλών. Νέα έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motorola στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εργολαβικών εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα έκρηξη σε μονάδα του δηληστηρίου είχε προκαλέσει τον θάνατο δύο εργαζομένων. Στην οδική μεταφορά και τη θέρμανση των κτηρίων επεκτείνεται το κόστος της μείωσης των εκπομπών ρήπων μέσω του νευροπαϊκού συστήματος ATS2. Το μέτρο αφορά τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα και προκαλεί έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στις Βρυξέλλες, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για την επιβάρηση των καταναλωτών. Στα αθλητικά. Μπροστά σε μια ακόμη ευρωπαϊκή πρόκληση βρίσκεται ο Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Ρεν στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία, ενώ στις 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι παροδικά αυξημένες, και ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από αυτήν εδώ τη στιγμή και για 2 ώρες. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή που δεν έχουν κανένα ξεκάθαρο όνομα. Έχει τελειώσει κάτι σημαντικό και δεν έχει αρχίσει ακόμη το επόμενο κεφάλαιο. Δεν ήσασταν πια εκεί που ήσασταν νωρίτερα, αλλά δεν ξέρετε ακόμη πού ακριβώς πηγαίνετε. Είναι το παράξενο εκείνο διάστημα ανάμεσα στο πριν και το μετά. Συνήθως δεν το αγαπάμε καθόλου αυτό το μεταβατικό διάστημα. Θέλουμε γρήγορα απαντήσεις, θέλουμε καθαρή κατεύθυνση και απόλυτη βεβαιότητα. Και όμως εκεί ακριβώς συμβαίνουν μερικές από τις πιο σημαντικές εσωτερικές αλλαγές μας. Γιατί όταν το παλιό έχει φύγει και το καινούριο δεν έχει πάρει ακόμα μορφή, μένουμε για λίγο μόνοι με τον εαυτό μας. Απόψε ας μιλήσουμε για αυτή την ενδιάμεση ζωή, για τις περιόδους που μοιάζουν με αναμονή, αλλά είναι στην πραγματικότητα μια βαθιά προετοιμασία. Καλώς ήρθατε.

Υπάρχουν στιγμές που σας ρωτούν τι θα κάνεις τώρα και εσείς δεν έχετε καμία απάντηση να δώσετε. Κάποτε αυτό μπορεί να σας προκαλούσε τρομερό άγχος και πίεση, σαν να έπρεπε οπωσδήποτε να έχετε ήδη αποφασίσει για τα πάντα. Όμως υπάρχουν περίοδοι όπου το «δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω» είναι η πιο ειλικρινής απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι χάσαμε το δρόμο μας. Απλώς δεν θέλουμε να διαλέξουμε βιαστικά μόνο και μόνο για να αισθανθούμε ότι προχωράμε. Μερικές φορές χρειάζεται να μείνουμε λίγο μέσα στην αβεβαιότητα μέχρι να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι πολύ πιο τίμιο από μια γρήγορη απάντηση ή μια γρήγορη απόφαση.

Όταν κάτι τελειώνει οριστικά, συχνά κοιτάζουμε αμέσως τι θα κάνουμε, κοιτάζουμε το επόμενο βήμα. Θέλουμε να γεμίσουμε αυτό το κενό πριν να προλάβουμε καν να αισθανθούμε την απουσία. Όμως κάθε τέλος χρειάζεται το δικό του χρόνο για να αφομοιωθεί. Μία σχέση, ας πούμε, μία συγκεκριμένη περίοδος, ένας τρόπος ζωής μπορεί να ολοκληρωθεί και να αφήσει πίσω του συναισθήματα. Συναισθήματα που δεν εξαφανίζονται επειδή αποφασίσαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Ίσως λοιπόν δεν χρειάζεται να βιαστείτε, να αντικαταστήσετε αυτό που χάθηκε. Μπορείτε απλώς να αναγνωρίσετε ότι κάτι τελείωσε. Και αργότερα, όταν πραγματικά θα είστε έτοιμοι, να δείτε τι υπάρχει μπροστά και τότε να προχωρήσετε.

Το κενό δεν είναι ποτέ ένδειξη ότι κάτι πήγε πάρα πολύ στραβά. Μπορεί να είναι απλώς ένας χώρος που δημιουργείται όταν κάτι παλιό φεύγει και ακόμα δεν έχει έρθει το καινούριο. Στην αρχή είναι φυσικό να σας τρομάξει αυτή η απροσδιόριστη κατάσταση. Δεν ξέρετε τι να βάλετε εκεί στο κενό, πώς να γεμίσετε το χρόνο σας, τι να περιμένετε. Όμως ίσως δεν χρειάζεται να γεμίσετε αμέσως κάθε κενό. Υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται ελεύθερο χώρο για να γεννηθούν σωστά. Αν βιαζόμαστε να καλύψουμε κάθε απουσία, μπορεί να μην ακούσουμε ποτέ τι είναι αυτό που μας λείπει. Το κενό λοιπόν μπορεί κάποτε να αποδειχθεί ένας υπέροχος χώρος ελευθερίας.

Μερικές φορές κοιτάζετε γύρω σας και έχετε την αίσθηση ότι όλοι οι άλλοι ξέρουν ακριβώς πού πηγαίνουν. Κάποιος, ας πούμε, ξεκινάει κάτι καινούριο, κάποιος δημιουργεί μια νέα ζωή, κάποιος έχει βρει την κατεύθυνσή του. Και εσείς αισθάνεστε ότι μένετε πίσω, στάσιμοι, όμως βλέπετε μόνο την εξωτερική και λαμπερή πλευρά των άλλων. Δεν ξέρετε πόσες αμφιβολίες έχουν ή πόσο διαφορετική είναι η εσωτερική τους πραγματικότητα. Η ζωή δεν είναι κοινή πορεία με ένα κοινό ρολόι που δουλεύει το ίδιο για όλους. Το ότι κάποιος βρίσκεται κάπου αλλού δεν σημαίνει καθόλου ότι εσείς καθυστερείτε.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Δεν είναι θέμα θέλησης.
2: Δεν είναι επιλογή μου.
1: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές όπου μπορεί να νιώθετε παράξενα ακόμη και απέναντι στον ίδιο σας τον εαυτό. Πράγματα που κάποτε θέλατε απεγνωσμένα δεν σας ενδιαφέρουν πια καθόλου. Καταστάσεις που ανεχόσασταν τώρα σας δυσκολεύουν αφόρητα. Άλλες επιθυμίες εμφανίζονται και άλλες εξαφανίζονται αθόρυβα από τη ζωή σας. Και έτσι μένετε για λίγο ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εκδοχές σας. Η παλιά δεν σας εκφράζει, ενώ η καινούργια δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί πλήρως. Μην τρομάζετε καθόλου από αυτή τη μετάβαση. Η αλλαγή άλλωστε δεν γίνεται ποτέ απότομα. Χρειάζεται χρόνος μέχρι να αναγνωρίσετε και εσείς τον άνθρωπο που σταδιακά γίνεστε.

Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο περιμένω και στο μένω ακίνητος. Μπορεί εξ αρχής να φαίνονται τα ίδια πράγματα, αλλά μέσα μας είναι εντελώς διαφορετικά. Μπορεί να περιμένετε ενώ σκέφτεστε, ενώ μαθαίνετε, ενώ προετοιμάζεστε και παρατηρείτε προσεκτικά. Δεν χρειάζεται κάθε περίοδος της ζωής να παράγει άμεσα ορατά αποτελέσματα. Μερικές φορές μάλιστα η πιο ουσιαστική δουλειά γίνεται αθόρυβα και στα κρυφά. Κι όμως όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα καταλάβετε ότι αυτή η περίοδος δεν ήταν καθόλου χαμένη περίοδος. Ήταν ο χρόνος που χρειαζόσασταν για να ετοιμαστείτε.

Όταν θέλουμε να αλλάξουμε, έχουμε συχνά την ανάγκη να απορρίψουμε όσα ήμασταν πριν. Να πούμε ότι εκείνη η περίοδος ήταν λάθος και ότι τίποτα δεν άξιζε. Όμως το παλιό κομμάτι της ζωής σας δεν χρειάζεται να γίνει εχθρός για να προχωρήσετε. Ακόμη και αν υπήρξαν λάθη, εκείνη η περίοδος σας έφερε μέχρι εδώ που είστε σήμερα. Δεν χρειάζεται να αγαπάτε οτιδήποτε συνέβη στο παρελθόν, μπορείτε όμως να αναγνωρίσετε απλώς ότι υπήρξε και αυτό, τι να κάνουμε. Το παρελθόν δεν είναι κάτι από το οποίο πρέπει απεγνωσμένα να ξεφύγουμε. Κάποιες φορές είναι απλώς κάτι που πρέπει να τοποθετήσουμε σωστά μέσα μας.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετακίνητο στο σχεδιασμό για τη δημιουργία δόμης μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, παρουσιάζοντας την τροπολογία που επιταχύνει τις διαδικασίες. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση από την αυτοδιοίκηση, ενώ επικαλέστηκε τις 19.000 μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη, τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των διοδομών. Νέες πλημμύρες και καταστροφές πλήττουν το οροπέδιο Λασιθίου λίγες ημέρες μετά την πρόσφατη θεομηνία, προκαλώντας απόγνωση σε αγρότες και επιχειρήσεις. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής τους και ζητούν άμεση καταγραφή των ζημιών και σαφείς απαντήσεις για τις αποζημιώσεις. Στη Βουλή μεταφέρεται το αίτημα του Δήμου Μυλοποτάμου για την έκδοση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέψει τη νέα υπαγωγή και τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατηγορίας 5. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν από τις 4 το απόγευμα κάτοικοι στο Κοκκίνι Χάνι λόγω εκτεταμένης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι προσπάθειες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τα καύσιμα, χαρακτηρίζοντάς τα ως αναποτελεσματικά και ανεπαρκή για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας. Απόφαση σταθμού ανακοίνωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, βάζοντας φρένο στις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο και την εφορία, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα σκληρό διπλωματικό παζάρι στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους 27 ηγέτες να καταγράφουν κοινή γραμμή πλεύσης για την ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, χωρίς ωστόσο να έχουν επιτύχει τελική συμφωνία. Η φωνική κακοκαιρία που έπληξε την Κωνσταντινούπολη έχει αφήσει πίσω της 3 νεκρούς και 4 αγνοούμενους έπειτα από τις σφοδρότερες καταρροκτώδεις βροχές που έχουν καταγραφεί στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Περιμένουμε από τις νέες αρχές να μας ενθουσιάζουν από την πρώτη στιγμή. Όμως το καινούριο μπορεί αρχικά να μοιάζει άβολο, αβέβαιο και εντελώς αδιάφορο. Δεν γνωρίζουμε τους ανθρώπους, δεν ξέρουμε τους κανόνες, δεν έχουμε αποκτήσει καμία οικειότητα. Χρειάζεται χρόνος μέχρι να αισθανθούμε ότι κάτι νέο μπορεί να γίνει δικό μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να απορρίπτουμε αμέσως μία νέα περίοδο επειδή δεν μας εντυπωσίασε. Ορισμένα πράγματα χρειάζονται το χρόνο τους για να αποκτήσουν νόημα. Το άγνωστο λοιπόν δεν είναι απαραίτητα λάθος, είναι απλώς άγνωστο.

Οι μεταβατικές περίοδοι φέρνουν συχνά συναισθήματα που δεν έχουν έτσι ξεκάθαρο όνομα. Μπορεί να αισθάνεστε ταυτόχρονα ανακούφιση και λύπη, φόβο και ενθουσιασμό. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε ένα μόνο συναίσθημα για να νιώθετε ασφαλείς. Ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται πολλά και αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα. Μπορεί να χαίρεστε που κάτι τελείωσε και παράλληλα να σας λείπει αφόρητα. Μπορεί να φοβάστε το άγνωστο αλλά και να το περιμένετε με αγωνία. Αυτές οι αντιφάσεις δεν σημαίνουν ότι δεν ξέρετε τι θέλετε, σημαίνουν απλώς ότι η ψυχή σας βρίσκεται σε αυτό το μεταβατικό στάδιο και προσαρμόζεται σιγά σιγά.

Όταν βρίσκεστε σε μια μεταβατική περίοδο, η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο έντονη. Κοιτάζετε τους άλλους και αναρωτιέστε γιατί εκείνοι έφτασαν ενώ εσείς ακόμη ψάχνεστε. Κάποια στιγμή όμως κουράζεστε να μετράτε τη ζωή σας με το μέτρο κάποιου άλλου και τότε συμβαίνει κάτι βαθιά απελευθερωτικό για την ψυχή σας. Αρχίζετε να ρωτάτε όχι πού βρίσκεται ο άλλος, αλλά πού βρίσκομαι εγώ. Δεν έχει σημασία αν η πορεία σας είναι γρήγορη ή αργή. Σημασία έχει αν είναι αυθεντικά δική σας, γιατί μπορεί να φτάσετε γρήγορα σε έναν προορισμό που δεν θέλατε.

Μερικές αλλαγές δεν μας παίρνουν μόνο ανθρώπους ή καταστάσεις από τη ζωή, μας παίρνουν και βασικές βεβαιότητες που είχαμε χτίσει. Αυτό που πιστεύαμε ότι θα συμβεί τελικά δεν έγινε ποτέ. Και ξαφνικά πρέπει να ξαναχτίσουμε την εικόνα που έχουμε για τον κόσμο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά έχει και μια παράξενη ομορφιά και ελευθερία. Όταν δεν μπορείτε πλέον να βασιστείτε στα παλιά, κοιτάτε λίγο πιο προσεκτικά τι θέλετε. Μπορεί να μην έχετε όλες τις απαντήσεις μπροστά σας, έχετε όμως την ευκαιρία να μην συνεχίσετε μηχανικά μια ζωή που βασίζεται μόνο σε ψευδαισθήσεις.

0: με τη Γιούσκ. Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον για ένα ξεκούραστο ύπνο, επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399.

0: Μια, όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Συχνά θεωρούμε σημαντικές μόνο τις μεγάλες αρχές και το οριστικό τέλος. Όμως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα. Στο διάστημα δηλαδή όπου δεν συμβαίνει κάτι θεαματικό, αλλά εμείς αλλάζουμε εσωτερικά. Εκεί μαθαίνουμε να περιμένουμε, να ακούμε, να προσαρμοζόμαστε και να αναθεωρούμε. Μπορεί να μην δημιουργούνται τότε φαντασμαγορικές αναμνήσεις, όμως χτίζεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που θα ζήσει την επόμενη περίοδο με μεγαλύτερη σοφία. Ίσως λοιπόν αδικούμε τις ενδιάμεσες εποχές, θεωρώντας τις καθυστέρηση. Είναι το σημείο όμως που αποκτούμε τεράστιες δυνάμεις.

Υπάρχει μία στιγμή που μια παλιά επιθυμία δεν σας συγκινεί πια καθόλου. Μπορεί ακόμη και να σας φοβήσει αυτή η ξαφνική εσωτερική αλλαγή. Και λέτε, μα αυτό ήθελα τόσα χρόνια. Σκέφτεστε με απορία. Ναι, αλλά εσείς δεν είστε πια ο ίδιος άνθρωπος που το ζητούσε. Οι επιθυμίες δεν είναι συμβόλαια που υπογράφουμε για όλη μας τη ζωή. Μπορούν να αλλάζουν μαζί μας καθώς μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Και δεν χρειάζεται να αισθάνεστε ένοχοι για αυτή την εξέλιξη. Η αναγνώριση ότι κάτι δεν σας ταιριάζει πια είναι ένδειξη ότι γνωρίζετε πλέον καλύτερα τον εαυτό σας.

Περιμένουμε συχνά μία συγκεκριμένη ημέρα για να πούμε έτσι πάρα πολύ δυνατά «Τώρα ξεκινάω». Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες αλλαγές αρχίζουν πολύ νωρίτερα από όσο νομίζουμε. Ίσως ξεκινούν από μία σκέψη που επανέρχεται ή από μία διαφορετική αντίδραση. Η νέα ζωή μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ εσείς πιστεύετε ότι είστε σε αναμονή. Δεν υπάρχει πάντα ένα καθαρό σύνορο ανάμεσα στο πριν και το μετά. Η αλλαγή περνάει από τη μία περίοδο στην άλλη τόσο αθόρυβα. Την αναγνωρίζετε μόνο αν κοιτάξετε πίσω με ειλικρίνεια, αλλά και με τρυφερότητα.

Ίσως το πιο δύσκολο μάθημα των μεταβατικών περιόδων είναι τελικά αυτό, να μην χρειάζεται να βιάζεστε να φτάσετε κάπου μόνο και μόνο επειδή δεν αντέχετε το ενδιάμεσο. Υπάρχουν στιγμές που η ζωή ζητά από εσάς απλώς να παρατηρήσετε, να ακούσετε προσεκτικά και να αφήσετε κάτι να ολοκληρωθεί μέσα σας. Το πριν έχει τελειώσει και το μετά δεν έχει ακόμα φανεί μπροστά σας ξεκάθαρα. Αυτό μπορεί να μοιάζει με αβεβαιότητα, αλλά είναι ελευθερία. Γιατί για λίγο δεν είστε υποχρεωμένοι να συνεχίσετε τίποτα παλιό, είστε απλώς εκεί και είστε έτοιμοι για όλα όσα έρχονται.

Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι θα βρεθούμε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Κάτι έχει φύγει, κάτι άλλο δεν έχει έρθει και εμείς στεκόμαστε κάπου εκεί στη μέση. Μη θεωρείτε ποτέ αυτές τις μεταβατικές περιόδους χαμένες. Μπορεί να μην έχουν πολλές απαντήσεις, αλλά έχουν απεριόριστο χώρο. Και μέσα σε αυτό το χώρο γεννιούνται οι πιο σπουδαίες εσωτερικές αλήθειες μας. Ίσως λοιπόν, αν αισθανθείτε πως δεν ξέρετε πού βρίσκεστε, να μην βιαστείτε να το διορθώσετε αυτό. Κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά γύρω σας, αλλά και μέσα σας. Μπορεί να μην είστε καθόλου χαμένοι. Μπορεί απλώς να βρίσκεστε ανάμεσα σε αυτό που ήσασταν και σε αυτό που γίνεστε. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται όλη η μαγεία της διαδρομής. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Βίλιαμ Σέξπιρ. Όλα τα πράγματα είναι έτοιμα, αν το μυαλό μας είναι έτοιμο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές της Κρήτης προκαλεί κακοκαιρία, με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για κατοίκους και επαγγελματίες. Στο Κοκκίνι, Χάνη, κάτοικοι βρισκόνται εκ νέου αντιμέτωποι με πολύ όρη διακοπή ρεύματος. Σύμφωνα με αναφορές ακροατών στο Ράδιο Κρήτη, η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί από τις 4 το απόγευμα. Όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διακοπή οφείλεται σε εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την αποκατάστασή της. Μεγάλες διαφορές στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ενώ στην Αττική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, σε περιοχές της Κρήτης, όπως τα Νόγια και η Ζάκρος, φτάνει έως και τα 1,70 ευρώ λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς. Την ανάγκη καθιέρωσης ενιαίας τιμής σε όλη τη χώρα θέτει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλία για σχετική πρόταση στη Βουλή. Στο μεταξύ, η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης των Ευρωπαίων ηγετών, με την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου να εντείνει την πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εν ώψη του χειμώνα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε προσαρμογές στο σχέδιο συμπερασμάτων, στο οποίο αναμένεται να επανέλθουν οι ηγέτες των κρατών μελών. Η συνολική ποσότητα αποθεμάτων πετρελαίου που θα διαθέτουν θα υπερβαίνει τα 400 εκατομμύρια βαρέλια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Με προσδοκίες για καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου και ικανοποιητικές τιμές παραγωγού, ξεκινάει η φετινή ελαιοσογκομιδή στην Κρήτη. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, με την παραγωγή να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τους 100.000 τόνους, έναντι περίπου 57.000 πέρυσι. Ωστόσο, το αυξημένο κόστος συγκομιδής και παραγωγής, καθώς και ο κίνδυνος εγκατάλειψης των ελαιώνων, εξακολουθούν να προβληματίζουν τους παραγωγούς. Την προώθηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Όπως ανέφερε, η δομή εντάζεται στο σχεδιασμό για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, όπου έχουν καταγραφεί 19.000 αφίξεις. Η τροπολογία προκάλεσε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία άσκησαν κριτική τόσο στην επιλογή της τοποθεσίας, όσο και στη συνολική κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό. Αντιμέτωποι με νέες πλημμύρες και καταστροφές βρίσκονται και πάλι κάτοικοι, αγρότες και επιχειρηματίες στο οροπέδιο Λασιθίου, λίγες μέρες μετά από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή. Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς η παραγωγή έχει χαθεί ολοκληρωτικά. Οι παραγωγοί ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών πριν αλλοιωθούν τα στοιχεία, αλλά και σαφείς απαντήσεις για τις αποζημιώσεις. Τρία άτομα, ένας 23χρονος και δύο γυναίκες 31 και 36 ετών, συνελήφθησαν για 4 τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα σε περιοχές του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και έπειθαν πολίτες να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους, αποσπώντας συνολικά 22.460 ευρώ και κοσμήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Ξανά στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, μεγαλύτερη ευελιξία στο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να στηριχθούν ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των Ευρωπαίων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση και η ένταξη σε πρόγραμμα πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας οφειλέται για χρέη προς το δημόσιο, όταν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί.

0: πειθεί σχετική απέτηση. Παράλληλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο φιλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας του πληστηριασμού υπό την κοινοποίηση της κατασχετήριας έκθεσης έως και την έκδοση του προγράμματος πληστηριασμού. Στη διεθνή δημοσιογραφία, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας στα Τίρανα σήμερα, καθώς για τρίτη συνεχόμενη μέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις που ζητούν την παραίτηση Ράμα. Εκείνος έσπευσε να απαντήσει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την παιδεία, ζητούν περισσότερα κονδύλια για την εκπαίδευση, στήριξη για τους μαθητές και καταγγέλνουν τις άθλιες πανεπιστημιακές συνθήκες και τα υψηλά δίδακτρα. Η τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας της Αλβανίας κάνει λόγο για 14 τραυματίες σήμερα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται από τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Μπροστά σε ακόμη μια ευρωπαϊκή πρόκληση βρίσκεται ο Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Ρεν στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Περισσότερα από τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέλιο Τσβολιαντόπουλο. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χριστίνα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ραδιοκρήτη. Ο Όφη σε μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, αυτή τη φορά στη Ρεν της Γαλλίας, όπου σε περίπου 55 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση με την γαλλική ομάδα. Ήδη στο γήπεδο βρίσκονται 500 φίλαθλοι της κριτικής ομάδας για να στηρίξουν την ομάδα του Χρήστου Κόντι, η οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο. Τριάδα στην άμυνα του Σπούγκουρα, Κρίσμανης και Νικολάου είναι το νέο πρόσωπο. Δεξιά τον Ντίκμαν, αριστερά τον Αθανασίου. Στη μεσαία γραμμή η κεντρική μέση ο Ανδρούζος με τον Μπουχαλάκη. Και επιστρέφει στην εντεκάδα του Όφη ο Τιάγκο Νους, ο οποίος θα είναι στην επιθετική τριάδα μαζί με τον Κόντρο και τον ταξιάρχη Φούντα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, στις 10. Και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 5. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει στη Μασσαλία και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρσέγ, επίσης για τη League Phase του Europa League, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει και μάλιστα βρίσκεται στο 62ο λεπτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 1-0 με γκολ του Ντέσσερς, ενώ με πέναλτι, ενώ νωρίτερα είχε χάσει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού πέναλτι ο Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά δεν έχει καταφέρει να πετύχει κάποιο δεύτερο γκολ. Και να κλείσουμε με μια είδηση που έχει να κάνει με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για την υπόθεση του Όφη, μετά και την κλίση του λόγω επίθεσης που δέχτηκε ο αστυνομικός πριν από την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΚ από οπαδό της κριτικής ομάδας. Τελικά ο Όφη απέφυγε την τιμωρία. Τιμωρήθηκε με ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Χριστίνα.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι παροδικά αυξημένες, και ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης βρίσκεται στο μικρόφωνο. Στο γνωστό μας ραντεβού στις ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Καλά να περάσουμε και απόψε.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Ράδιο Κρήτη 101,5, το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, όλου του κόσμου. Καθότι διαδικτυακά εδώ και πολλά χρόνια έχετε τη δυνατότητα να το φιλοξενήσετε στο χώρο σας. Εμείς αναβλύζουμε με ήχους. Τις μικρές σας στιγμές τις δίνουμε με κουβεντούλα και βαδίζουμε μέσα στη νύχτα. Σας έχουμε συνηθίσει να κινούμαστε θεματικά. Και έτσι θα πράξουμε και απόψε. Και θα μιλήσουμε για κάτι πολύ υγιεινό. Κάτι που τριγυρνάει δίπλα μας, αλλά δυστυχώς, και ξαναλέω δυστυχώς, όλο και χάνεται για τις σχέσεις, για τις κοινωνικές μας σχέσεις.

Οι κοινωνικές σχέσεις δεν αποτελούν απλά και μόνο ένα συνεκτικό ιστό μεταξύ των ανθρώπων ή μια περίπου αυτόματη κοινωνική έκφραση. Οι κοινωνικές σχέσεις προκύπτουν μέσα από τη φύση του πολιτισμού και χαρακτηρίζονται από τα χαρακτηριστικά της ίδιας της κοινωνίας. Συγκροτούν βασικές όψεις της διαμόρφωσης προσωπικότητάς μας και συνθέτουν το κύριο πεδίο της αναζήτησης του νοήματος της ζωής μας.

Ο άνθρωπος σε καμία περίπτωση, φίλοι μου, όχι μόνο δεν μπορεί να ζήσει μόνος του, αλλά ούτε και να γνωρίσει τον ίδιο τον εαυτό του και να κατανοήσει το φαινόμενο της ζωής, χωρίς την ενεργητική συμμετοχή του σε αυτό που λέμε κοινωνικό γίγνεσθε. Εδώ είναι το πεδίο αναφοράς των γιατί, μέσα στην κοινωνία η οποία είναι και εργασία και απελευθέρωση. Βρίσκονται ταυτόχρονα και η φυσική ουσία του ανθρώπου, αλλά και η ανθρώπινη ουσία της φύσης. Οι κοινωνικές σχέσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιμέρους σχέσεων. Τις φιλικές, τις συγγενικές, τις σχέσεις στον επαγγελματικό και στον εργασιακό χώρο, τις σχέσεις γειτονίας που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στα χωριά και πολύ λιγότερο στις πόλεις. Καθώς επίσης και τις πολιτικές αλλά και τις ιδεολογικές σχέσεις.

Βέβαια, οι κοινωνικές σχέσεις διατρέχονται πολλές φορές από την έννοια του συμφέροντος, της φιλοδοξίας, της χαιραγώγησής της, χωρίς κριτήρια αναρρίχησης του χρηματικού ωφέλους. Σήμερα στη ζωή μας οι κοινωνικές σχέσεις δοκιμάζονται σκληρά. Η οικονομική αφέμαξη του κοινωνικού ιστού, των κοινωνικών στρωμάτων με ζώνες όπως η φτώχεια, η ανέχεια, είναι ίσως το πιο επώδυνο στοιχείο αυτής της περίοδου. Και αν συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα αυτή η ύφεση, και δεν αναφέρομαι μόνο στην οικονομία, ίσως η περιθωριοποίηση να αποτελέσει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό πλέον για μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας μας.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν μία έμφυτη ανάγκη να δεθούν με άλλους ανθρώπους, να δημιουργήσουν στενές σχέσεις, και ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας συνδέουν, επίσης να πω ότι μας απομονώνουν. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πιο συνδεδεμένος από ποτέ με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα όμως ζούμε στις πιο απομονωμένες κοινωνίες της ανθρώπινης ιστορίας. Ενώ δημιουργούμε κοινότητες και συνομιλίες διαδικτυακά, τελικώς βάζουμε ακούσια τον εαυτό μας σε μια κατάσταση χρόνιας απομόνωσης.

βαθιά ένστικτα για σύνδεση με αληθινούς, με σάρκα και οστά ανθρώπους, δημιουργούμε σχέσεις με λάθος πράγματα, με αντικείμενα απάσης φύσεως. Και αυτές οι συνδέσεις, αν συνεχιστούν μακροχρόνια, ίσως οδηγήσουν και στη δημιουργία άσχημων συνηθιών. Γι' αυτό λοιπόν τι χρειάζεται? Να επενδύσουμε χρόνο, να συνδεθούμε με τους άλλους, με την οικογένειά μας, να κλέψουμε χρόνο για τους πραγματικούς μας φίλους, αυτούς που μας υποστηρίζουν στα όνειρα και στους στόχους μας, να αγγίξουμε, να ακουμπήσουμε, να κοιτάξουμε, να μυρίσουμε.

Ένας σκοπός στη ζωή μας κάνει να νιώθουμε ότι έχουμε αξία. Μας δίνει κίνητρο, μας καθοδηγεί και μας δίνει λόγο για να σηκωθούμε ίσως το πρωί από το κρεβάτι μας. Ίσως βέβαια να σκέφτεστε ότι αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Και να σας πω, μάλλον έχετε δίκιο. Ο σκοπός δεν εμφανίζεται πάντα εύκολα. Χρειάζεται χρόνο για το κλειδί, για να τον βρείτε και βέβαια για να μην αποθαρρυνθείτε. Η ανακάλυψη του σκοπού βέβαια δεν συμβαίνει μόνη της. Απαιτεί τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως το να βγείτε έξω στον κόσμο πέρα από την ζώνη άνεσής σας, να νιώσετε άβολα και ίσως έτσι να εκτιμήσετε, να εκτιμήσουμε όλοι μας τι είναι σωστό και λάθος για εμάς.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας. Κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι γεμάτος πράγματα που μας κρατούν απασχολημένους και μερικές φορές μπλεκόμαστε τόσο σε αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς με αποτέλεσμα να κάνουμε το ένα πράγμα μετά το άλλο. Είμαστε τόσο πολύ απασχολημένοι που δεν είμαστε παρόντες σε όσα συμβαίνουν. Φυσικά και είναι υπέροχο βέβαια να κάνουμε πράγματα και να φτάνουμε στο στόχο μας, αλλά όταν συνεχώς συσσωρεύουμε πράγματα στο πρόγραμμά μας και δεν δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να χαλαρώσει, σίγουρα θα πάθουμε πολλών λόγων υπερκόπωση. Ίσως γι' αυτό χρειαζόμαστε στη ζωή μας να μάθουμε να λέμε όχι σε πράγματα που δεν απολαμβάνουμε και στην πραγματικότητα δεν μας αρέσουν.

Το να μάθουμε να λέμε όχι μπορεί να μας βοηθήσει να σταματήσουμε να κάνουμε πράγματα για τους άλλους, που στην πραγματικότητα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, δεν θα θέλαμε να τα κάνουμε. Φίλοι μου, με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε την αναστάτωση και τη δυσαρέσκεια που δημιουργείται με κάποιους ανθρώπους με την πάροδο του χρόνου. Οι σχέσεις είτε στη δουλειά ή στην προσωπική μας ζωή μπορεί να δηλητηριαστούν όταν δεν λέμε όχι, και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε ελάχιστο έλεγχο στο χρόνο της ζωής μας.

καθένας έχει αναρωτηθεί, φαντάζομαι, για το δικό του προσωπικό μοτίβο, την προσωπική του ιστορία, η οποία φέρεται στις ερωτικές του σχέσεις να επαναλαμβάνεται. Παρόμοια χαρακτηριστικά ερωτικού συντρόφου, παρόμοια προβλήματα εντός της σχέσης, παρόμοια πορεία, σαν να πρόκειται απλά για ένα ντεζαβού ενός σχήματος. Πολλές φορές, κουβαλώντας συναισθήματα ματέωσης από την ερωτική του ζωή, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται και αγαναχτούν με την προβλεψιμότητά τους, μη μπορώντας να αποδώσουν αιτιολογικά τα σχεσιακά τους αυτά επαναλαμβανόμενα μοντέλα.

Αλήθεια, έχετε ποτέ ρωτήσει τον εαυτό σας τι σχέση μπορεί να έχει ο καπιταλισμός με τις ερωτικές σχέσεις? Πρώτον, καλλιεργεί ιδιοκτησιακή λογική για τις συντροφικές σχέσεις. Πολύ απλά, σε μια κοινωνία με συγκεκριμένη κατανομή της εξουσίας, που βασίζεται σε σχέσεις κυρίαρχου και καταπιεσμένου, οι ερωτικές σχέσεις γίνονται και αυτές καθρέφτες των αξιών. Οι άλλοι γίνονται για μας αντικείμενα, σώματα τα οποία μας ανήκουν, τα άτομα τα οποία θα εξουσιάζουμε. Η κτητικότητα και η καταπίεση στις ερωτικές σχέσεις είναι μια απλή μεταφορά των πολιτικών χαρακτηριστικών του συστήματος στο οποίο ζούμε, στη σφαίρα της προσωπικής μας ζωής.

Και δεύτερο και πολύ βασικό, σε μια κοινωνία που όλα εμπορευματοποιούνται και προσδιορίζονται με βάση το κέρδος, η ικανότητά μας να συνδεθούμε αλλοτριώνεται. Ακόμα και τα κοινωνικά υποκείμενα γίνονται εμπορεύματα, δηλαδή φέρουν ένα μέσο κοινωνικής αξίας την οποία τη μετράμε για να επιλέξουμε τον ή την σύντροφό μας. Αυτό που έχει σημασία, φίλοι μου, είναι να κρατήσουμε, να αισθανθούμε πως τα ερωτικά μας μοτίβα δεν είναι μόνο ατομική υπόθεση. Δεν είμαστε απόλυτα ελεύθεροι από τις κοινωνικές δομές στις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Και αν αυτό το συμπέρασμα έχει κάποια αξία, δεν είναι για να νιώσουμε αβοήθητοι και βαλτωμένοι σε ξένες ζωές. Το αντίθετο, αν όντως θέλουμε να διαμορφώσουμε την ερωτική ζωή που μας ταιριάζει, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με θάρρος όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν μας ανήκουν, που αόρατα μας εγκλωβίζουν και μας κάνουν ανικανοποίητους.

Αν ρωτήσεις τους περισσότερους να σου πούν τι ταιριάζει πολύ του έρωτα, θα σου απαντήσουν τα γνωστά κλισεδιάρικα πραγματάκια, αμίλητα βλέμματα, σφιχτές αγκαλιές, βόλτες να τις πηγαίνετε χεράκι-χεράκι χαζεύοντας ίσως κάποιο ηλιοβασίλεμα, μια σοκολάτα μοιρασμένη στα δυο και άλλες τέτοιες χαριτομενιές. Έρωτας χωρίς μουσική, επίσης δεν γίνεται. Θες να εκφράσεις με τραγούδια τα συναισθήματά σου, να κάνεις αυτή την ψυχή να συνειδητοποιήσει πόσο την ποθείς και να φτιάξεις την ατμόσφαιρα έτσι ώστε ό,τι κάνετε να συνοδεύεται από την δική σου επιλογή τραγουδιών. Και παρότι τα παραπάνω ταιριάζουν γάντι σε όλους τους έρωτες, γενικά, πάνω κάτω, να κάνεις και εσύ τα ίδια όταν ερωτευτείς. Εντάξει, φρόντισε όμως τουλάχιστον να μην ξεχάσεις να διαφοροποιηθείς σε σχέση με τους υπόλοιπους. Πώς? Ο κάθε έρωτας είναι ξεχωριστός. Έχει τη δική του μοναδική ιστορία, τους δικούς του ασύλληπτους από τους τρίτους κώδικες επικοινωνίας, τα δικά του στέκια και βέβαια κάθε έρωτας έχει το δικό του αγαπημένο τραγούδι.

Είναι λοιπόν και κάποιοι που κάθε φορά που ερωτεύονται δείχνουν να ερωτεύονται με οδηγό τσέπης, τον οποίον ακολουθούν απαρέγκλιτα από τις ατάκες που θα πετάξουν μέχρι και τα τραγούδια που θα αφιερώσουν. Σαν να έχουν έτοιμη τη συνταγή, ένα πράγμα σαν να έχουν προβάρει με επιμέλεια τις κινήσεις τους και κάνουν τα ίδια σε κάθε τους ξεκίνημα με κάθε νέο άνθρωπο. Τα ίδια λόγια, τα ίδια μέρη για ραντεβού και το ίδιο αγαπημένο τραγούδι. Και για να μιλήσουμε για τα τραγούδια, πώς είναι δυνατόν το ίδιο τραγούδι με τους συγκεκριμένους στίχους να ταιριάζει σε παραπάνω από ένα άτομο, αφού οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γνωρίζεται κάποιος είναι διαφορετικές. Τα άτομα είναι διαφορετικά. Τι είναι δηλαδή το τραγούδι που έχεις βρει και αφιερώνεις παντού? Κάτι σαν το αναψυκτικό που πάει με όλα? Κάντε πες ότι μπορείς να έχεις βρει ένα-δυο εξυπηρετικά ερωτικά τραγούδια που ταιριάζουν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Αυτά με τις γενικούρες, μέσα που όπου και αν τα αφιερώσεις, μέσα θα πέσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι και ωραίο να το κάνεις? Δηλαδή προσπαθούμε να πούμε ότι από τα τόσα τραγούδια που έχουν γραφτεί δεν μπορούμε να βρούμε ένα που θα γίνει το δικό μας μοναδικό και αγαπημένο τραγούδι? Είναι σημαντικό να το βρούμε, γιατί θα είναι αυτό που θα ακούμε και θα μας ξυπνάει μνήμες από τον πρώτο καιρό, που όχι μόνο θα μας θυμίζει μετά από λίγο την ιστορία, αλλά θα είναι και αυτό πάνω στο οποίο θα βασίζεται η ιστορία. Είναι σαν να ξαναπαντρεύεσαι και να χορεύεις το ίδιο τραγούδι με την πρώτη φορά. Έτσι είναι. Η επιλογή του τραγουδιού δεν είναι αυτή καθεαυτή που έχει τόση σημασία, όσο έχει η νοοτροπία πίσω από κάτι τέτοιες κινήσεις.

τελικά του έρωτα, στις σχέσεις, στην επαφή, σε αυτόν τον κοινωνικό ιστό που προσπαθούμε να ξαναδέσουμε, μπορεί να του πάνε όλα αυτά τα ρομαντικά που αναφέρθηκαν στην αρχή, μα περισσότερο απ' όλα του πάει η αποκλειστικότητα και η μοναδικότητα. Η αίσθηση ότι βρήκαμε επιτέλους έναν άνθρωπο, εκείνο που μαζί του νιώθουμε πρωτόγνωρα, που ζούμε, και με αυτόν έχουμε σκοπό όσα δεν ζήσαμε να δούμε. Αυτό το συνέστημα χρειάζεται την μουσική του επιβράβευση. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρήτη 101.

Η ώρα είναι 2. Ραδιοκρήτη